στη Βυσταϊδά που ήταν χτισμένο στα παράλια της λίμνης της Γεννησαρέτ. Ο πατέρας του ονομαζόταν Ζεβεδαίος και η μητέρα του Σαλόμη. Μαζί με τον πατέρα του και τον αδελφόν του Ιάκωβο ασκούσαν το επάγγελμα του ψαρά. Στο επάγγελμα αυτό συνεργάζονταν με τα αδέλφια Σίμωνα Πέτρον και τον Ανδρέα. Οι γονείς του, ευσεβείς καθώς ήταν, ανάθρεψαν τα παιδιά τους σύμφωνα με τις ιουδαϊκές θρησκευτικές παραδόσεις. Γι' αυτό και στη ψυχή του Ιωάννη, πολύ νωρίς γεννήθηκαν πόθοι ιεροί και άγιοι, οι οποίοι μεγάλωναν με την ανάγνωση των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Συγκινούσαν ιδιαίτερα τον νεαρόν Ιωάννη τα όσα έγραφαν οι προφήτες για τον αναμενόμενο Μεσσία, τον λυτρωτήν του Ισραήλ και όλου του κόσμου. Μόλις εμφανίστηκε ο Ιωάννης ο πρόδρομος στα περίχωρα του Ιορδάνη, ο Ιωάννης έτρεξε κοντά του και έγινε μαθητής του. Δεν άργησε να έρθει και η ευλογημένη ώρα της γνωριμίας του με τον Μεσσία Χριστόν που τόσον η αγνή ψυχή του λαχταρούσε. Ας ακούσουμε τον ίδιο πώς περιγράφει τη γνωριμία αυτήν που άλλαξε ολοκληρωτικά τη ζωή του. Γράφει στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Την άλλη ημέρα ο Ιωάννης στεκόταν πάλι με δύο από τους μαθητές του. Ήταν ο Ανδρέας και ο Ιωάννης. Και καθώς είδεν τον Ιησούν να προσπερνάει, είπε «Αυτός είναι ο αμνός του Θεού». Οι δύο μαθητές τον άκουσαν να το λέει και ακολούθησαν τον Ιησούν. Ο Ιησούς γύρισε και βλέποντάς τους να τον ακολουθούν, τους είπε «Τι θέλετε?» Και αυτοί του απάντησαν «Ραββί», που σημαίνει «Διδάσκαλε», «Πού μένεις?» «Ελάτε και θα δείτε», τους λέει. Ήρθαν λοιπόν και είδαν που μένει και εκείνη την ημέρα έμειναν κοντά του. Η ώρα ήταν περίπου 4 το απόγευμα. Τόση εντύπωση του είχε κάνει η γνωριμία και η συνομιλία με τον Ιησούν, ώστε όταν έγραφε το Ευαγγέλιο του, ύστερα από 50 και χρόνια, θυμόταν και την ώρα της γνωριμίας και έγραφε η ώρα ήταν περίπου 4 το απόγευμα. Η οριστική όμως κλίση του Ιωάννη από τον Χριστόν για να γίνει μαθητής και ακόλουθός του έγινε λίγο αργότερα. Γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 4 κεφάλαιο του Ευαγγελίου του για την κλίση των πρώτων μαθητών. Καθώς ο Ιησούς περπατούσε στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, είδε δύο αδέλφια, τον Σίμωνα που τον έλεγαν και Πέτρον και τον αδελφόν του τον Ανδρέαν να ρίχνουν τα δίχτυα στη λίμνη γιατί ήταν ψαράδες. «Ακολουθήστε με», τους λέει, «και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Και αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Προχωρώντας πιο πέρα από εκεί είδε δύο άλλους αδελφούς, τον Ιάκωβον γιον του Ζεβεδαίου και τον αδελφόν του Ιωάννη. Βρίσκοντας το ψαροκάικο μαζί με τον πατέρα του στον Ζεβεδαίο και τακτοποιούσαν τα δίχτυα. Τους κάλεσε και αυτοί άφησαν αμέσως το καΐκιν και τον πατέρα και τους ακολούθησαν. Ο Ιωάννης μαζί με τον αδελφόν του Ιάκωβον και τον Πέτρον αποτελούσαν το στενό κύκλο των μαθητών του Χριστού. Αυτοί οι τρεις παρευρέθηκαν στο θαύμα της Ανάστασης της κόρης του Ιαΐρου. Αυτούς παρέλαβε μαζί του ο Κύριος το όρος της μεταμόρφωσης και αυτούς είχε μαζί του στον κήπο της Γεστημανή κατά την αγωνιώδη εκείνη προσευχή. Αλλά από τους τρεις αυτούς μαθητές διακρινόταν ο Ιωάννης. Στο Ευαγγέλιο του ο Ιωάννης καλύπτει το όνομά του κάτω από τις φράσεις «ο άλλος μαθητής» ή «ο μαθητής ον ηγάπα ο Ιησούς» ή απλά «ο μαθητής». Από τα πολλά παραδείγματα αναφέρω εδώ ένα που αναφέρεται στο 18ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Όταν ο χιλίαρχος και οι στρατιώτες συνέλαβαν τον Χριστόν και τον οδηγούσαν στον αρχιερέα Άννα,
ο Σίμων Πέτρος και ο άλλος μαθητής ακολουθούσαν τον Ιησούν. Αυτός ο άλλος μαθητής ήταν γνωστός στον αρχιερέα και έτσι μπήκε μαζί με τον Ιησούν στην αυλή του αρχιερέα. Ακολούθη δε το Ιησού Σίμων Πέτρος και ο άλλος μαθητής. «Ποιος δε είναι ο άλλος μαθητής?» ερωτά ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και απαντά «Είναι αυτός ο ίδιος που γράφει την ιστορίαν αυτήν, δηλαδή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και για ποιον λόγο δεν αναφέρει και εδώ το όνομά του?» Όταν κατά την ώρα του μυστικού δείπνου ανέπεσε στο στήθος του Ιησού, είναι δικαιολογημένος γιατί κρύπτει τον εαυτόν του. Τώρα όμως για ποιον λόγο το κάμνει και δεν αναφέρει το όνομά του? Και τώρα για τον ίδιο λόγο το κάμνει? Από ταπείνωση. Γιατί και τώρα στην περίπτωση της αυλής του αρχιερέα διηγείται ο Ευαγγελιστής μεγάλον κατόρθωμα. Τότε δηλαδή ενώ όλοι οι άλλοι μαθητές φοβήθηκαν και έφυγαν, αυτός ακολούθησεν και μετά τη σύλληψη των διδάσκαλων. Για τον λόγον αυτόν κρύπτει και δεν αναφέρει τον εαυτόν του. Αναφέρει δε τον Πέτρον πρώτον. Αναγκάστηκε έστω και με αυτόν τον τρόπο να αναφέρει τον εαυτόν του για να μας πληροφορήσει ότι τα όσα συνέβησαν στην αυλή του αρχιερέα τα διηγείται με ακρίβεια γιατί ήταν μέσα στην αυλή. Και προσθέτει ο Ιερός Χρυσόστομος, προσέξετε να δείτε με ποιον τρόπο μικρύνει τον έπαινον του εαυτού του Ευαγγελιστής. Για να μην απορεί κανείς πως αυτός μπήκε στην αυλή του αρχιερέα πριν από τον Πέτρο, ενώ όλοι είχαν φύγει, λέγει ότι αυτός ή γνωστός το αρχιερή και γι' αυτόν τον λόγο μπήκε. Έτσι κανείς να μην θαυμάσει πως ακολούθησεν αυτός, ούτε να νομίσει ότι το έκανεν από Ανδρίαν και να το διακηρύξει Ανδρίον. Ο μεγάλος Απόστολος και θεόπνευστος Ευαγγελιστής δεν βρίσκει άλλον κατάλληλον τίτλον για να χαρακτηρίσει τον εαυτόν του από τον τίτλον μαθητής. Μαθητής γιατί σύνθημά του και ιδιότητά του, από την οποία δεν εχωρίστηκε ποτέ, ήταν η μαθητεία. Με διάθεση μαθητείας δέχτηκε την κλίση του Ιησού να γίνει Απόστολός του. Αυτή το συνόδευε στα 3 χρόνια που βρισκόταν μαζί με τον Χριστόν. Με αυτήν άσκησε το αποστολικό του έργο και με αυτήν έφυγε από την παρούσα ζωή για να συναντήσει τον διδάσκαλό του.

Στην Ευαγγελική ιστορία γίνεται αρκετές φορές λόγος για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη από διάφορες αφορμές και γεγονότα. Αναφέρω μερικά από τα γεγονότα αυτά. Πρώτον, κατά τη Σταύρωση, όταν ο Ιησούς από το Σταυρόν είδε τη μητέρα του και τον μαθητήν που αγαπούσε να στέκεται πλάι της, λέγει στη μητέρα του «Αυτός τώρα είναι ο γιος σου». Ύστερα λέει στον μαθητήν «Από τώρα είναι η μητέρα σου». Χαίρις Θεολόγε αληθώς, χαίρις της μητρός του Κυρίου Υιός περιπόθητος, σίγαρ παριστάμενος εν το Σταυρό του Χριστού, της εν Θεού ακίκουας φωνής του Δεσπότου, είδεν ειν η μήτυρ σου βοήσαντος, όθεν επαξίως σε πάντες ως Χριστού Απόστολο θείον και ηγαπημένον μακαρίζομεν, ψάλλομε σ' ένα στιχηρόν απόστοιχον. Τι δώρον αναφωνεί ο Άγιος Θεόδωρος ως τουδίτης. Ο δούλος ακούγεται από την περιουσία της καθαρότητάς του, Υιός της Δέσποινας και προστάτης του θησαυροφυλακίου της ζωής ανατίθεται. Ο μεν Ιησούς χωρίζεται με το πάθος από εκείνην που το γέννησε να παθώς. Ο δε Ιωάννης παραλαμβάνει αυτήν εις τα ίδια για να την υπηρετεί. Ο Παρθένος την Παρθένων, το κλίμαν την Αμπελοτόκων. Ο καταχάριν θεάδελφος την καταφύση μητρόθεων. Άρα γι' αυτό μόνον δεν είναι ικανόν να εκπληρώσει ολόκληρον το εγκόμιον του Ιωάννου του Θεολόγου. Δεύτερο γεγονός, μετά την Ανάσταση του Κυρίου τρέχει η Μαρία η Μαγδαληνή και πηγαίνει στο Σίμωνα Πέτρον και τον άλλον μαθητήν και τους αναγγέλει το γεγονός. Βγήκαν τότε έξω ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής, ο Ιωάννης δηλαδή, και έρχονται στο μνήμα. Έτρεχαν και οι δυο μαζί. Ο άλλος μαθητής όμως, ως νεότερος, έτρεξε γρηγορότερα από τον Πέτρον και έφτασε πρώτος στο μνημείο. Σκύβει μέσα να δει και βλέπει τις νεκρικές πάνινες λωρίδες στο έδαφος. Δεν μπήκε όμως μέσα. Έφτασε μετά και ο Σίμων Πέτρος που ερχόταν πίσω του και μπήκε μέσα στο μνημείο. Τρίτο, ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας διέσωσε την πληροφορία ότι στον Ιωάννη και τον αδελφόν του Ιάκωβο ο Χριστός έδωσε το όνομα Βοανηριές που σημαίνει παιδιά βροντής. Τα δύο αδέλφια μαζί με την αγάπη και την αυτοκυριαρχία που τους χαρακτήριζε κυριεύονταν κάποτε από αγανάκτηση ενάντια σε όσους δεν πίστευαν στο Χριστό. Ενώ ήταν πράοι και ήρεμοι, όταν συνέβαινε να θυγεί από αντιθέτους ο διδάσκαλός τους, απότομα άναβαν και άστραφταν. Σαν βροντί ο ζήλος και ο λόγος τους, ζητούσαν την εξουδετέρωση των αντιπάλων. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει το πιο κάτω περιστατικό. Οι Σαμαρίτες δεν δέχτηκαν τον Χριστόν γιατί κατευθυνόταν προς την Ιερουσαλήμ που ήταν πρωτεύουσα των εχθρών τους. Όταν το είδαν αυτό οι μαθητές του Ιάκωβος και Ιωάννης του είπαν «Κύριε, θέλεις να ζητήσουμε να κατεβεί φωτιά και να τους καταστρέψει όπως έκανε ο Ηλίας?» Εκείνος στράφηκε προς αυτούς και τους επέπληξε λέγοντας «Ξεχάσατε ποιο πνεύμα κατευθύνει τη ζωή σας? Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να καταστρέψει ανθρώπους, αλλά να σώσει». Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο μεγάλος αυτός θεολόγος και υμνογράφος της Εκκλησίας μας, γράφει για την ονομασία Υιός Βροντής τα πιο κάτω. Βροντί λένε μερικοί ότι είναι γέννημα ισχυρού ανέμου που συνελήφθηκε μέσα στα σύννεφα και μη έχοντας διέξοδον που να ξεσπάσει δημιουργεί με την πίεση την αστραπήν και με το σπάσιμον τη βροντίν. Γιος της βροντής ονομάστηκε ο Ιωάννης επειδή είναι αντίλαλος της φωνής του Αγίου Πνεύματος
αστράφτοντας και βροντώντας σε μας τα θεία, σαν να βγήκε από τα νέφη της Θείας Χάριτος. Ας δούμε πόσον μεγάλες είναι οι βροντές στην αρχή του Ευαγγελίου του, για να θαυμάσουμε τη δύναμη εκείνου που πήραν το όνομα της βροντής. «Εν αρχήν ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς το Θεόν, και Θεός είναι ο Λόγος». Τι μεγαλειώδης θεολογία! Θεολογία που ήχησε στα ουράνια δώματα δυνατότερα από την βροντίν, λόγος που διέσχισε τα σύμπαντα γοργορότερα από την αστραπήν. Δεν εξεπλάγησαν από το θόρυβο μιας βροντής οι άνθρωποι τόσον, όσον εξεπλάγησαν μαζί με τα επίγεια και τα ουράνια από τη θεολογία του Ιωάννη. Ο Ιωάννης μίλησε πέρα από την αίσθηση. Πήρε για αρχήν όχι τον ουρανόν και την γην, όπως ο Μωυσής, αλλά τον ποιητήν του ουρανού και όλων των επουρανίων πνευμάτων, λέγοντας «Εν αρχήν ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς το Θεόν, και Θεός είναι ο Λόγος». Με το ρήμα «ειν» ήταν, που τρεις φορές αναφέρει, φαίνεται σαν να άπλωσε στο νου μας ένα νοερό στερέωμα, ώστε μέχρι εδώ ο νους, που μοιάζει σαν απάβγασμα φωτός και είναι ο πρώτος από τις δυνάμεις της ψυχής, να μην έχει άλλη φύση για να υψωθεί στο Θεόν. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έδειχνε στο Χριστόν μεγάλη αγάπη και αφοσίωση. Τα Ιερά Ευαγγέλια αναφέρουν συγκινητικά περιστατικά της αγάπης αυτής, τα οποία συνέβησαν κυρίως κατά τις τελευταίες μέρες της επίγειας ζωής του Κυρίου. Αναφέρω εδώ μόνον ένα. Κατά την ώρα του μυστικού δείπνου, όταν ο Κύριος τους ανακοίνωσε ότι ένας από αυτούς θα τον προδώσει, ο Ιωάννης έγειρε κοντά στο στήθος του Ιησού και το ρώτησε «Κύριε, ποιος είναι?». Από το περιστατικό αυτό πήρε και την ονομασία «Επιστήθιος». Μετά την ανάληψη του Κυρίου και την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, οι πράξεις των Αποστόλων μας παρουσιάζουν τον Ιωάννη να δρά στα Ιεροσόλυμα μαζί με τον Απόστολο Πέτρο. Ύστερα από την καταστροφή των Ιεροσολύμων, ο Ιωάννης πήγε στα μέρη της Μικράς Ασίας, όπου προηγουμένως είχε εργαστεί ο Απόστολος Παύλος και ιδρύσει πολλές εκκλησίες. Εγκαταστάθηκε στην Έφεσον και εκεί εκοιμήθηκε σε βαθύ γύρας.

Ο Ιωάννης είναι ο ένδοξος Απόστολος που αξιώθηκε από το Θεό να γίνει κήρυκας και δάσκαλος της Θείας Αληθείας, να αποτελέσει έναν από τους στήλους της Εκκλησίας, να ιδρύσει εκκλησίες και να προσελκύσει ψυχές των Χριστών. Οι υμνογράφοι τον απεκάλεσαν υψηπέτεινα ετών της θεολογίας, της σοφίας των βυθών, θεολογίας αρχηγών, Ιωάννην Πάρσοφων, της σοφίας όργανων, των απορρίτων μίστην, το φωτοφόρο στόμα της χάριτος, θεατήν των αρρήτων αποκαλύψεων, ερμηνευτήν των άνω του Θεού μυστηρίων, θεοκίνητον λύραν των ουρανίων οδών. Από τα εγκόμια των πατέρων της Εκκλησίας σας μεταφέρω δύο αποσπάσματα. Το πρώτο είναι από το εγκόμιο του Θεοδόρου Στουδίτη. «Θέλετε να μάθετε ποιος είναι αυτός ο εγκομιαζόμενος?» ερωτά ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. «Ο Ιωάννης, άνθρωποι, ο υπερλίαν Απόστολος, αυτός που είναι από όλους τους Ευαγγελιστές ο πιο φημισμένος, ο μεγάλος του Θεού αετός, ο χρυσόφτερος, ο άφθαστος ερμηνευτής του ουρανίου βυθού, ο άνθρωπος που απλώθηκε με τη θεωρίαν πέραν από τα χερουβίμ, ο αγγελιαφόρος της άναρχης υπάρξεως του Θεού Λόγου, ο υψηπέτης νους, ο δυνατός κήρυκας της αλήθειας, η πύρινη γλώσσα, το θεόφραστο στόμα, το άπειρον πέλαγος της σοφίας, ο άφθαστος βυθός των δογμάτων, το μεγάλο δοχείον της Θείας Γνώσης, η κοσμοφανέρωτη αστραπή του Πνεύματος. Ο Ιωάννης, η οικουμενική βροντή της Χάριτος, ο πανύψηλος στήλος των εκκλησιών, το ακλόνητο θεμέλιον του Θεού, το δίχτυν των ανθρώπων, ο ουρανομίκης αλλιευτικός κάλαμος των ψυχών, το αϊκίνητον πριόνι που πριονίζει όλες τις αιρέσεις, το κοφτερό μαχαίρι που κόβει τις ασέβειας στα ζυζάνια, το ουράνιον κλειδίν που κλείνει μακριά τα στρατεύματα της αθεΐας, η θεοσθενής διάνοια που χτυπά σαν με σφεδόναν τα νοερά θηρία τους δαίμονες. Ο Ιωάννης, ο πλημμυρισμένος ποταμός από τα νάματα της σοφίας του Θεού, ο καθαρότατος ναός της Παρθενίας, ο αγαπημένος και επιστήθιος του Χριστού, ο μεγάλος ωραιοδρόμος ήλιος του Ευαγγελίου, η έβυχη λύρα και η σάλπιγγα του Πνεύματος. Συνεχίζοντας το εγκόμιο, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης γράφει: «Διωκόταν ο Ιωάννης και δεν έπαβε να αγαπά τους διώχτες του. Σε βασιλείς και διώχτες οδηγήθηκεν και δεν παρέλειψεν τη θαραλέαν ομολογίαν. Μαστιγωνόταν και γινόταν στους τιμωρούς θεραπευτής. Υβριζόταν και τους υβριστές τιμούσεν μιμούμενος το διδάσκαλον. Τη ροφέαν εκείνη πρότειναν, αυτός τη διδασκαλίαν πρόβαλεν. Με φωτιάν απειλούσαν εκείνη, αυτός την αγάπην αύξανεν. Εκείνη τις απειλές και αυτός την προσευχήν. Τη θλίψην εκείνη, αυτός τη δίψα για σωτηρίαν τους. Ενώ δαγκωνόταν, γιάτρευεν τα δαγκώματα των ψυχών, δίνοντας θεραπείαν αντί για τραύματα. Ενώ ήταν αγράμματος, άλλαξεν και οδήγησεν τους σοφούς του κόσμου τούτου στα δόγματα της ευσέβειας. Ενώ ήταν άοπλος, στρατολογούσεν τους εχθρούς του Θεού κατά του διαβόλου». Το δεύτερο είναι ένα απόσπασμα από το εγκόμιον του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στον Απόστολον και Ευαγγελιστήν Ιωάννη. «Τώρα εμφανίζεται η αχάρις μας, ο Υιός της Βροντής, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, ο στήλος των εκκλησιών όλης της Οικουμένης, αυτός που ήπκε το ποτήριον του Χριστού και βαπτίστηκε στο βάπτισμά του, αυτός που με πολύ θάρρος έπεσε στο στήθος του Δεσπότη. Σε αυτόν τον Απόστολον παρευρίσκονται ουράνιες δυνάμεις. Θαυμάζομεν το θάρρος της ψυχής, τη σύνεσήν του και το ύψος της αρετής με το οποίο προσήλκησεν
και αυτόν τον Χριστόν και έλαβε το πνευματικό χάρισμα. Γιατί αφού έκαμε την ψυχή του σαν κάποια λύραν αρμονική που παράγει γλυκούς φθόγκους, την παρεχώρησε στο πνεύμα για να αντιχύσει με αυτήν κάτι το σπουδαίο και ηθικό.

Απόστολος Ιωάννης έγραψε 5 από τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης. Πρώτον, έγραψε το 4ο Ευαγγέλιο, το οποίο φέρει και το όνομά του. Ονομάζεται Πνευματικόν και Θεολογικόν Ευαγγέλιον. Εξαιτίας της θεολογικής περιεκτικότητας του Ευαγγελίου του και του ότι από τους πρώτους στίχους του τονίζεται η θεότητα του Λόγου του Χριστού, εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς το Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος, ο Ιωάννης ονομάστηκε Θεολόγος. Στις εικόνες που παρουσιάζουν τη σεπτή μορφή του ζωγραφίζεται ο αετός, γιατί όπως ο αετός ανεβαίνει στα ουράνια χωρίς να θαμπώνεται από το φως του ήλιου, έτσι και ο Ιωάννης ως άλλος υψηπέτης αετός ανέβηκε στο ύψος της τριαδικής θεολογίας και με τη διδασκαλία του μετάφερε στους ανθρώπους το φως της τριαδικής θεότητας. Σκοπός του τετάρτου Ευαγγελίου κατά το συγγραφέα του είναι να πιστέψουν οι μελετητές του στο Χριστόν. Γράφει στο τέλος του 20ου κεφαλαίου του Ευαγγελίου του. Ο Ιησούς έκανε βέβαια και πολλά άλλα θαύματα που δεν είναι γραμμένα σε αυτόν εδώ το βιβλίο. Αυτά όμως γράφτηκαν για να πιστέψετε πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού και πιστεύοντες να έχετε δι' αυτού τη ζωή. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον χαρακτηρίστηκε από ερμηνευτές του πρώτον ως έργον βαθιστόχαστης διάνοιας η οποία έβαλε τη σφραγίδα της σε ολόκληρο το έργο. Ο συγγραφέας του δεν περιορίζεται σε απλή αφήγηση. Προτιμά τη θεολογική εμβάθυνση για να μας παρουσιάσει τη θεότητα του Χριστού και τη θεϊκή του αποστολή. Δεύτερον, ο Ιωάννης έχει το ασύνηθες για τους θεολογούντες χάρισμα να διατυπώνει τα βαθύτερα των νοημάτων με γλώσσα παιδικής απλότητας. Οι ιδέες του είναι βαθύτερες από τις ιδέες του Αποστόλου Παύλου, αλλά τις διατυπώνει με τρόπον απλούστερον. Τρίτον, κατά τον μακαριστόν καθηγητήν Βασίλειον Ιωαννίδην, το 4ο Ευαγγέλιο είναι το Ευαγγέλιο του φωτός, της ζωής, της αγάπης. Εμπνεύστηκε από την καρδιά του Χριστού, στην οποία εισέδησε ο αγαπημένος μαθητής, ο οποίος έπεσε πάνω στο στήθος του κατά τον μυστικό δείπνο. Εκείνος που διαβάζει το Ευαγγέλιο αυτό, αισθάνεται ότι βρίσκεται σε έδαφος ιερών, στο οποίο πρέπει να βηματίζει με ευλάβια και κατάνοιξη. Χέριν αγγέλου μόνο μπορούσε να γράψει τέτοιον Ευαγγέλιο. Γι' αυτό είναι μεγάλη η αξία του Ευαγγελίου του Ιωάννη και ανεκτίμητη η επίδραση την οποία άσκησε στην πίστη και τη ζωή των πιστών χριστιανών, οι οποίοι με τα δυνατά φτερά της πίστης μπόρεσαν να παρακολουθήσουν τον Ιωάννη στις πτήσεις του μέχρι αυτών των κόλπων του Θεού. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο διαφέρει από τα τρία άλλα Ευαγγέλια του Ματθαίου, του Μάρκου και του Λουκά, τα οποία ονομάζονται συνοπτικά. Αναφέρω μερικές από τις διαφορές. Πρώτη, ενώ τα τρία συνοπτικά Ευαγγέλια αναφέρουν 33 παραβολές, το κατά Ιωάννη δεν αναφέρει καμία. Αντί παραβολές, αναφέρει ομιλίες και συνομιλίες του Κυρίου. Δεύτερον, ενώ οι άλλοι Ευαγγελιστές καταγράφουν 58 θαύματα του Κυρίου, ο Ιωάννης παραθέτει μόνον 8, από τα οποία τα 6 μόνον αυτός αναφέρει. Ο Ιωάννης αναφέρεται στη δράση του Χριστού στα Ιεροσόλυμα και προβάλλει κυρίως τα πάθη και την Ανάσταση του Χριστού. Μόνον αυτός μας διέσωσε την αποχαιρετιστήρια ομιλία του Κυρίου προς τους μαθητές του που έγινε στο υπερόν της Ιερουσαλήμ κατά το μυστικό δείπνο και την αρχιερατική λεγόμενη προσευχή. Το απόσπασμα αυτό του Ευαγγελίου του Ιωάννη ονομάζεται Ευαγγέλιο της Διαθήκης
και είναι το πρώτο από τα 12 Ευαγγέλια που ακούμε στην Εκκλησία το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης. Ο Ιωάννης έγραψε και το βιβλίο της Αποκάλυψης. Είναι το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης και το μόνο προφητικό. Το έγραψε στην Ίσον Πάτμον, όπου τον είχε εξορίσει ο αυτοκράτορας Δομητιανός. Το σπήλαιο μέσα στο οποίο γράφτηκε έκτοτε αποτελεί σεβάσμιον προσκύνημα. Κεντρική ιδέα της Αποκαλύψεως, γράφει ο μακαριστός καθηγητής Παναγιώτης Μπρατσότης, είναι η δεύτερη παρουσία του Χριστού ως Κριτή και Βασιλιά. Ο Χριστός, ο λυτρωτής του κόσμου, ο οποίος ενίκησε τον Σατανάν κατά την πρώτη του παρουσία στην γη και τώρα συμβασιλεύει με τον Θεό Πατέρα, είναι ο πραγματικός Κύριος του κόσμου και της ιστορίας. Παρά την επικράτηση των αντιθέτων δυνάμεων στον κόσμο, ο Χριστός θα θέσει τέρμα στην κατάσταση αυτήν, εκμηδενίζοντας τον διάβολο. Θα κρίνει ζώντας και νεκρούς και θα αποδώσει στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του. Θα επακολουθήσει πλήρης ικανοποίηση των πιστών στην αιώνια μακαριότητα. Ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη προφητεύει τον τελικό θρίαμβο του Χριστού και της Εκκλησίας στον πόλεμο ενάντια στον Σατανά και στα όργανα του. Ο συμπατριώτης μας θεολόγος και συγγραφέας Νικόλαος Βασιλιάδης γράφει για το βιβλίο της Αποκάλυψης. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ως θεολόγος και φίλος Χριστού, αξιώθηκε να γίνει απτόπτης μάρτυρας των απορρίτων μυστηρίων του Θεού. Έτσι άκουσε τα ανήκουστα, είδεν τα αόρατα, μας μίλησε για το μυστήριο του Θεού και τη θεότητα του Λόγου, μας ερμήνευσε όμως και όσα συντελούνται γύρω από το θρόνο του Αρνίου, μας εγνώρισε τις οπτασίες που είδε και μας αποκάλυψε τον τελικό θρίαμβο της Βασιλείας του Θεού. Από εκείνον το παραμερισμένο, το λιγοστόν και στεγνόν νησί της Πάτμου, μέσα από μια έρημη σπηλιά, ταξίδευσε στον κόσμο του Θείου Φωτός, συνομίλησε με το Θεό, γεύτηκε ημέραν Κυριακήν τη γεύση των αιωνίων. Καθισμένος και προσευχόμενος στην κουφάλαν του βράχου, δεν ξάνοιγε μονάχα την ματιά προς το Αιγαίο, μας άνοιξε διάπλατα μέσα στους αιώνες με έναν τρόπο πρωτόγνωρον, πρωτάκουστον και συγκλονιστικόν την ιστορία του κόσμου και επεσήμανε τον τελικό θρίαμβο του Αρνίου Χριστού. Με όλα αυτά μας έδωσε να εννοήσουμε ότι πίσω από κάθε στροφή της ιστορίας, πίσω από κάθε εξέλιξη και γεγονός τοπικών ή παγκόσμιων, υπάρχει το παντοκρατορικό χέρι του Θεού. Το κακό φαίνεται να βασιλεύει, αλλά δεν θα είναι αιωνία η βασιλεία του. Ο ουράνιος Κριτής παρακολουθεί με το παντέφορον βλέμμα του όλες τις πτυχές του δράματος του κόσμου. Τα μέλη της θριαμβεύουσας εκκλησίας παρακολουθούν τον αγώνα μας. Πονούν για τα δεινά και τις πληγές που δέχεται η στρατευωμένη εκκλησία και δέονται στο αρνείο για μας. Είμαστε μια οικογένεια της ίδιας εκκλησίας, της ίδιας βασιλείας. Από το βράχο της Πάτμου ο Ιωάννης μας είπε με τη θεοκίνητη λύρα του πως δεν υπάρχει χώρος για τον Αντίχριστο, έστω και αφαίνεται πως το κακό βασιλεύει παντού. Μας είπε «Μη ζωνο εν ημίν ή εν το κόσμο». Ο Θεός που κατοικεί μέσα μας και μας φωτίζει και μας ενισχύει είναι πολύ μεγαλύτερος και ασύγκριτα δυνατότερος από τον Σατανά που ενεργεί και εξουσιάζει μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι είναι μακριά από το Θεό. Με το θεόπνευστο στόμα του μας μελώδησε το υπέροχο άσμα ότι όσο σκοτεινή κι αν είναι οι καιροί που ζούμε, θα έρθουν οπωσδήποτε οι καιροί που θα είναι καινοί, καινούργοι, καιροί που θα είναι γεμάτοι από το φως, την ειρήνη, την αγάπη, την παρουσία του Θεού. Εδώ και 2.000 χρόνια περίπου, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας καλεί να μην αποκάνουμε στον αγώνα μας για την επέκταση της Βασιλείας του Θεού. Μας προσανατολίζει σωστά στην κάθε εποχή
και μας ανοίγει την αιωνιότητα. Συμβαδίζει με την ιστορία, αλλά και προτρέχει της ιστορίας. Μας πληροφορεί για το μυστήριο της σχέσεως ουρανού και γης, Θεού και ανθρώπων. Μας ανεβάζει σε μια σφαίρα πίστεως που είναι πολύ πιο ακλόνητη από τις οποιασδήποτε βεβαιώσεις των ισχυρών της γης.

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αγαπητοί μου ακροατές, έγραψε και τρεις επιστολές που ανήκουν στον κατάλογο των καθολικών επιστολών της Καινής Διαθήκης. Από το δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του αναφέρω την πιο κάτω συμβουλή, προτροπή του, την οποία πρέπει όλοι μας πάντοτε να έχουμε υπόψη μας. Τεκνία μου, ταύτα γράφω ημίν ή να μη αμάρτητε, και αν της αμάρτη παράκλητον έχουμε προς τον Πατέραν Ιησού Χριστόν δίκαιον, και αυτός ηλασμός εστί περί των αμαρτιών ημών, ου περί των ημετέρων δε μόνον, αλλά και περί όλου του κόσμου. Δηλαδή, παιδιά μου, αυτά σας τα γράφω για να σας προτρέψω να μην αμαρτάνετε. Αν όμως κάποιος αμαρτήσει, έχουμε συνήγορον κοντά στον Πατέρα τον δίκαιον Ιησού Χριστόν, γιατί αυτός θυσιάστηκε όχι μόνο για τις δικές μας αμαρτίες αλλά και όλου του κόσμου. Θεοφώτιστος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γνωρίζει το δράμα που παίζεται στην ανθρώπινη καρδιά εξαιτίας της αμαρτίας. Γνωρίζει την προσπάθεια του διαβόλου να οδηγήσει την ανθρώπινη ψυχή στην απογοήτευση, στην απελπισία, στην απόγνωση. Πράγματι, ο διάβολος πριν να οδηγήσει τον άνθρωπο στην αμαρτία, του παρουσιάζει την αμαρτία ως κάτι το φυσικό, το ασήμαντο, το αναπόφευκτο. Όλοι οι άνθρωποι το ίδιο κάνουν, έτσι συμπεριφέρονται, ψιθυρίζει. Εκθιάζει στον άνθρωπο την αγαθότητα του Θεού, λέγοντάς του ότι ο Θεός, ως το οργικός πατέρας που είναι, δεν θα θελήσει ποτέ να τιμωρήσει τα μικροσφάλματά του. Αυτά ψιθυρίζει ο πλάνος των άνθρωπων για να τον παρασύρει στην αμαρτία. Όταν το πετύχει, τότε αλλάζει τακτική. Γίνεται αυστηρός κριτής, λέγοντας τον άνθρωπο: «Τι είναι αυτό που έκανες?

Όσο μεγάλη και αν είναι η αμαρτία, η πτώση, η ενοχή του, υπάρχει πάντοτε σωτηρία. Υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία. Και η θεραπεία είναι το αίμα του Χριστού που χύθηκε για τη σωτηρία του κόσμου. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στη γη. Γι' αυτό σταυρώθηκε, για να γίνει ηλασμός περί των αμαρτιών ημών. Για να προσφέρει την άφεση, να καθαρίσει την καρδιά μας από την αμαρτία, να οδηγήσει τον παραβάτην άνθρωπο στο δρόμο της αρετής, στο Θεό. Ο Χριστός είναι συνήγορος μας, στοργικός και δυνατός. Αυτός παρακαλεί, μεσητεύει για μας το Θεό Πατέραν, ο οποίος μας δίνει την άφεση όταν μετανοήσουμε καταφεύγοντας στο έλεος Του. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ονομάζεται και Ευαγγελιστής της Αγάπης, γιατί στα συγγράμματά του τονίζει ιδιαίτερα τη μεγάλη αυτήν αρετή. Αφιερώνει ολόκληρα κεφάλαια στην αγάπη και τονίζει επιγραμματικά ότι ο Θεός αγάπη εστί. Όταν έφτασε σε βαθιά γεράματα, αναφέρει ο Άγιος Ιερώνυμος, και δεν μπορούσε μόνος του να μεταβαίνει στον τόπο της προσευχής και της λατρείας των χριστιανών, μεταφερόταν εκεί βασταζόμενος από τους μαθητές του. Αντί ομιλίας προς τους πιστούς, περιοριζόταν να λέει τη σύντομη φράση «Τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους». Όταν οι μαθητές του το ρωτούσαν γιατί λέει και επαναλαμβάνει τη φράση αυτήν, απαντούσε «Αυτή είναι η εντολή του Κυρίου». Όποιος εφαρμόζει την εντολή της αγάπης, εφαρμόζει όλων των νόμων και τη διδασκαλία του Κυρίου. Αυτήν την εντολή της αγάπης, ο Ευαγγελιστής της αγάπης απευθύνει με τα συγγράμματά του και στους χριστιανούς όλων των αιώνων και όλων των εποχών, άρα και σε μας. Ότι αυτή εστίν η αγγελία η νικούσατε απ' αρχής, είναι αγαπόμενα λύλους, μας αναφέρει. Δηλαδή πραγματικά η παραγγελία που ακούσατε εξ αρχής είναι αυτή, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Θέλοντας δε να μας προστατεύσει από τον κίνδυνο να περιορίσουμε την αγάπη μόνο στη θεωρία, στα αισθήματα απλής συμπάθειας και στα λόγια που τίποτα δεν μας κοστίζουν, μας τονίζει ακόμη. Τεκνία μου, μη αγαπώ με λόγον μη δε γλώσσι, αλλά ενέργο και αληθεία. Δηλαδή, παιδιά μου, ας μη αγαπάμε με λόγια και ωραίες φράσεις, αλλά με έργα, με αγάπη αληθινή. Αγαπητοί μου, ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε τον Ευαγγελιστή Ιωάννη είναι να αγωνιστούμε στη ζωή μας να εφαρμόσουμε την προτροπή του. Τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους. Απόστολε Χριστό το Θεό ηγαπημένε, επιτάχυνον ρίσε λαών αναπολόγητον, δέχεται σε προσπίπτοντα, ο επιπεσόντα το στήθη καταδεξάμενος, ο νικέτευε θεολόγε και επίμονον νέφος εθνό διασκεδάσε, ετούμενος ημίν, ειρήνην και το μέγα έλεος. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

Ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καλπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου προς με, ειδού γαρ ως έγινε το η φωνή του ασού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμι του τιμίου και εζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων και επανεθούν Αποστόλων, των Αγίων δόξων και καλνίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Καρδιπόρη 91.9. Κάθε μέρα μαζί στο Χριστιανικό Ραδιόφωνο.

Κυριακή η πρώτη του Λουκά. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί φίλοι, μια εκπομπή αφιερωμένη στα αναγνώσματα αυτής της Κυριακής. Αρχίζουμε με το Άγιο Ευαγγέλιο. Είναι παρμένο από το Καταλουκάν Άγιο Ευαγγέλιο.

εις εν των πλοίων, ο ειν του Σίμωνος, ή ρώτησεν αυτόν από της γης επαναγαγήν ολίγων, και καθίσας εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Ως δε επαύσα το λαλόν, είπε προς τον Σίμωνα, επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν. Και αποκριθείς ο Σίμων είπεν αυτό, επιστάτα, δίολης της νυκτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν, επειδέ το ρήμα σου χαλάσω το δίκτυον. Και τούτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλήθος ηχθείων πολλοί, διερρήγνυντο δε το δίκτυον αυτών. Και κατένευσαν τις μετόχεις της εν το εταίρο πλοίο, του ελθόντας συλλάβεστε αυτής, και ήλθον και έπλησαν αμφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεστε αυτά. Ειδών δε Σίμων Πέτρος προσέπεσε της γόνασι του Ιησού λέγον, έξελθε απ' εμού ότι ανήρα μαρτωλώσιμη, Κύριε. Θάμβος γάρ περιέσχεν αυτόν και πάντας του σύν αυτό, επί τη άγρα των ηχθείων ή συνέλαβον. Ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην, Ιούς Ζεβεδαίου, Ιείς εν κοινωνή το Σίμωνη. Και είπεν προς τον Σίμωναν ο Ιησούς, μη φοβού, από του νυν ανθρώπους εσύ ζωγρών, και καταγαγόντες τα πλοία επί την γην, αφέντες άπαντα, οικολούθησαν αυτό.

να δούμε τη μετάφραση του Αγίου Ευαγγελίου. Των καιρών εκείνων στεκόταν ο Ιησούς στην όχθη της λίμνης Γενισαρέτ. Είδε δύο ψαροκάικα στην άκρη της λίμνης. Οι ψαράδες είχαν κατεβεί από αυτά και έπλαιναν τα δίκτυα. Εκείνος ανέβηκε σε ένα από τα ψαροκάικα, σε αυτό που ήταν του Σίμωνα, και τον παρακάλεσε να τραβηχτεί λίγο από την ξηρά. Κάθισε στο ψαροκάικο και από αυτό δίδασκε τα πλήθη. Όταν τέλειωσε την ομιλία του, είπε στο Σίμωνα: «Πήγαινε στα βαθιά και ρίξετε τα δίκτυά σας για ψάρεμα». Ο Σίμων του αποκρίθηκε: «Διδάσκαλε, όλην την νύχτα παιδευόμαστε και δεν πιάσαμε τίποτα. Επειδή όμως το λες εσύ, θα ρίξω το δίκτυ». Αφού το έριξαν, έπιασαν πάρα πολλά ψάρια, τόσα που άρχισε να σκίζεται το δίκτυ τους. Με νεύματα ειδοποίησαν τους συνεταίρους τους που ήταν στο άλλο πλοίο να έρθουν να τους βοηθήσουν. Εκείνοι ήρθαν και γέμισαν και τα δυο ψαροκάικα σε σημείο που να κινδυνεύουν να βυθιστούν. Όταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε στα γόνατα του Ιησού και του είπε: «Βγες από το καΐκι μου, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτά τα είπε γιατί είχε κυριευτεί από δέος αυτός και όλοι όσοι ήσαν μαζί του για τα πολλά ψάρια που είχαν πιάσει. Το ίδιο συνέβη και με τα παιδιά του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που ήταν συνεργάτες του Σίμωνα. Ο Ιησούς τότε είπε στο Σίμωνα: «Μην φοβάσαι, από τώρα θα ψαρεύεις ανθρώπους». Ύστερα, αφού τραγούδι

πρωί, αγαπητοί ακροατές. Ο ήλιος χρυσίζει τα γαλάζια νερά της Γενισαρέτ. Δύο πλοία αγκυροβολημένα στη γαλήνια ακρογιαλιά. Ο Χριστός μπαίνει σε ένα και παρακαλεί τον Σίμωνα να τον απομακρύνει από τη ξηρά για να μπορεί πιο άνετα να διδάσκει τα πλήθη. Μόλις τέλειωσε τη διδαχή, είπε πάλι στο Σίμωνα και τους συντρόφους του: «Τραβήξετε ξανά στα βαθιά και ρίξτε τα δίκτυά σας για ψάρεμα». Και εκείνος του απαντά: «Διδάσκαλε, όλη τη νύχτα κουραστήκαμε και δεν πιάσαμε τίποτα. Επειδή όμως το λες εσύ, θα ρίξω το δίκτυ, επειδή το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον». Εκείνο που εντυπωσιάζει στην πρώτη επαφή μας με το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα είναι η εμπιστοσύνη του Σίμωνα στον σχεδόν άγνωστο σε αυτόν Ιησούν Χριστό. Θέτει τον εαυτό του χωρίς επιφυλάξει στη διάθεσή του, υποτάσσει τη λογική και την πείρα του στην παντοδυναμία του Ιησού. Πιστεύει στο Χριστόν πριν ακόμα τον γνωρίσει. Ούτω συν την πίστην θερμός και πρώτης πίστεως, λέγει ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας. Και στη συνέχεια ένας κόσμος πνευματικός, αλλιώτικος, ανύπαρκτος μέχρι τότε, ανοίγεται μέσα του. Είναι η αμοιβή του για την απόλυτη υποταγή, που στην τελευταία της ανάλυση είναι η άρνηση του εγώ. Διερήγνει το δε το δίκτυον αυτών. Ειδών δε ο Πέτρος προσέπεσε της γόνασι του Ιησού λέγον: «Έξελθε απ' εμού ότι ανήρ αμαρτωλώσιμη, Κύριε». Είναι η γνωριμία με τον Χριστό, η θέα της παντοδυναμίας του. Και τούτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλήθος ηχθείων πολλοί. Η γεύση της Θείας Παρουσίας, η συνέστηση της αναμαρτησίας εκείνου, αφήνει άφωνο τον Πέτρο και τους συντρόφους του. Θάμβος γαρ περιέσχεν αυτόν και πάντα στο σύν αυτό, η συνάντηση με τον Ιησούν κάνει φανερή την δική του μηδαμινότητα. Η παρουσία του Χριστού τον συναρπάζει, τον εχμαλωτίζει, τον θαμπώνει και τον οδηγεί αυτόν και τους συντρόφους του στη μεγάλη απόφαση. Και καταγαγώνται στα πλοία επί την γην, αφέντες άπαντα, οικολούθησαν αυτό. Μια σύντομη, αγαπητοί ακροατές, αναφορά στην σύγχρονη πραγματικότητα μας δίνει τα εξής στοιχεία. Ο Πέτρος και οι σύντροφοί του ήταν ψαράδες. Την ώρα λοιπόν που ασκούν το επάγγελμά τους, ο Ιησούς τους καλεί χρησιμοποιώντας στοιχεία από τη δουλειά τους, έκαστον δια των οικείων και συντρόφων εφέλκεται ως γάρ τους μάγους δια του αστέρος, ούτω και τους αλλιείς δια των ηχθείων. Και σήμερα, αγαπητοί ακροατές, αισθανόμαστε το κάλεσμα του Χριστού ανακατεύοντας το χαρτοβασίλειο της γραφειοκρατίας ή παρακολουθώντας τον μακρόκοσμο και τον μικρόκοσμο με το τηλεσκόπιο ή το μικροσκόπιο, όταν ταξιδεύουμε στα στέρια ή όταν κλεισμένοι ολιμερείς στην ανθυγινή αίθουσα του εργοστασίου ακούμε τα βήματά του στο ακρογιάλι της ψυχής μας. Ο Πέτρος με τη στάση του μας δείχνει τις προϋποθέσεις για την αποδοχή των λόγων του Χριστού. Ο Σίμων Πέτρος ευχαρίστως παραχωρεί το πλοίο του στον άγνωστον Ιησούν. Υπακούει χωρίς δισταγμό στην παράκληση εκείνου να απομακρύνει το πλοίο από τη ξηρά. Καλοσύνη, απλότητα, διάθεση φιλοξενίας, έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί η συμπεριφορά του
αρετές σπάνιες στην εποχή μας, ο άκρατος υποκειμενισμός του αιώνα μας, ο ατομισμός, η φιλαυτία, η αποκοπή μας από το σύνολο, η αδιαφορία μας για τα κοινά και το κοινό αποτελούν κακές προϋποθέσεις για την αποδοχή του καλέσματος του Ιησού. Ο Σίμων παρακολουθεί την διδαχή του Κυρίου προς τα πλήθη και καθίσας εδίδας και εκ του πλοίου τους όχλους. Προϋπόθεσης απαραίτητη για τη γνωριμία με τον Χριστό είναι η γνώση των λόγων του. Ο λόγος του πέφτει στην ψυχή μας με την δημιουργική δύναμη του σπόρου. Αυτός ο σπόρος είναι που γεννά μέσα μας ολοζώντανο των Κύριων. Η εποχή μας, εποχή παρακμής και πνευματικού μαρασμού, αδιαφορεί κατά κανόνα για τον Λόγο του Χριστού και ειρωνεύεται τους εργάτες του Ευαγγελίου. Μετά τις παραπάνω προϋποθέσεις, δεν υπάρχουν πια περιθώρια δυσπιστίας για τον Πέτρο. Πιστεύει στο Χριστό. Το πρώτο μέρος της καταφατικής απαντήσεως στην παρότρινση του Ιησού να γυρίσει στα ανοιχτά και να ρίξει τα δίκτυα δεν φανερώνει δισταγμό ή κάποια αμφιβολία. Απλούστατα, έχει ενημερωτικό χαρακτήρα. Επιστάτα, διόλοι στις νυχτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν. Ως τη στιγμή αυτή δεν γνωρίζαμε τίποτα για τον νυχτερινό μόχθο των ψαράδων. Τώρα από τα χείλη του Πέτρου πληροφορούμαστε ότι ουδέν έλαβον, και αμέσως προσθέτει «επειδέ το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον». Η ακλόνητη πίστη αμείβεται πλούσια. «Και έπλησαν αμφότερα τα πλοία ώστε βυθίζεστε αυτά». Ο Ιησούς αμείβει διπλά τους πιστούς του. Τα αγαθά είναι και υλικά και πνευματικά. Από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών. Ο Σίμων, ο Πέτρος, είναι αφιλοχρήματος. Το ψάρεμα γι' αυτόν είναι μέσο για την κάλυψη των αμέσων αναγκών της ζωής του, όχι μέσω για πλουτισμό. Κάθε άπλιστος και πλεονέκτης άνθρωπος θα έβλεπε στο θαύμα μια ευκαιρία πλουτισμού. Ο Πέτρος και οι σύντροφοί του βλέπουν την δύναμη του Ιησού και τον ακολουθούν, και αφέντες άπαντα οικολούθησαν αυτό. Επομένως, προϋποθέσεις απαραίτητες για την πίστη είναι η αγαθή πρόθεση, η απλότητα της καρδιάς, η αποδέσμευση από τα ανθρώπινα και ο λόγος του Θεού, και φυσικά πάνω απ' όλα η χαρισματική κλίση του Ιησού.

Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να προσεγγίσουμε περισσότερο με τη βοήθεια του Θεού την υπέροχη αυτή ευαγγελική περικόπη, με βοήθημά μας το κυριακοδρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη.

Το καιρό εκείνο, εστός ο Ιησούς παρά την λίμνη Γενισαρέτ, είδε δύο πλοία εστώτα παρά την λίμνη. Οι δε αλλοιείς αποβάντες από αυτόν απέπλυναν τα δίκτυα. Πλησίον της λίμνης Γενισαρέτ εδίδασκε ο Ιησούς Χριστός των λόγων του Θεού. Το σούτον δε πλήθος ανθρώπων συνήχθη εκεί, ώστε έπιπτον επάνω αυτού σπουδάζοντες να ακούσουν την επουράνιον αυτού διδασκαλίαν. Εγένετο δε λέγει ανωτέρω ο θεηγόρος Λουκάς, εν το τον όχλον επικίσθε αυτό, του ακούειν των λόγων του Θεού, και αυτός είναι στός παρά την λίμνην Γενισαρέτ. Εν εκείνη δε τη λίμνη είδε δύο πλοία, το μεν του Πέτρου, το δε των ιών του Ζεβεδαίου. Είδε δε και τους αλλοιείς, ή την εσεξελθόντες από τον πλοιαρίον, έπλυναν τα δίκτυα αυτών. Εμβάς δε εις εν των πλοίων, ο ειν του Σίμωνος, ή ρώτησεν αυτόν από τις γης επαναγαγήν ολίγων, και καθίσας εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Τα πλοία ως φαίνεται ήσαν πολύ πλησίον εις την γην, όθεν ο Ιησούς Χριστός βλέπων ότι ο λαός επιπίπτων επ' αυτών και καταστενοχωρών, και την φωνήν αυτού διεσκόρπιζε και την ακρόασην του λαού συνέχεν, ή να μη παρακοπεί του Θεού το έργον, εισήλθεν εις το πλοίον του Πέτρου και παρακάλεσεν αυτόν ή να απομακρύνει αυτό λίγον από της γης, όπως αν εκ του πλοίου απαρεμποδίστος διδάσκει. Καθίσας λοιπόν εν το πλοίο του Πέτρου, εξ αυτού επόντιζε τους διψώντας λαούς τα σωτήρια ανάματα της διδασκαλίας αυτού. Ως δε επαύσα το λαλόν, είπε προς τον Σίμωναν, επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγαραν. Ότε ετελείωσε το πνευματικόν έργον, τότε εφρόντισε και περί των αναγκαίων δια το σώμα. Τότε είπεν εις μεν των Πέτρων, επανάγαγε εις το βάθος, δηλαδή απομάκρυνον ακόμη το πλοίον, και φέρε αυτόν εις το βαθύ μέρος της λίμνης. Εις τον Πέτρο δε και αυτούς οι οποίοι ήσαν με ταυτού είπεν, χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν, ήτι απλώσατε τα δίκτυα ή να αλλιεύσετε. Τούτο δε το παράδειγμα διδάσκει και σου λέγει, μη δέποτε να εγκαταλείψεις το έργον του Θεού δια της σωματικής σου υπηρεσίαν, αλλά τελείωσον πρώτον το θείον έργον, έπειτα φρόντισον και περί της ανάγκης του σώματος. Προς δε την προσταγή του σωτήρος αποκριθείς ο Πέτρος, είπε τα εξής. Και αποκριθείς ο Σίμων, είπεν αυτό, επιστάτα, διόλης της νυκτός κοπιάσαντες, ουδέν ελάβομεν, επειδέ το ρήμα σου χαλάσω το δίχτυον. Το επιστάτης σημαίνει τον προϊστάμενον και διοικητήν του έργου. Όθεν ο Πέτρος θέλων να τιμήσει τον Κύριον, ονόμασεν αυτόν επιστάτην. «Ω επιστάτα», λέγει, «ημείς μεν εκοπιάσαμεν όλην την νύκταν, κατά την οποίαν είναι ο αρμόδιος καιρός της αλλοιίας, αλλά ουδέ εν οψάριον επιάσαμεν, όμως επί το ρήματί σου, δηλαδή πιστεύων εις το λόγον σου, πειθόμενος εις την προσταγήν σου, ρίπτω το δίχτυον εις την θάλασσα». Τόσα αυτήν δε ευλάβιαν και υπακοήν έδειξεν ο Πέτρος, επειδή αν και δεν οικολούθη τότε τον Ιησούν Χριστόν, όμως εγνώριζεν αυτόν αφότου ο αυτάδελφος του Ανδρέας παρέστησεν αυτόν ενώπιον αυτού και ήκουσε παρά αυτού το «Σύγη Σίμων, ο Υιός Ιωνά, σύγη κληθήσει Κυφάς, ο ερμηνεύεται Πέτρος». Όχι μόνο δε είπεν ο Πέτρος, «Επί το ρήμα της σου χαλάσω το δίχτυον», αλλά και έριψεν αυτόν μετά τον συναυτό αλλιέον εις τη θάλασσαν.

Και τούτο ποιήσαντες, συνέκλεισαν ηχθείον πλήθος πολύ, διερήγνητο δε το δίχτυον αυτών, και κατένευσαν τις μετόχεις της εν το εταίρο πλοίο, του ελθόντας συλλαβέστε αυτής, και ήλθον και έπλησαν αμφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεστε αυτά. Είδον ο Πέτρος και οι μεταυτού αλλιεύοντες το πλήθος των ψαριών και το δίχτυο σχιζόμενων, διανεύματος εκάλεσαν τους μετόχους είτε τους συντρόφους αυτών, τους ιούς του Ζεβεδαίου, να έλθουν να τους βοηθήσω συν. Ήλθαν λοιπόν εκείνοι, το σούτον δε εγέμισαν και τα δύο πλοία, δηλαδή και το πλοίο του Πέτρου και το πλοίο των ιών του Ζεβεδαίου, ώστε από του βάρους ευηθίζοντο. Βλέπετε πρώτον της Αγίας υπακοής των καρπών. Έπειτα σημείωσον ότι όταν μεν είναι μακράν ημών ο Ιησούς, τότε άκαρποι μένου συνικόποι ημών, κοπιάζομεν δε ματέως. Όταν δε έλθει ο Ιησούς προς ημάς, τότε οι κόποι ημών γίνονται καρποφόροι, θερίζομεν δε πολύ κέρδος. Τούτο το θαύμα ειδών ο Πέτρος, ειδών δε Σίμων Πέτρος, προσέπεσε της γόνασι του Ιησού λέγον, «Έξελθε απ' εμού ότι ανήρα μαρτωλός ημί Κύριε. Εάν παραβάλεις του εκατοντάρχου των λόγων, Κύριε ουκ ημί ικανός, ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις», προς τον λόγον του Πέτρου, «Έξελθε απ' εμού ότι ανήρα μαρτωλός ημί Κύριε». Ευρίσκεις μεταξύ εκείνου και τούτου διαφοράν μεγάλη, διότι το μεν να είπεις προς τον θέλοντα να εισέλθεις στον οίκον σου, «Κύριε, δεν είμαι άξιος ή να εισέλθεις στον οίκον μου, δεν είμαι άξιος το σάφτης τιμής», σημαίνει ταπείνωση ο λόγος σου και ευλάβιαν πολλήν και σέβας. Το δε να είπεις προς εκείνον ο οποίος ήδη εισήλθεν στον οίκον σου, «Έξελθε απ' εμού, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός», έκστασιν ψυχής σημαίνει και δειλίαν και φόβον. Ότι δε ο Πέτρος τότε και κατεπλάγει και εφοβήθην, είναι φανερόν εκ των λόγων οι οποίοι ακολουθούν. «Θάμβος γάρ περιέσχεν αυτόν και πάντας του συν αυτόν, επί τη άγρα των ηχθείων ή συνέλαβον, ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην Ιούς Ζεβεδαίου ήσαν κοινωνή το Πέτρο». Και είπε προς τον Σίμωναν ο Ιησούς, «Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών». Τα ασυνήθη πράγματα προξενούσε θάμβος και έκσταση. Αυτοί οι οποίοι ήσαν αλληγείς, ουδέποτε είδαν το σούτον πλήθος ηχθείων δια μιας να συλληφθεί στο δίχτυον, διό πρεπόντος ο Πέτρος, ομοίως και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και πάντες όσοι ήσαν μεταυτών, όταν είδαν το σούτον πλήθος ψαριών εθαύμασαν. Ο δε Πέτρος όχι μόνον εθαύμασεν, αλλά και εφοβήθη, διότι αν δεν εφοβήτων δεν θα έλεγεν εις αυτόν ο Ιησούς, «Μη φοβού». Αλλά δια τι εφοβήθην? Η μεν κατάπληξης έχει τόπον, είδε πράγμα θαυμαστών και κατεπλάγει. Ο δε φόβος ποιον έχει λόγον? Εφοβήθη λέγει, επειδή το αμαρτωλός, ότι ανήρα αμαρτωλός ημί. Αληθώς δε η αμαρτία είναι φόβου πρόξενος. Αλλά τι εφοβήθη και τι άλλο ημί την δια τας αμαρτίας τιμωρίαν? Εγνώρισε δια του θαύματος των ψαριών την παντοδυναμίαν του Ιησού Χριστού. Όθεν βλέπων αυτόν έμπροσθεν αυτού, εφοβήθην την τιμωρίαν, διό και έσπευδε να απομακρύνει αυτόν από προσώπου αυτού, «Έξελθε απ' εμού». Το ίδιον ακριβώς βλέπουμε και στους γαδαρινούς,
αυτοί παρέβαινον των νόμων, βόσκοντες χείρους προς τροφήν αυτών. Ότε λοιπόν ήκουσαν ότι τους μεν δαιμονιζομένους εθεράπευσεν ο Ιησούς Χριστός, τους δε χείρους κατεπώντησεν εις τη θάλασσαν, τότε φοβηθέντες στην τιμωρία της αμαρτίας, παρεκάλουν αυτόν ή να αναχωρήσει από τον ορίον αυτόν. Τούτον του Πέτρου των φόβων εθεράπευσεν ο Ιησούς δια του παντοδυνάμου αυτού λόγου, μη φοβού. Έπειτα απεκάλυψεν εις αυτόν τον σκοπόν της Θείας Προνοίας περί της αποστολής αυτού, από του νυν ανθρώπους έσι ζωγρών. Μη φοβηθείς, λέγει, την τιμωρία της δικαιοσύνης μου, αλλά περίμενε την ευεργεσία της ευσπλαχνίας μου από του νυν. Και το εξής, θα ψαρεύεις όχι ο ψάρια από τις θαλάσσεις, αλλά ανθρώπους από του βυθού της απιστίας.

και καταγαγόντες τα πλοία επί την υγιήν, αφέντες άπαντα, οικολούθησαν αυτό. Τίνες ήσαν ούτι, ήτινες ακούσαντες το μη φοβού από τον ίν ανθρώπους εσύ ζωγρών. Έσυραν τα πλοία αυτών εις την γην, έπειτα αφού άφησαν τα πάντα, οικολούθησαν τον Ιησούν Χριστόν. Ούτι ήσαν ο Πέτρος και ο αδελφός αυτού Ανδρέας και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι γη του Ζεβεδαίου. Τούτο δε είναι φανερόν εκ της διηγήσεως των Ευαγγελιστών Ματθαίου και Μάρκου, ήτινες από συμφώνου διηγούνται ότι τούτους ευρών ο Χριστός παρά τη θάλασσα της Γαλιλαίας εκάλεσεν αυτούς υπόν «Δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλιείς ανθρώπων». Οι δε ευθέως αφέντες στα δίχτυα οικολούθησαν αυτό. Αλλά τρεις περί τούτου προκύπτους η δυσκολία. Πρώτη, η της ονομασίας του τόπου, διότι ο μεν Ματθαίος και ο Μάρκος λέγουσι «περιπατών ο Ιησούς παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας». Ο δε Λουκάς λέγει «και αυτός είναι στός παρά την λίμνη Γενισαρέτ». Δευτέρα, ή της εργασίας διαφορά, διότι ο μεν Ματθαίος και Μάρκος λέγουσιν ότι έβρεν αυτούς ο Κύριος βάλλοντας αμφίβληστρον εις τη θάλασσαν. Ο δε Λουκάς λέγει «αποβάντας από τον πλοίον και αποπλύνοντας τα δίκτυα». Τρίτη, η σιωπή του θαύματος, διότι ουδαίο Ματθαίος, ουδαίο Μάρκος διηγήθησαν τα περί της συλλήψεως του πλήθους των οψαρίων. Αλλά την μεν πρώτην δυσκολία εύκολα λύσει αν σκεφθείς ότι η θάλασσα της Γαλιλαίας, δια της οποίας διέρχεται ο Ιορδάνης, είναι αυτή η λίμνη Γενισαρέτ, έχουσα δύο ονομασίες. Εις δε την Δευτέραν απαντάς λέγον ότι επειδή ήσαν και ημερομίσθοι εργάτε συν το Πέτρο και τις ιοί Ζεβεδαίου αλλιεύοντες, την έσμεν εξ αυτών έπλυνον τα δίκτυα, την έσδε έβαλον δίκτυον, ελπίζοντες να συλλάβουν τότε οψάρια, αν και όλην την νύχταν κοπιάσαντες ουδέν έλαβον. Είδε τρίτη δυσκολία έχει γενική την λύση, διότι είναι φανερόν ότι πολλά σιωπηθέντα υπό του Ματθαίου και Μάρκου συνεγράφησαν υπό του Λουκά και Ιωάννου. Έγραψεν όμως ο Ματθαίος ομοίως και ο Μάρκος την ουράνιον πρόσκληση των Αποστόλων και την πρόθυμον αυτών υπακοήν. Αλήθως δε μεγάλη η προθυμία της καρδίας αυτών, υπερβαίνουσα και αυτήν την προθυμία του προφήτου Ελισσαίου, διότι αυτός καλεστής υπό του προφήτου Ηλιού απεκρίθη «καταφυλίσω τον πατέραν μου πρώτον, ή τα ακολουθήσω πίσω σου». Οι δε θείοι Απόστολοι ευθύς αφήσαντες άπαντα το πλοίον, τα δίκτυα, τους συντρόφους, τους φίλους, τους συγγενείς και τον πατέραν αυτών των Ζεβεδαίων, οικολούθησαν τον Ιησούν Χριστόν.

Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσον μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

αείμνηστος γέροντας Ιωσήφ, διαβλέποντας ότι όλα σχεδόν τα τέκνα του έμελαν να ηγηθούν σε μεγάλες αδελφότητες, έδωσε ευλογία μετά την κοίμησή του να δίνουν με έναν αφοράν όλοι στο γέροντα Αρσένιο, αλλά διοικητικά να ανεξαρτητοποιηθούν μεταξύ τους. Έτσι από τότε και εμπρός, εδόθηκε η ευκαιρία για μερικά χρόνια να επιδοθούν όλοι οι αδελφοί στην καθαρός ασκητική διαγωγή. Όμως είχαν πάντα στενή συνεργασία και αλληλοβοήθεια. Στα πλαίσια της αδελφικής συνεργασίας, οι τρεις αδελφοί, παπά Εφραίμ, παπά Χαράλαμπος, παπά Ιωσήφ, εκουβαλούσαν ειδικά ξύλα από το βουνό και τα επεξεργάζονταν για την κατασκευή σφραγιδιών. Την εποχή εκείνη, όλες οι εργασίες γίνονταν με το χέρι. Κατόπιν βγήκαν τα μηχανήματα. Αφού τεμάχιζαν με προϊόνι τεράστιους κορμούς λεύκης, στη συνέχεια με σκεπάρνη και τόρνο χειροκίνητο, έπρεπε να διαμορφωθεί ο τελικός τύπος της σφραγίδας, προκειμένου ο καλλιτέχνης να επιμεληθεί το χάραγμα των γραμμάτων. Συνδιασκευθέντες οι τρεις αδελφοί απεφάσισαν κατά πλειοψηφίαν ο παπά Χαράλαμπος ως δυνατοτέρας Κράσιος να επιμελείται την προετοιμασία των σφραγίδων, οι δε άλλοι δύο αδελφοί να χαράσουν τα γράμματα με ίσον κέρδος ανά ένα τρίτο καθένας. Ο παπά Χαράλαμπος από την πρώτη στιγμή δυσφόρησε και μάλιστα αισθανόταν και αδικημένος. Όμως χάριν υπακοής υπέμεινε ένα-δύο χρόνια. Οι άλλοι αδελφοί, νομίζοντας ότι δίκαιοι ήταν κατανομή, ησύχαζαν. Μία μέρα σκέφτηκε ο παπά Χαράλαμπος: «Μωρέ, καλή είναι η υπακοή, αλλά άραγε εν γνώση τους οι αδελφοί μου με αδικούν. Ας το δοκιμάσω να δω». Λέγει λοιπόν στους αδελφούς του: «Από σήμερα ο καθένας θα ετοιμάζει τα σφραγίδια του. Μα γιατί? Όχι και να ξεχάσω το εργόχειρο, θέλω και εγώ να σκαλίζω μερικά». Αφού είδαν ότι είχε δίκιο, εδέχτηκαν. Την άλλη ημέρα και οι τρεις στη δουλειά. Τάκα-τάκα ο παπά Χαράλαμπος ετοιμάζει 10. Τα παίρνει και δώσ' του σκάλισμα. Μέχρι να ετοιμάσουν οι άλλοι τα 10 σφραγίδια, αυτός τα είχε κιόλα σκαλισμένα. Του έμεινε και χρόνος για άλλες δουλειές. Την άλλη ημέρα οι αδελφοί σκαλίζουν τα χθεσινά σφραγίδια. Πριν τελειώσουν ετοιμάζει άλλα 10. Τα βράζει και τα σκαλίζει. Περνά από το καλύβι του γέροντος Ιωσήφ και αστειευόμενος του λέγει: «Τι κάνεις αδελφέ? Να, παλεύω από το πρωί μέχρι τώρα με τα σφραγίδια. Πόσα έβγαλες?» «Έβγαλα το πρώτο χέρι και τώρα πάω για το δεύτερο. Δηλαδή περίπου 2/3 της δουλειάς». «Βρε», του λέει, «εγώ και τα ξύλα ετοίμασα και τα σκάλισα κιόλας πριν μία ώρα και εσύ πρώτο χέρι?» «Μα σοβαρά, παπά? Τι ψέμα θα σου πω?» «Ρε παπά, τότε εμείς σε αδικούσαμε. Πρέπει να σου δώσουμε παραπάνω λεφτά». «Α, ευχαριστώ για την πρόταση. Χαλάλη σας. Αδέλφια είμαστε». Μόνον εάν έχει ευλογία, από εδώ και πέρα ας φτιάχνει ο καθένας τα δικά του. Έκτοτε κάθε πρωί σε 2 ώρες εσκάλιζε 10. Σταματούσε και στη συνέχεια εφρόντιζε για όλες τις λοιπές ανάγκες του σπιτιού μέχρι μεσημβρίας. Άλλοτε πάλι εξομολογούσε και μάλιστα πολύ συχνά μετέβαινε προς εξομολόγηση και στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου όταν απουσίαζε ο παπά Εφραίμ. Όταν αργότερα αγοράσαμε μηχανοκίνητα εργαλεία, ετοίμαζε για σκάλισμα πόσα σφραγίδια νομίζετε? Ας ακούσουμε τι λέει ο ίδιος. «Όταν απέκτησα καλογέρια, σκέφτηκα να μάθω τον παπά Αλφα να μας ετοιμάζει τα ξύλα. Έμαθε, αλλά έβγαζε με τα δυσκολίες όλη μέρα 30 σφραγίδια. Ευτυχώς, όταν κατόπι καλογέρεψε ο παπασάβας, έβγαζε μέχρι 80 την ημέρα. Καλά, εσείς γέροντα μέχρι πόσα βγάζετε?» «Άσε με μένα, τι να σου πω, εγώ έβγαζα 300. Σημειώστε ότι τότε η σφραγιδοποιία ήταν το κύριο βιοποριστικό μας εργόχειρο. Γι' αυτό και εξειδικευμένοι όλοι μαζί εσκάλιζαν μέχρι 30 σφραγίδες ημερησίως. Διευκρινίζεται ότι όταν ο γέροντας μιλάει για 300 σφραγίδες ημερησίως, εννοεί μόνο την ετοιμασία του ξύλου, ενώ οι 30 σφραγίδες που έβγαζαν οι υπόλοιποι αφορούν το σκάλισμα της σφραγίδας, που είναι λεπτότερη και δυσκολότερη δουλειά».

Κάποντε στην Ιερά Μονή Διονυσίου, από κάποια παρεξήγηση, ξεσηκώθηκαν οι νέοι μοναχοί να φύγουν, οι οποίοι τότε δεν ήσαν και πολλοί. Ακούοντας όμως τη φήμη του παπά Χαράλαμπου, ένευσε φαίνεται ο τίμιος πρόδρομος να περάσουν από τον πνευματικό προκειμένου να κατοχυρώσουν και τη θέση τους. Αποτέλεσμα ήταν όμως να τους περιλάβει, να φάνε μια γερή κατσάδα και να γυρίσουν πίσω με σκυμμένο το κεφάλι. Αφού γύρισαν, ρωτά εκείνος ο φημισμένος ηγούμενος Γαβριήλ, τι συνέβη και γύρισαν όλοι πίσω, μαθαίνει ότι τους γύρισε ο πνευματικός από τη Νέα Σκήτη. Μόλις ο σοφός εκείνος ποιμένας έμαθε το γεγονός, χωρίς καμία αναβολή, την επόμενη ημέρα μεταβαίνει στη Νέα Σκήτη. Αφού πρώτα ευχαριστά τον πνευματικό για την ευεργεσία, στη συνέχεια του προτείνει να αναλάβει επίσημα ως πνευματικός της Μονής. Ο γέροντας όμως ήταν ανένδοτος. Αφού δεν εκάμφθηκε με τίποτε, τότε τι μεθοδεύεται ο πανέξυπνος εκείνος ηγούμενος? «Φέρε μου πετραχύλι, έστω να σου διαβάσω μια ευχή». Φορά το πετραχύλι, μπαίνει ο γέροντας από κάτω και τότε του λέγει: «Με αυτό το πετραχύλι στο λαιμό, σε προστάζω χάριν υπακοής. Από σήμερα να αναλάβεις ως πνευματικός της Μονής μας». Αυτό ήταν. Και ως δεν τρέμει το πετραχύλι, πόσο μάλλον ο πνευματικός που ξέρει και την αξία του. Χωρίς αντιλογία, λοιπόν απαντά: «Να είναι ευλογημένο γέροντα, ας γίνει το θέλημα του Θεού». Από τότε και στο εξής, μέχρι ότου το 1967, η συνοδεία μας απομακρύθηκε στο χιλανδαρινό κελί Μπουραζέρι. Διετέλεσεν επί σειράν πολλών ετών πνευματικός στην Οσάνο Ιερά Μονή Διονυσίου.

Μόλις πρώτο ήρθα να μονάσω και τα το 1965, μας επισκέφθηκε ένας λόγιος προϊστάμενος της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος με γραπτή παράκληση να αναλάβει ο γέροντας και εκεί καθήγοντα πνευματικού. Ενώ και πάλι αντέδρασε ο γέροντας, στο τέλος όμως εκάμφθηκε στην επιμονή των πατέρων της εν λόγω Μονής. Αλλά η φήμη του γέροντα ως πνευματικού δεν άρχισε να απλωθεί τόσο εντός όσο και εκτός Αγίου Όρους. Καθημερινά συνέτρεχαν τόσο μοναχοί από διάφορα μέρη του Αγίου Όρους, όσον και κληρικοί και πολλοί λαϊκοί από τον κόσμο. Ο γέροντας δεν ήταν ένας απλός πνευματικός. Την χάρη του δεσμήν και λύην αναμφιβόλως την έχουν όλοι πνευματικοί. Ο γέροντας όμως, επιπροσθέτως, εσυνδύαζε και τα πνευματικά του χαρίσματα. Σε κάθε εξομολογούμενο, τολμώ να πω, έδινε και ένα κομμάτι από τον εαυτό του. Ήταν και αυστερός όπου έπρεπε, ήταν ομοίως και επικής και συμπαθής και παρήγορος, αλλά και συγκαταβατικός τόσον, ώστε πολλές φορές ανελάμβανε αυτός το βάρος του άλλου, προκειμένου να τον ξαλαφρώσει. Ενώ ήταν τόσο αυστηρός με τον εαυτό του, όταν άκουε μοναχό να του λέει «Δεν μπορώ πνευματικά να βγάλω τον κανόνα μου», του έβρισκε εναλλακτικές λύσεις. «Δεν μπορείς 150 μετάνοιες, κάμε 100. Μα δεν μπορώ ούτε τόσο. Τότε βγάζεις τον κανόνα 4,300 με σταυρούς αντί για μετάνοιες. Πάλι δυσκολεύομαι, γέροντα. Τότε άστα να τα βγάλω εγώ μέχρι να δυναμώσεις. Μόνο μην αφήνεις την υπακοή και την ακολουθία». Σε πολλούς χρησιμοποιούσε αυτή τη μέθοδο και το ευχάριστον ήταν ότι εν πολλοίς τους εκέρδιζε. Το φιλότιμο τους εκέντριζε επιτέλους με τη σκέψη. Ο πνευματικός γέρος άνθρωπος να μου βγάζει εμένα τις μετάνοιες, ντροπή μου. Άλλοτε πάλι είναι ένας αδελφός έπασχη από χαλεπό δαιμόνιο. Γνωρίζοντας ο γέροντας ότι τούτο το γένος ουκ εκπορεύεται ή μη εν προσευχή και νηστεία και προκειμένου να ενθαρρύνει τον πάσχοντα, ενίστεψαν μαζί επί 40 ημέρες σε μήνυ στήσιμη περίοδο το έλεον. Συγχρόνως και καθημερινός, με εξορκισμούς, κομβοσχήνη, παρακλήσεις, σαρανταλίτουργο, συναγωνίστηκε και συνέπασχε μέχρι της θεραπείας του αδελφού. Κάποτε πάλι είναι ένας αδελφός στον Μπουραζέρι, δεν γνωρίζω τον λόγο, δαιμονίστηκε. Έγινε τόσο ανυπόφορος, ώστε όλοι έλεγαν ότι η μόνη λύση ήταν να κλειστεί σε άσυλο. Κι όμως ο γέροντας, με λειτουργίες, ξορκισμούς, κομβοσχήνη και τα λοιπά, εξέβαλε το δαιμόνιο από τον αδελφό. Δεν ήταν πάλι λίγες οι φορές που βοηθούσε τον εξομολογούμενο όταν από ντροπή δυσκολευόταν να ομολογήσει θανάσιμες αμαρτίες. Όταν ήμουν ακόμα αρχάριος, μας επισκέφτηκε ένας κληρικός, ο οποίος από απροσεξία έπεσε σε ένα δύσκολο πειρασμό, σε βαθμό όπου λίγο έλειψε να χάσει την ιεροσύνη. Πήγε να εξομολογηθεί. Άρχισε να κοκκινίζει. Κάτι πήγαινε να πει, σταματούσε, ξανά, τίποτε. Τον περιλαμβάνει τότε ο γέροντας και του λέει «Γιατί ντρέπεσαι?» «Αυτό δεν το επιδίωξες εσύ, παιδί μου». Όμως παραχωρήθηκες από υπερηφάνεια και απροσεξία. «Δεν σου έστησε ο εχθρός παγίδα με εκείνη που φορούσε κατοικόκκινα ρούχα και ήθελε σώνη και καλά να σε φιλέψει σπίτι της?» «Καλό φίλε μας σου έκανε. Ευτυχώς όμως που δεν έφτασεν ως εκεί. Φάε ένα μικρό κανόνα και άλλοτε να προσέχεις». Βγαίνοντας έξω μονολογούσε ο ιερέας. «Τι άνθρωπος είναι αυτός? Από μακριά τα βλέπει όλα». Εκ περιεργίας ρώτησα τι συμβαίνει. Μου είπε ο γέροντας «Η εξομολόγηση δεν δημοσιεύεται, αλλά επειδή αυτά του τα είπα εγώ, σου λέω ότι πριν ακόμα έλθει ο παπάς αυτός και τον παπαγίδα και την σκηνή που του περιέγραψα».

και όσα δώσει έχει και τη φροντίδα τους. Όσον αφορά το έργο της ΠΕΦΥΠ, Σύλλογος Συμπαράστασης των Πολυτέκνων, όχι μόνο το επευλογούσε, αλλά και το ενίσχυε με γενναίες εισφορές. Αυτό μπορούν να επιβεβαιώσουν και αυτά τα μέλη του Συλλόγου. Ο αείμνηστος θεωρούσε ως πηγή της δυστυχίας και του διχασμού στις οικογένειες την απομάκρυσή τους από την Εκκλησία και τα Ιερά Μυστήρια. Χριστιανός χωρίς εκκλησιασμό, χωρίς προσευχή, χωρίς εξομολόγηση, χωρίς θεία κοινωνία, είναι ένα ξέφραγο αμπέλι, όπου ανά πάσα στιγμή η πόρτα είναι ανοιχτή να μπουν μέσα οι κλέφτες, δηλαδή οι δαίμονες, να το αλωνίσουν. Ένας αδελφός κάποτε εξομολογήθηκε ότι έτσι στα καλά καθούμενα η γυναίκα του άρχισε να ψυχραίνεται μαζί του και να τον αποστρέφεται, μάλιστα σε βαθμό να κινδυνεύει να τον χωρίσει με δύο παιδιά. Ο αδελφός αυτός άκουσε ότι κάποιος που τους φθονούσε τους έκαμε μάγια και μάλιστα με σκοπό να του πάρει τη γυναίκα. Ρωτά λοιπόν με απορία, μα υπάρχουν γέροντα μάγια και μάλιστα μπορούν να δημιουργήσουν τέτοια κακά? Αν υπάρχουν και παραυπάρχουν. Όμως σε ποιους πιάνουν? Πιάνουν σε όσους ο πειρασμός τους βρει γυμνούς και άοπλους. Δηλαδή γέροντα, γυμνός είναι εκείνος που δεν έχει σχέση με την Εκκλησία και άοπλος είναι ο χριστιανός που δεν έχει επαφή και σχέση με τον Χριστό και τα Θεία Μυστήρια, την προσευχή, την εξομολόγηση, την Θεία Κοινωνία. Διάβασε τον βίο του Αγίου Κυπριανού αν θέλεις για να δεις πως εκείνος ο αρχιμάγος εταπεινώθηκε μπροστά σε ένα κοριτσάκι, την Ιουστίναν. Μάλιστα όταν κατάλαβε ότι τα μάγια δεν πιάνουν στους χριστιανούς, αρνήθηκε και τον Σατανά και τα μάγια. Έγινε χριστιανός και τόσο θερμός, ώστε μαζί με την Ιουστίνα εμαρτύρησαν για την πίστη του Χριστού. Το γεγονός ότι ακόμα η γυναίκα σου δεν αποφάσισε να σε εγκαταλείψει σημαίνει ότι δεν είσαστε τελείως άοπλοι. Όμως για να λυτρωθείτε από αυτόν τον πειρασμό θέλει παραπάνω αγώνα. Δώσε μου το όνομα της γυναίκας σου, θα το μνημονεύω ιδιαιτέρως στη λειτουργία και θα σας τραβώ και κομβοσχήνη κάθε μέρα. Μόνο από σένα θέλω περισσότερα. Θα προσεύχεσαι και για τον εαυτό σου και για τη γυναίκα σου και θα κοινωνάς τακτικά. Άσε μη μυθική γυναίκα σου, πάει, την κέρδισες. Ιδάλλως θα ζητάς μακροθυμία από τον Κύριο μέχρι να τη διορθώσει εκείνος. Δεν μου λες, τυράς τις νηστείες της Εκκλησίας? Κάτι κρατώ. Και αυτό το κάτι θα το περισσέψεις. Μπορείς Τετάρτη Παρασκευή να νηστεύεις το λάδι? Γέροντα, δεν ξέρω, γιατί δουλεύω λίγο βαριά. Αν σου έλεγα το πρόγραμμά μας, εμείς εδώ δουλεύουμε πιο βαριά. Ας είναι. Αν δεν μπορείς, τουλάχιστον σταμάτα μέχρι το λάδι, όχι παραπάνω. Όταν όμως κοινωνάς την Παρασκευή δεν πρέπει να τρως λάδι, και να κοινωνάς τουλάχιστον κάθε 15-20 μέρες. Αν μπορούσες θα σου έλεγα και συχνότερα. Εμείς εδώ κοινωνούμε 3-4 φορές την εβδομάδα. Ο γέροντας, όπως στην προηγούμενη περίπτωση, ομοίως βοήθησε πάρα πολλές οικογένειες από διάλυση και με τις απλές αλλά σοφές συμβουλές του επανέφερε την Ομόνια και τη Γαλήνη και την αμοιβαία αγάπη.

ένας άλλος είπε στο γέροντα: «Άγιε γέροντα, δεν ξέρω κι εγώ τι μου συμβαίνει. Εγώ αγάπησα τη γυναίκα μου και την παντρεύτηκα. Στην αρχή η ζωή μας ήταν ένας παράδεισος. Όμως τώρα δεν ξέρω τι με έπιασε. Δεν μπορώ να τη βλέπω. Μια αντίδραση, μια αντιπάθεια, ένα κακό. Όταν με κοιτάξει αισθάνομαι σαν να βλέπω μπροστά μου τον εχθρό μου. Η ζωή μου πια είναι κόλασης. Τι να κάνω, να τη χωρίσω?» «Να τη χωρίσεις? Μα το λες σοβαρά? Είσαι στα καλά σου? Κατάλαβες, παιδί μου, ότι ο γάμος είναι ένα από τα 7 μυστήρια της εκκλησίας μας? Ξέρεις ότι υποσχέθηκες να σηκώνεται μαζί τον ζυγό του γάμου ενώπιον Θεού μέχρι θανάτου? Αντάρτικο πέρασες το γάμο?» «Καλά, γέροντα. Γιατί τόσοι άλλοι χωρίζουν κάθε μέρα?» «Ε, λοιπόν, και αν τρελαθούν οι περισσότεροι και αρνηθούν και την πίστη τους, θα πούμε, μόδα είναι. Πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε όπως πάει η μόδα?» «Δηλαδή, αν αποφάσισε ο κόσμος να κολλαστεί με αυτές τις μόδες, σώνει και καλά και εμείς ξοπίσω τους την κόλαση?» «Εσύ τώρα λες η ζωή σου είναι κόλασης. Αν πας σε εκείνη την φοβερή αιώνια κόλαση που καίει τους πόρνους, τους μυχούς και όσους αθέτησαν τον γάμο, τι χαμπαριά?» «Και τι να κάνω, πάτερ?» «Μα δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό που σου συμβαίνει είναι καθαρός σατανάς με τα κέρατα? Κάποιο παράθυρο ανοιχτό έχεις και τον έβαλες μέσα?» Αφού ο γέροντας του έκαμε τις ανάλογες υποδείξεις και του δώσε και τα ανάλογα φάρμακα, τον κατεβόδωσε. Φεύγοντας του λέει: «Θέλω να ξανάρθεις σύντομα να σε δω. Μέχρι τότε θα σας μνημονεύω κάθε μέρα με τη γυναίκα σου και θα σας τραβώ κομποσχήνη». Αφού ο νέος αυτός ακολούθησε τις συνταγές και με τη συνέργεια των προσευχών του γέροντα, δεν άργησε να επιστρέψει σύντομα να αναγγείλει το χαρμόσυνο ότι σαν ένα νέφος που τον είχε κουκουλωμένο αισθάνθηκε πως έφυγε από πάνω του. Από τότε και πάλιν ξαναγύρισε εκείνη η πρώτη αγάπη και εκτίμησης στην σύζυγό του.

χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσον μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποντα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώση μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρόν ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσι καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπο προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινων ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αΐ παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις τον φόβον σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσης. Ευχαριστώσι ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου το φωτί της χαριτός σου εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασίαν της κλίσεως ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

αιών. Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμε την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
1: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Ποιος αλήθεια τόπος ελληνικός δεν έχει τον Άγιο και μάρτυρά του? Η γη της πατρίδος μας είναι ποτισμένη με αίματα ηρώων και μαρτύρων. Και το Ζαγκλίβερι της Θεσσαλονίκης έχει και αυτό μάρτυρα και μάλιστα κόρη νέαν στο άνθος της ηλικίας της, την Αγία Ακυλίνα.

βρέφος ακόμα η Ακυλίνα, όταν ο πατέρας της, θερμόαιμος και ζωηρός, εμάλωσε με κάποιον γείτονα Τούρκο και πάνω στο διαπληκτισμό του τον σκότωσε. Τότε οι ομόθρησκοι του θύματος έσυραν τον φονέα και πατέρα της Ακυλίνας στη Θεσσαλονίκη και απέτησαν από τον Πασά τη σκληρή τιμωρία του. Ο χριστιανός όμως ένοχος, αντί μετανοημένος να περιμένει τη δικαία τιμωρία του, επροχώρησε στο χειρότερο. Ζήτησε και έγινε Τούρκος για να αποφύγει την ποινή και την απέφυγε. Όμως οι Τούρκοι, σύν το χρόνο, θέλησαν να κυριαρχήσουν και στην υπόλοιπη οικογένειά του και μάλιστα στη νεαρή Ακυλίνα, η οποία όσο μεγάλωνε τόσο τους εντυπωσίαζε. Υποσχέθηκε ο πατέρας της, χωρίς κανέναν ενδιασμό, να βοηθήσει ώστε η κόρη του να γίνει Οθωμανής. Εάν όμως ο απιστής σας φωνιάς αυτά εβεβαίωνε, η πιστή μάνα και φλογερή χριστιανή άλλα προσπαθούσε. Φλιμμένη και αγανακτισμένη για τα βαριά ολισθήματα του συζύγου της, αγκάλισε την κορούλα της με πόθο πολύ. Την ενημέρωσε για τα σφάλματα του πατέρα της, αλλά και για τις διαθέσεις του. Την κατήχησε και την προέτρεψε να μένει πιστή στο Χριστό, έστω και αν χρειαστεί να μαρτυρήσει. Και εκείνη, όσο μεγάλωνε, τόσο απεδείκνυε τη σταθερότητα και την αρετή της, έως ότου έφτασε στην ηλικία των 18 ετών.

Τότε οι Τούρκοι επανήλθαν απαιτητικοί και ο πατέρας έδωσε εντολή στην κόρη του να τουρκέψει. Η Ακυλίνα εσέβεται τον πατέρα της ως γεννήτωρα, όμως την υπακοή της αυτή την όφιλε μόνο εν κυρίω. Άλλωστε υπήρχε και η άλλη ρητή εντολή, πειθαρχήν δι Θεό μάλλον η ανθρώπης. Πρώτα θα ακούει κανείς το Θεό και εις αυτόν θα πειθαρχεί. Ως φωτισμένη κόρη, διδαγμένη από την ευσεβή μητέρα της, απάντησε με ένα σταθερό όχι και ανέλησε στον πατέρα της το γιατί. «Θα μείνω Ελληνίδα, πιστή στο Χριστό και στο θέλημά του». Δυστυχώς δεν συγκινήθηκε από τις κόρες του την ηρωική απάντηση ο θλιβερός αυτός πατέρας. Μόνο εδήλωσε στους Τούρκους τη δική του αδυναμία και τους προέτρεψε να επέμβουν εκείνοι πλέον για να αναγκάσουν τη διχατέρα του να λαξοπιστήσει. Έτσι οδηγούν την Ακυλίνα δεμένη στον Κρητή. Κοντά της, ως πολύτιμος άγγελος, η μητέρα της της υπενθυμίζει τις συζητήσεις, τους πόθους, τις αποφάσεις, τη σταθερότητα και τα μαρτύρια των άλλων χριστιανών και τη ζητεί να μείνει σταθερή μέχρι θανάτου. Ο Κρητής, με γλώσσα ομή και βάναυσο, θέτει εμπρός της την απέτησή του και ζητεί χωρίς περιστροφές τη συγκατάθεσή της να τουρκέψει αμέσως. Τότε η νεαρή, λεπτή και ευγενής μάρτης ορθώνει το ηρωικό της ανάστημα. Βρίσκει την ευκαιρία να μιλήσει σαν πιστή του Χριστού ομολογήτρια και ιεραπόστολος. Ομιλεί για τον Χριστό ως αληθινόν Θεό και σωτήρα, ως λυτρωτή και ευεργέτη. Και βεβαιώνει ενώπιον του Κρητού και όλων των παρισταμένων με φωνή ζωηράν και έντονον ότι οτιδήποτε και αν γίνει δεν πρόκειται να αρνηθεί και να λαξοπιστήσει. Ο σκληρός δικαστής δίδει εντολή να προχωρήσουν πλέον στο μαρτύριο. Αφαιρούν λοιπόν από την Ακυλίνα τα ρούχα της και την αφήνουν με ένα μόνο υποκάμισο και έτσι την δένουν στο στήλο και αρχίζουν το ραβδισμό. Ασκημένα γερά τουρκικά χέρια ραβδίζουν σκληρά επί ώρα πολύ το λεπτό της παρθενικό σώμα και το γεμίζουν με αίμα. Η ψυχή της όμως δυνατή ενισχύεται από την αόρατο παρουσία του Κυρίου και με τίποτα δεν υποχωρεί.

Τότε χρησιμοποίησαν τον άλλο τρόπο. Της πρότειναν ότι μπορεί να δελεάσει μία νεαρή κόρη, δηλαδή χρυσαφικά και γάμο επιτυχή με Τούρκο πλούσιο και ένδοξο. Αλλά και πάλι απατήθηκαν. Αυτή, νύμφη του Χριστού, στολισμένη με άλλα χρυσαφικά, τις αρετές του Κυρίου, τα αντιπαρήλθε με αγανάκτηση και περιφρόνηση. Για τούτο και επανέλαβαν το ραβδισμό για δεύτερη και τρίτη φορά. Το σώμα της παρέλυσε από τα χτυπήματα και οι μαρτυρικές σάρκες της έπεφταν στη γη. Στην κατάσταση αυτή, παραλελειμμένη, την μετέφεραν στο σπίτι της. Η προσευχομένη μητέρα της, με βαθιά συγκίνηση, με δάκρυα λύπης και χαράς, θαυμασμού και αφοσίωσης, την αγκάλιασε με πόθο και στοργή. «Την πίστη μας, μάνα, την κράτησα», ψιθύρισε η μαρτυρική κόρη. Και εκείνη η χαροκαμένη χριστιανή μάνα είδε στα πράγματα την ανταπόκριση στις συμβουλές της, την εκπλήρωση των υποσχέσεών της. Την φρόντισε, την περιποιήθηκε όσο ήταν δυνατόν, αλλά δεν έγινε δυνατή η θεραπεία. Άλλωστε ο Κύριος ηθέλησε με άλλον τρόπον, απείρως ανώτερον, να αμείψει την πιστή δούλη του. Και την 27η Σεπτεμβρίου του έτους 1764 την επήρε κοντά του και κλειμένη εις το δείπνο του γάμου του Αρνίου και της εφόρεσε τον φωτοστέφανον της δόξης.

κόρη πανένδοξη Ακυλίνα, αξία χριστιανή και Ελληνίδα, γενναία Μάρτης Χριστού, δείχνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθούν και οι σημερινές νέες μέσα στην κοινωνία των ποικίλων πειρασμών, με φρόνημα ηρωικό να αποκρούν κάθε πρόκληση του Αντίχριστου, να μένουν πιστές, σεμνές, τίμιες Ελληνίδες, προπάντων όμως ορθόδοξες χριστιανές.

Μέσα στο πλήθος των Αγίων Μαρτύρων της Αρχαίας Εκκλησίας δεν είναι λίγοι και οι χριστιανοί στρατιώτες που προέρχονταν από τις τάξεις των ρωμαϊκών στρατευμάτων, οι οποίοι, αν και ζούσαν στο κατεξοχή δωλολατρικό περιβάλλον, προσέφεραν τη ζωή τους θυσία στο βωμό της πίστης του Χριστού. Και μόνο το ότι ήσαν στην υπηρεσία διοκτών και θεοποιημένων αυτοκρατόρων και τελούσαν κάτω από τις διαταγές φανατικών ειδωλολατρών αξιωματικών, δείχνει την τόλμη και τη δύναμη της πίστης τους. Ήσαν παλικάρια του Χριστού που τόλεγε η καρδιά τους. Με ιδιαίτερο θαυμασμό, ο Άγιος Κυπριανός εγκομιάζει τους χριστιανούς στρατιώτες γράφοντας «Στρατιώτε του κόσμου τούτου, αλλά αληθινοί και πνευματικοί στρατιώτε του Χριστού, οι οποίοι δια της ομολογίας τους κατέβαλαν το διάβολον και τιμητικού Στεφάνου και Δάφνης Κυρίου δια του μαρτυρίου ηξιώθησαν».

Ανάμεσα σε αυτή την τιμημένη στρατιά των Αγίων Μαρτύρων ανήκει και ο Άγιος Καλίστρατος, στρατιώτης και υπερασπιστής ενός βασίλειου που δεν είναι του κόσμου τούτου, θεηγόρος ο πλήτης, θείας παρατάξιος κυρίου. Ποιος όμως ήταν ο Καλίστρατος, ο θαυμαστός αυτός στρατιώτης του Χριστού? Σύμφωνα με τον Ιερό Συναξαριστή, ο Άγιος Καλίστρατος γεννήθηκε στα τέλη του 3ου μετά Χριστόν αιώνα στην Καρχιδόνα της Αφρικής και είχε την ξεχωριστή χάρη να είναι γόνος ευσεβούς οικογενείας χριστιανών. Κάποιος προπάπος του βρέθηκε στα Ιεροσόλυμα όταν ήταν επί γης ο Κύριός μας. Έτσι, με τα ίδια του τα μάτια αντίκρισε τη γλυκύτατη μορφή του Θεανθρώπου και με τα αυτιά του άκουσε τη Θεία Διδασκαλία του και με όλη την καρδιά του πίστεψε στο Χριστό. Αυτόπτης των παθημάτων του Κυρίου και αυτήκοος της λαμπροφόρου Αναστάσεώς του, ο άνθρωπος εκείνος έδωσε στην οικογένειά του και στους απογόνους του ως πολύτιμη παρακαταθήκη την χριστιανική πίστη. Έτσι, εκ προγόνων πεφωτισμένων εδέχθηκε ο Καλίστρατος τον φωτισμό της αληθείας του Χριστού. Αυτήν ζούσε και γι' αυτήν αγωνιζόταν ο φλογερός χριστιανός νέος. Στην ακμή της νεότητάς του κατετάγει στο Ρωμαϊκό στρατό και συγκεκριμένα στο τάγμα των Καλανδών που είχε την έδρα του στην Καρχιδόνα. Επί των ημερών του αυτοκράτορα Διοκλητιανού έλαβε εντολή το στρατιωτικό αυτό τάγμα να βαδίσει για τη Ρώμη. Μεταξύ των ειδωλολατρών στρατιωτών του ξεχώριζε ο Καλίστρατος και όπως σημειώνει ο βιογράφος του, έλαμπε σαν φαϊνός αστέρας μέσα στο σκοτάδι της ασέλινης νύχτας. Έλαμπε η μορφή του από την αγνότητα της καρδιάς του. Έλαμπε από την ευγένεια των τρόπων του. Έλαμπε και ακτινοβολούσε η ομορφιά της χριστιανικής του αγάπης και κυρίως η ζωντανή πίστη του. Παρά την ειδωλολατρική ατμόσφαιρα του στρατοπέδου, ο Καλίστρατος έμενε σταθερός στις χριστιανικές του αρχές, παρακαλώντας τον Κύριο να τον αναδεικνύει πρωτίστως καλόν στρατιώτην Ιησού Χριστού, φλογερό χριστιανό. Η αποστροφή του προς τις αταξίες που συνήθιζαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες, η αποχή του από την προσκύνηση των ειδώλων και η απουσία του από τις τελετές προς τιμή του θεοποιημένου αυτοκράτορα έδωσαν αφορμή για κάποιες υποψίες σε μερικούς στρατιώτες. Αλλά και η όλη του σεμνή και ακτινοβόλος παρουσία

και η λατρεία του αυτοκράτορα. Σε όλες αυτές τις λατρευτικές τελετές επικρατούσε η ανηθικότης και η βαρβαρότης. Ο νεαρός στρατιώτης Καλίστρατος όχι απλώς δεν συμμετείχε σε αυτές τις τελετές, αλλά φρόντιζε τις ώρες αυτές να απομακρύνεται από το στρατόπεδο και αθέατος να προσεύχεται στον ένα και αληθινό Θεό. Μία νύχτα κατά τη διάρκεια οργιαστικών θρησκευτικών τελετών στο στρατόπεδο, ο Καλίστρατος, όπως έκανε πάντα, απομακρύνθηκε και χάθηκε στο πυκνό σκοτάδι της νύχτας για να προσευχηθεί. Όμως αυτή τη φορά δεν αντιλήφθηκε ότι δεν ήταν μόνος, ότι κάποιοι τον παρακολουθούσαν και έτσι, όπως έκανε κάθε φορά, έπεσε στα γόνατα και με όλη τη θέρμη της καρδιάς του προσευχήθηκε στον Ιησού Χριστό. Εκείνοι τον είδαν και τον άκουσαν να προφέρει το όνομα του Χριστού. Χωρίς να χάσουν χρόνο, έρχονται στον αρχηγό του τάγματος, τον στρατιλάτη Περσεντίνο, και καταγγέλουν ότι ο Καλίστρατος είναι χριστιανός. Ο Περσεντίνος δεν άργησε να καλέσει το χριστιανό στρατιώτη για ανάκριση. Ποιος όμως καλός στρατιώτης του Σωτήρος Χριστού δηλιάζει ενώπιον του εχθρού? Και ο Καλίστρατος που μέχρι τώρα επικαλείται το όνομα του Ιησού Χριστού στην ησυχία και στο πυκνό σκοτάδι της νύχτας, δεν διστάζει να τον ομολογήσει και δημόσια στο φως της ημέρας. Ο Καλίστρατος, ο θαυμαστός του Χριστού στρατιώτης, δεν πτωείται στις δελεαστικές υποσχέσεις του στρατιλάτη. Στέκεται άκαμπτος και στις απειλές του που ακολουθούν και με λεβεντιά και θάρρος αξιοθαύμαστο ομολογεί ότι είναι χριστιανός και μάλιστα εκ προγόνων. Ο Περσεντίνος αμέσως διατάζει να τιμωρηθεί ο στρατιώτης. Τα βασανιστήρια πιστεύουν ότι θα τον κάνουν να αρνηθεί το Χριστό. Ο πόνος θα τον λυγίσει γρήγορα. Οι στρατιώτες αρπάζουν τον μάρτυρα και τον μαστιγώνουν ανελαίητα. Οδυνηρά βασανιστήρια έκαναν στο σώμα του όλο μια τεράστια πληγή. Το αίμα του τρέχει σαν βρύση και οι γυμνώνοι στρατιώτες τον σύρουν επάνω σε αιχμηρά θραύσματα κεραμιδιών, ώστε να ξεσχίζονται οι πληγωμένες σάρκες του. Αλλά ο Καλίστρατος, ο οποίος στρατεύεται την καλή στρατεία ως αληθινός στρατιώτης του Χριστού, αποδεικνύεται νικητής και ανώτερος από κάθε βασανιστήριο που επινοούσαν οι δήμοι. Δεν δηλιάζει ούτε υποχωρεί. Με το βλέμμα του στραμμένο στον ουρανό, υπομένει τα πάντα με καρτερία.

στρατηγός, ντροπιασμένος από την ήττα, μηχανεύεται νέα μαρτύρια για το χριστιανό στρατιώτη. Με ένα χωνί εξαναγκάζουν τον θείο Καλίστρατο να πιει όλο το νερό μιας λεκάνης, ώσπου πρίστηκε σαν ασκός. Ύστερα τον τοποθετούν σε ένα σάκο, τον δένουν καλά και τον ρίπτουν στα ανοιχτά της θάλασσας για να πεθάνει μαρτυρικά από ασφυξία και πνιγμό. Ο Θεός όμως άλλα ήθελε για τον πιστό στρατιώτη του. Τον ήθελε όργανο της θείας δόξης του, όργανο σωτηρίας κι άλλων ανθρώπων, και ειδού τι οικονόμησε. Όταν ο σάκος με τον μάρτυρα Καλίστρατο ερήφθη στη θάλασσα, σχίστηκε και δύο δελφίνια έφεραν τον Άγιο υγιή στην παραλία. Έκπληκτοι τον αντικρίζουν οι συστρατιώτες του από την ανέλπιστη αυτή διάσωσή του και μετανοούν που τον παρέδωσαν στον αιμοβόρο στρατιλάτη, μπροστά στη δύναμη του αληθινού θεού.

Θεού συγκλονίζονται. Ήδη 49 στρατιώτες πέφτουν στα πόδια του και ζητούν να τους λυτρώσει από την πλάνη των ειδώλων. Η προσωπικότης του Καλίστρατου, η ακτινοβόλος ζωή του και κυρίως η δύναμη του Θεού του μίλησε στην ψυχή τους, όπως και σε κάθε εποχή μιλά το παράδειγμα των ευσεβών χριστιανών. Στέκονται λοιπόν με δέος μπροστά του οι 49 αυτοί στρατιώτες. Δεν είναι μόνο το θάρρος και η καρτερία του Καλίστρατου μπροστά στα μαρτύρια που τους συγκίνησε, αλλά η ανεξήγητη διάσωσή του από τον βυθό της θάλασσας που τους συγκλώνησε. Η ψυχή τους φωτίζεται, η χάρη του Θεού τους επισκέπτεται και η φωνή τους με τόλμη απευθύνεται στο θείο Καλίστρατο. Ιδού του λέγουν, αντελήφθημε πλέον καλά πόσο μέγας είναι ο Θεός σου, ο οποίος με τέτοιο θαυμαστόν και υπερφυσικόν τρόπο σε έσωσε από το βυθό της θάλασσας.

και ο θαυμαστός μάρτης του Χριστού Καλίστρατος τους απαντά: «Αλλά να ξεύρετε ότι ο δεσπότης και Κύριός μου, ο Ιησούς Χριστός, είναι τόσο αγαθός, ώστε με πολύ αγάπη δέχεται όλους εκείνους οι οποίοι τον πλησιάζουν». Η απάντηση αυτή του Αγίου ήταν αποφασιστική πλέον για τους 49 στρατιώτες, για να σχηματιστεί εκείνη τη στιγμή μέσα στο υδρολατρικό στρατόπεδο το μικρό πίμνιο του Σωτήρος Χριστού. Υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από την μεταστροφή αυτή των διοκτών? Ποια θρησκεία έχει τέτοια δύναμη να παίρνει απαθλιωμένους και εγκληματίες και να τους κάνει Αγίους? Μόνο ο χριστιανισμός είναι η αιώνια και μοναδική πηγή της σωτηρίας των ανθρώπων. Γι' αυτό και ο μάρτης του Χριστού Καλίστρατος, μπροστά σε αυτό το θαύμα της μεταστροφής των 49 συστρατιωτών του, από τα βάθη της καρδιάς του δοξάζει τον Κύριο.

Δεν άργησε ο στρατιλάτης Περσεντίνος να πληροφορηθεί όλα αυτά τα γεγονότα και έκπληκτος αλλά και οργισμένος πολύ δίνει εντολή να χτυπήσουν με ρόπαλα όλους εκείνους που δήλωσαν το θαυμασμό του στο Θεό του Καλλίστρατου και έπειτα να τους φυλακίσουν μαζί του. Η ανήλιος και σκοτεινή φυλακή γίνεται ναός. Όπου ο θείος Καλλίστρατος διδάσκει στους 49 στρατιώτες τα δόγματα της θείας του Χριστού οικονομίας, τα περικρίσεως και ανταποδόσεως, και έτσι τους προετοίμαζε ανδρείως να υπομείνουν το μαρτύριο στο όνομα του Χριστού. Κι ύστερα όλοι μαζί με μία φωνή υμνούν και δοξάζουν τον Χριστό. Την επομένη μέρα όλοι οδηγούνται ενώπιον του στρατιλάτη Περσεντίνου για ανάκριση. Με γενναιότητα όλοι μαζί βροντοφώναξαν «Ένας είναι αληθινός Θεός, ο Ιησούς Χριστός». Ιτημένος ο Περσεντίνος δίνει εντολή να τους δέσουν γερά όλους και να τους βυθίσουν σε μία δεξαμενή που την ονόμαζαν Ωκεανό. Ενώ οι Δήμοι έναν έναν τους στρατιώτες του Χριστού τους έριχναν στη δεξαμενή, ο Άγιος Καλλίστρατος προσευχήθηκε στον Κύριο η δεξαμενή αυτή να χρησιμεύσει για το μικρό αυτό πίμνιο και ως κολυμβήθρα Αγίου Βαπτίσματος. Πράγματι, μόλις τους βύθισαν όλους μέσα στο νερό της δεξαμενής, τα δεσμά τους λύθηκαν και οι μάρτυρες αναδύθηκαν από τα ύδατα με πρόσωπα φεδρά και λαμπρά ενδύματα. Ανάμεσά τους δε στεκόταν ο μάρτυρας Καλλίστρατος φορώντας την κεφαλή ευπρεπέστατων στέφανων. Συγχρόνως τη στιγμή εκείνη ακούστηκε φωνή από τον ουρανό που έλεγε «Έχε θάρρος Καλλίστρατε εσύ και το μικρό πίμνιό σου, ελάτε να αναπαυθείτε στις αιώνιες σκηνές». Τη φωνή συνόδευσε φοβερός σεισμός από τον οποίο έπεσε το άγαλμα που βρισκόταν κοντά στο λουτρό και έγινε κομμάτια. Το θαύμα αυτό οδήγησε στην αληθινή πίστη άλλους 135 στρατιώτες και ο στρατιλάτης Περσεντίνος, επειδή φοβήθηκε μήπως αποστατήσουν κι άλλοι πολλοί στρατιώτες, διέταξε να κατακόψουν σε κομμάτια πολλά το σώμα των 49 μαρτύρων και ιδιαίτερα του Αγίου Καλλίστρατου. Οι 135 νεοφώτιστοι χριστιανοί στρατιώτες με τιμές ενταφίασαν τα ιερά λείψανα των 50 μαρτύρων και προς τιμήν τους στη Ρώμη ανήγειραν περικαλέστατο ναό.

Ένας μόνο ήταν χριστιανός σε ολόκληρο το στράτευμα και όμως αξιώθηκε να μπει στη Βασιλεία του Θεού με μία θαυμαστή συνοδεία 49 χριστιανών, το μικρό του πίμνιο που η χάρις του Θεού ανέδειξε. Καλίστρατε, βλαστέ της Καρχιδόνας, τον εγκομιάζει ο αρχιμανδρίτης από την Κύπρο πατήρ Λεόντιος Χατζικώστας, λιχνίας πια σβηστή στην ιστορία, καινούργια σε κατέκτησε πορεία, ο πάντιμος του Ναζωραίου αγώνας. Κι αν μένετε παντού ο Λιμεώνας και βασιλεύει γύρω η σκευωρία, θα έρθει στη γη μια μέρα η εφορία, θα βγάσει του Χριστού χρυσούς αιώνας. Της Ρώμης στρατιώτης, μακρυφός εσύ της άψογης θρησκείας μύστης, μετάδιδες σε συναδέλφους φως και σαν ως μύστης κότους η φθορά, βάδισες μανεκλάλητη χαρά, άμωμο θύμα στο βωμό της πίστης. Ήταν λοιπόν στο στρατιωτικό τάγμα χριστιανός, ο Καλίστρατος, και ανέδειξε μια καλή στρατιά πιστών Αγίων. Λίγοι και μετρημένοι σήμερα οι αληθινοί ορθόδοξοι χριστιανοί δεν έχουν παρά να μιμηθούν τον Άγιο Καλίστρατο, εκτελώντας την καλή στρατεία, γιατί όπως λέγει ο Κύριός μας, πολλοί οι κλητοί, ολίγοι δε οι εκλεκτοί.

0: χρόνος μας όμως ήδη έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδηπόροι 91.9.

αγαπητοί ακροατές, μετά και την Κυριακή από την δεσποτική εορτή της υψώσεως του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, το εκκλησιαστικό μας Κυριακοδρόμιο έχει την πρώτη Κυριακή του Ευαγγελιστού Λουκά, που αυτό σημαίνει ότι αυτή την περίοδο θα ανακοινώσκονται στη Θεία Λειτουργία ευαγγελικά αναγνώσματα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, όπως είναι η περικοπή από το 5ο κεφάλαιο, στίχοι 1 έως και 11, που αναφέρεται στην κλίση των πρώτων μαθητών από τον Κύριον, και πρέπει εισαγωγικώς να πούμε πως το περιεχόμενο αυτής της κλίσεως μας αποκαλύπτει δυο θεμελιώδεις και βασικές αλήθειες. Ότι ο Χριστός, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, είναι ο εκ καλών όλους τους ανθρώπους από την ενυπαρξία στη ζωή. Είναι αυτό που λέμε, αγαπητοί ακροατέ, στη Θεία Λειτουργία, «Συ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες». Ο Χριστός, κατά δεύτερον λόγον, καλεί όλους τους ανθρώπους να λάβουν μέρος στη θεανθρώπινη ζωή της Εκκλησίας διαμέσου των Αγίων Αποστόλων, που είναι η θεμέλη λύθη της Εκκλησίας. Το περιεχόμενο της Ευαγγελικής Περικοπής, αγαπητοί ακροατέ, είναι σωτηριώδες. Κατά συνέπεια, ενδιαφέρει όλους μας και δεν πρόκειται για μια αποκλειστική και μονομερή ιστορική λεπτομέρεια που αναφέρεται μόνο στην κλίση των πρώτων μαθητών του Κυρίου. Το καιρό εκείνο, ο Ιησούς ειν εστός παρά την λίμνη Γενισαρέτ και είδε δύο πλοία εστώτα παρά την λίμνη. Οι δε αλλοιείς αποβάντες από αυτόν απέπλυναν τα δίκτυα. Εμβάς δε εις εν εκ των πλοίων, ο ειν του Σίμωνος ηρώτησεν αυτόν από της γης επαναγαγήν ολίγων, και καθίσας εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Ως δε επάυσα το λαλόν, είπε προς τον Σίμωνα, επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν. Και αποκριθείς ο Σίμων είπεν αυτό, επιστάτα, διόλης της νυκτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν, επί δε το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον. Και τούτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλήθος ικθείων πολλοί, διερήγνη το γάρ το δίκτυον αυτών, και κατένευσαν τις μετόχεις της εν το εταίρο πλοίο του ελθόντα συλλαβέστε αυτής. Και ήλθον και έπλυσαν αμφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεστε αυτά. Ειδών δε Σίμων Πέτρος προσέπεσε της γόνας ειν Ιησού λέγον, έξελθε απ' εμού, ότι ανήρ αμαρτωλός ημί Κύριε. Θάμβος γάρ περιέσχεν αυτόν, και πάντας του συν αυτό επί τη άγρα των ικθείων ή συνέλαβον. Ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην Ιούς Ζεβεδαίου ή ήσαν κοινωνή το Σίμωνη. Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς, μη φοβού, από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών, και καταγαγόντες τα πλοία επί την γην, αφέντες άπαντα οικολούθησαν αυτό. Εκείνο τον καιρό ο Ιησούς στεκόταν κοντά στη λίμνη της Γενισαρέτ και είδε δυο πλοιάρια κοντά στη λίμνη. Οι ψαράδες όμως είχαν βγει έξω και έπλαιναν τα δίκτυα. Μπήκε λοιπόν ο Ιησούς σε ένα από αυτά που ανήκε στον Σίμωνα και τον παρακάλεσε να απομακρυθεί λίγο από την ακρογελιά. Τότε κάθισε και δίδασκε από το πλοιάριο τα μαζεμένα πλήθη. Μόλις όμως τέλειωσε να ομιλεί, είπε στο Σίμωνα, πήγαινε στα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρεμα. Και ο Σίμωνα αποκρίθηκε, διδάσκαλε, όλη τη νύχτα κοπιάσαμε χωρίς να πιάσουμε τίποτα, αλλά επειδή εσύ το λέγεις, θα ξαναρίξω το δίχτυ για χατήρι σου. Όταν το έκαναν, έπιασαν τόσα πολλά ψάρια που το δίχτυ τους άρχισε να σχίζεται, και έκαναν νεύματα στους συντρόφους τους που ήσαν στο άλλο πλοιόριο να έλθουν για να τους βοηθήσουν.
και ήλθαν και γέμισαν και τα δυο πλοιάρια ώστε να κινδυνεύουν να βυθιστούν. Όταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε στα γόνατα του Ιησού και είπε: «Απομακρύνσου από εδώ, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτό το είπε γιατί και αυτός και οι άλλοι όσοι ήσαν μαζί του δοκίμασαν μεγάλη έκπληξη για τα ψάρια που έπιασαν. Επίσης και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης οι Ζεβεδαίου που ήσαν συνεταίροι του Πέτρου. Και είπε ο Ιησούς στο Σίμωνα: «Μη φοβάσαι, από εδώ και πέρα θα ψαρεύεις και θα πιάνεις ανθρώπους». Και όταν έφεραν τα πλοιάρια στην ξηρά, τα εγκατέλειψαν όλα και ακολούθησαν το Χριστό.

Είδαμε λοιπόν πως η Εκκλησία μας αυτή την περίοδο στην ανάγνωση των Ευαγγελικών περικοπών μας παρουσιάζει την προσφορά του δημοσίου έργου του Κυρίου ανάμεσα στους ανθρώπους, που είναι ακριβώς η σωτηρία που ο Χριστός αρχίζει να προσφέρει σε όλο τον κόσμο και η οποία αποκορυφώνεται στη σταυρική θυσία και την ένδοξη Ανάστασή Του. Πριν ή όμως ο Κύριος καλέσει τον πρώτον κύκλο των μαθητών Του, που θα ήταν εκείνοι που θα τον βοηθούσαν και θα συνέχιζαν μετά την αναχώρησή του από αυτόν τον κόσμο το σωτήριον έργο του, πριν λοιπόν καλέσει, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, τους πρώτους τέσσερις μαθητάς του, προηγήθηκε η διδασκαλία του στο πλήθος του λαού, ο οποίος πάντα τον ακολουθούσε. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατέ, χρησιμοποιεί και μετά την συγκατάθεση του Σίμωνος το ένα από τα πλοιάρια που βρήκε στην ακρογιαλιά της Γενισαρέτ για διδασκαλικό, θα λέγαμε, βήμα. Ο Χριστός, όταν μιλούσε, κοίταζε πάντα τους ανθρώπους στο πρόσωπό τους. Είναι ο τρόπος επικοινωνίας και προσφοράς της αγάπης τους στον κάθε άνθρωπο. Αυτό ακριβώς δείχνει και την οικειότητα που ο Χριστός είχε και έχει για τον κάθε έναν άνθρωπο από μας. Επειδή όμως η ακρογιαλιά της Γενισαρέτ ήταν γεμάτη από κόσμο, ο Κύριος διάλεξε ένα από τα δυο πλοιάρια των μετέπειτα μαθητών του και μέσα σε αυτή την απλότητα και την ταπείνωση των ενεργειών του Κυρίου συναντάμε, αγαπητοί ακροατέ, τη θεϊκή του μεγαλοπρέπεια. Είναι μια συγκινητική σκηνή όταν βλέπει κανείς τον Χριστό να κάθεται στο πλοιάριο και τον κόσμο απέναντί του στην ακρογιαλιά να κάθεται, να τον βλέπει, να τον ακούει και να τον αισθάνεται πολύ κοντά, ώστε να δέχεται την ζωοποιώ ακτινοβολία του Λόγου του Θεού. Είναι αυτό που ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του υπογραμμίζει, και ο Λόγος του Θεού, δηλαδή ο Χριστός, είναι η ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό ο κόσμος ακολουθούσε τον Χριστόν, διότι ακούγοντας τον Λόγον Του, μέσα από αυτόν τον Λόγον ετροφοδοτείται η ύπαρξή του από την πραγματική ζωή, που είναι η κοινωνία της αγάπης του Θεού με τους ανθρώπους και επομένως η υπέρβαση της αμαρτωλότητος και της φθοράς και της αμαρτίας, την οποία επέφερε εκουσίως ο άνθρωπος στην ζωή του.

Ο Κύριος λοιπόν εδίδαξε τον λαόν, ο Ευαγγελιστής δεν μας ομιλεί για το περιεχόμενο της ομιλίας, γιατί ακριβώς μετά την διδαχή μας λέγει πως ο Κύριος υπέβαλε κατά κάποιο τρόπο μια παράκληση στο Σίμωνα. Του λέγει λοιπόν, «Επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών προς άγραν». Δηλαδή, να πάτε στο βάθος με τη βάρκα και ρίξτε τα δίκτυα σας για να ψαρέψετε. Χωρίς αμφιβολία, αγαπητοί ακρόατε, η ώρα ήταν ακατάλληλη εντελώς για ψάρεμα. Άλλωστε, όπως ο ίδιος ο Σίμων υπεγράμισε, είχε προηγηθεί κοπιώδης εργασία που είχε κρατήσει ολόκληρη τη νύχτα και μάλιστα χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ο Χριστός εγνώριζε τα πάντα, όπως επίσης ήξερε και την απάντηση που θα του έδινε ο Σίμων. Θέλει όμως να τον βοηθήσει, αλλά και μέσα από τον Σίμωνα, αυτόν τον καταπληκτικό διάλογο που κάνει ο Κύριος μαζί του, θέλει να βοηθήσει και όλους εμάς να καταλάβουμε, αγαπητοί ακροατέ, πως ο άνθρωπος όχι μόνο δεν πρέπει αλλά και δεν μπορεί να βλέπει μόνος του και να ερμηνεύει αποκλειστικά την επιφάνεια των πραγμάτων, των γεγονότων. Χρειάζεται να κοιτάζει και το βάθος της πραγματικότητος, το οποίο βέβαια δεν είναι καθόλου εύκολο να το εξιχνιάσει και να το αποκρυπτογραφήσει ο άνθρωπος. Γιατί δεν επαρκούν για μια τέτοια δύσκολη και μυστηριακή θεώρηση της πραγματικότητος οι ανθρώπινες δυνάμεις και οι ικανότητες, και γι' αυτό ακριβώς πρέπει ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει ότι χρειάζεται οπωσδήποτε τη βοήθεια και τη φωτισμό του Θεού. Ο Σίμων, όταν άκουσε την παράκληση του Κυρίου, του έδωσε μια πολύ ανθρώπινη και θαυμαστή απάντηση. Του λέγει λοιπόν, «Διόλοι στις νυκτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν». «Κύριε, όλη τη νύχτα αυτή τη δουλειά κάναμε, ψαρεύαμε και όμως δεν πιάσαμε τίποτα». Επειδή όμως ο Πέτρος συμπαθεί και αγαπάει τον Χριστό έστω και με ανθρώπινο τρόπο, αυτή η κοινωνία της αγάπης του τον βοηθεί να αντικρίζει στο πρόσωπο των Κύριων και να παραμερίζει το δικό του το εγώ, δηλαδή τη δική του βεβαιότητα, τη δική του γνώση που είχε για την πραγματικότητα η οποία έτσι ήταν, όπως τα έλεγε ο Πέτρος. Κοιτάζοντας τον εαυτόν του, είναι απόλυτα βέβαιος πως δεν υπήρχαν ψάρια και μάλιστα αυτή την ακατάλληλη ώρα. Επειδή όμως ο Πέτρος, όπως είπαμε αγαπητοί ακροατέ, αγαπάει τον Χριστόν, γι' αυτό και δεν θέλει να τον στενοχωρήσει, αρνούμενος να εκτελέσει την επιθυμία και το θέλημά του. Συνήθως όταν αγαπάμε ένα πρόσωπο, για να δείξουμε την αγάπη μας σε αυτό το πρόσωπο, εκτελούμε τη βούληση, το θέλημά του. Γι' αυτό και ο Πέτρος του λέγει, «Επειδή το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυο, Κύριε». Ο Πέτρος είχε ανεπτυγμένο στην καρδιά του το Φιλότιμο. Για το χατήρι του Κυρίου υπακούει στην εντολή του. Δεν το κάνει από συμφέρον. Ήξερε πως δεν υπάρχουν ψάρια. Δεν το κάνει ούτε από ανάγκη, αλλά μόνον από αγάπη. Το πρόσωπο, όπως είπαμε και πριν, αγαπητοί ακροατέ που αγαπάς, θέλεις να το ευχαριστείς εφαρμόζοντας το θέλημά του.

Αγαπητοί ακρόατε, συνεχίζουμε την εκπομπή μας σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Ο Πέτρος υπήκουσε στο θέλημα του Κυρίου, έριξε τα δίχτυα και το θαύμα συντελέστηκε. Έπιασαν τόσα πολλά ψάρια που το δίχτυ τους ήταν έτοιμο να σχιστεί. Ούτε οι ίδιοι, όπως μας λέγει το κείμενό μας, δεν μπορούσαν να τα μαζέψουν και έκαναν νεύματα στους συντρόφους που ήταν στο άλλο πλοιάριο να έρθουν γρήγορα να τους βοηθήσουν. Και γέμισαν και τα δυο πλοιάρια από τόσα πολλά ψάρια που κινδύνευαν και τα δυο πλοιάρια να βυθιστούν. Ο Σίμων, αγαπητοί ακροατέ, με αυτή τη θαυματουργία του Κυρίου ζει πλέον την εμπειρία μιας ολοκληρωμένης αγάπης που έχει ο διδάσκαλος όχι μόνο σε αυτόν αλλά σε όλους τους ανθρώπους. Αναγνωρίζει και παραδέχεται στην ψυχή του, έστω και υποτυπωδώς θα λέγαμε, τη μεσιανική ιδιότητα του Ιησού, γιατί περίμεναν τον ερχομό του Μεσσία στον κόσμο. Αισθάνεται κατά κάποιο τρόπο την παρουσία του θεϊκού φωτός μέσα του και γνώρισμα αυτού του θείου φωτισμού είναι ότι σε πρώτη φάση βοηθεί τον άνθρωπο να ανακαλύψει την αμαρτωλότητά του. Γι' αυτό και ο Πέτρος αισθάνεται τη συντριβή της αμαρτίας και παρακαλεί τον Κύριον, «Έξελθε απ' εμού, ότι ανήρ αμαρτωλός ημί». Όμως η αμαρτωλότητά του, αγαπητοί ακροατέ, δεν τον εμπόδισε από το να αγαπά τον Χριστόν και να υπακούει και να εκτελεί το θέλημά του. Πολλές φορές ο άνθρωπος, δηλαδή εμείς, ο καθένας μας προσωπικά, χρησιμοποιεί δυστυχώς την αμαρτωλότητά του ως δικαιολογία για να απομακρύνεται από το θέλημα του Θεού, να απουσιάζει από τη ζωή και τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Είναι μια λανθασμένη πορεία, γι' αυτό και ο Σατανάς χαίρεται από μια τέτοια διαγωγή που πρέπει οπωσδήποτε να αναθεωρηθεί από τον καθένα μας. Η απάντηση του Κυρίου όμως σε αυτήν τη συνέστηση του Πέτρου είναι πολύ χαρακτηριστική και ενθαρρυντική, αγαπητοί ακροατέ. «Μη φοβού», του λέγει, «από του νυν ανθρώπους έσι ζωγρών». Δηλαδή μη φοβάσαι την αμαρτία, αφού την αναγνωρίζεις και δια της μετανοίας επιζητείς την επανασύνδεση με την κοινωνία της αγάπης μου. Ο άνθρωπος, αγαπητοί ακροατέ, που δέχεται στην καρδιά του την αγάπη του Κυρίου υπεριψούται εις το αρχαίον κάλος της εικόνος του Θεού. Και ο Πέτρος υπεριψούται σε τέτοιο σημείο που δεν μπορούσε μόνος του ποτέ να το φανταστεί για τον εαυτόν του. Ο Χριστός τον μεταποιεί από ψαρά και τον κάνει, όπως του είπε, αλιέα των ανθρωπίνων ψυχών.

Αγαπητοί ακροατές, και η σημερινή εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να τονίσουμε πως η ομολογία και της δικής μας αμαρτωλότητος, όταν συνοδεύεται από συντριβή, από μετάνοια, από ταπείνωση, σημαίνει ακριβώς συγχρόνως και την ουσιαστική μας υπερίψωση στο χώρο του Θεού. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, μας δέχεται όλους και μας κάνει παιδιά του Θεού Πατέρα και επομένως δικά του αδέλφια. Μια τέτοια διαγωγή χρειάζεται ο σημερινός υπερήφανος και αυτάρκης άνθρωπος. Στο βάθος όμως της ψυχής του, παρόλο που έχει αυτοεμπιστοσύνη στις δικές του δυνάμεις και στα κατορθώματά του, στο βάθος της ψυχής του είναι ένας ταραγμένος, ένας φοβισμένος και ένας ευτελισμένος από τα ποικίλα αδιέξοδα άνθρωπος που του δημιουργούν τα διάφορα ανυπέρβλητα προβλήματά του. Στο πρόσωπο του Κυρίου έρχεται το Ευαγγέλιο και μας λέγει ότι ο άνθρωπος μπορεί εκ νέου να απολαύσει, να βρει την πραγματική του αξία ως κατοικώνα Θεού δημιουργηθής. Να ευχηθούμε να γίνει το περιεχόμενο του αναγνώσματός μας, να γίνει αποδεκτό από όλους εμάς και από όλο τον κόσμο.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Το μόρτι σου, Κύριε, εν τη αθλήση αυτού, του στέφος εκομίσα το της αυθαρσίας, εξού του Θεού ημών, έχων γα την ισχύν σου τους τυράννους καθήλαι,

εν γνώση εν μακροθυμία, εν Χριστώ την διεν πνεύματι Αγίων.

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Το καιρό εκείνο, εστός ο Ιησούς, παρά τη λίμνη γέννησαρέτ,

εμβάσδεις εν των πλοίων ο ίντους ήμονος, ηρώτησεν αυτόν από της γης επαναγαγήν ο λίγον, και καθίσασε δίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Ως δε πάσα το λαλόν, είπεν προς τον Σίμωνα, επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίχτυα ημών εις άγραν. Και αποκριθείς ως

κοπιώσοντες ουδέν ελάβομεν. Επί δε το ρήματι σου χαλάσω το δίκτυον. Και τούτο πείσαντες συνέκλεισαν πλήθος ηχθείων πολλήν. Διερήγνητο δε το δίκτυο αυτών. Και κατένευσαν τις μετόχεις της εν το εταιρο πλοίο τους εθώντας συλλαβές θεατής.

Ιδώνται ο Σίμων Πέτρος προσέπεσε της γόνας Ιησού λέγον, έξερθε απ' εμού ότι ανήρ αμαρτωλός ημί, Κύριε. Θαύμος γαρ περιέσχεν αυτόν και πάντας του συν αυτόν επί τη άγρα των ηχθείων η συνέλαβον. Ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην ιους Ζεβεδαίου ίσαν κοινωνεί το Σίμωνη. Και είπε προς τον Σίμωναν ο Ιησούς, μη φόβου, από του νυν ανθρώπους εσύ ζωγρών και καταγών.

Όπως υπό του κράτους σου πάντα το φυλατώμενη σου δόξα να αναθέμενο το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη αή και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρειν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφε.

0: Παρακαλώ και θέλω να ευχαριστούμε και ευχαριστούμε την διαστάθμιση. Στο κύριο Δέξι, γιατί ξυρίζει η παρασκήνωση και όσο θα γίνει και η ώρα σαν την εκκλήση του κύριου Πεκοσυντικά.
1: Τον επινίκιον ύμνων άδοντα πόντα και κραγώτα και λέγοντα.

Εν πρώτης μνήσθητη Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νεκταρίου, ον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώνε τη μονικιά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο.

0: και δώσει
1: μόνο πάισο.
0: Και δώσει στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνήν. Το πάντιμον και μεγαλοπρέπες όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και έστε τα
1: ελέη
0: του μεγάλου Θεού και σωτήρος μόνη σου Χριστού.

0: Δέσποτα με τα παρησίας, ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Όλοι μαζί.
2: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μυθού ευλογητός εις συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύματι, νυν και αΐ.

Φίλος ακλόνητος της Εκκλησίας Χριστού και λίχνος αείφοντος της οικουμένης ορφέ, εδείχθης χαρά λάμπας.

Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, οδη ημάς εν ανθρωπίσας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονήσας τους ανιάτους νοσίσαντας, 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρη τη σου καθαρίσας αυτούς, ο διερθώνος θε άνθρωπος τας ημέρας της επηγής παρουσίας σου, ευεργετών και ιόμενος πάντας τους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετήσας, και αποκαταστήσας υγιένοντας παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίους, ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφω ήγουν εν της αρκή και τον οΐ πρόσδεξε ευμενός τη δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου των φορευτήν ιών, των σχήμα κορώνα σφέροντα και προκαλούν τα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και η μεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμό τούτων, η κατεύω μέσιος ελεήμων, η να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης, η δε διαδοκιμασία της πίστεως οικονόμησας, την επικράτησην αυτού παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Η δε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων, ούτως διαδόθη θράψον την ισχύν αυτού, ως Θεός παντοδύναμος, φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους ενγύρατοι όντας εκ του επαράτου Υιού, θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντιτάφτης δόρισε ημίν υγείαν άνεση και παρατισμόν πρεσβείας της Κυρίας Θεοτόκη πάντως των Αγίων. Αμήν. Ευλογητός η Κύριε.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ αιωνίου αναπαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού, του αημνήστου πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος μετά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, Ιωάννη Καποδίστρια, έτι δε και των δούλων του Θεού, Αλεξάνδρου, Έλενας, Ελένης, Ομήρου, Ιωάννου, Μαρίας, Μαρίνας, Αβραάμ, Δημητρίου, Φωτεινής, Μακβάλας, Δημητρίου, Λευκής, Μιχαήλ, Γεωργίου, Αναστασίας, Γεωργίου, Ελλάδος, Μαρίας, Σάβα, Λοΐζου, Άννας, Έλλης, Βάσου, Ήρας, Νικολάου, Ιωάννου, Εκατερίνης, Μακαρίου, Ξένιας, Άννας, Ναντέζδα, Ειρήνης, Δέσποινας, Νικολάου, Παναγιώτου, Λουκίας, Νικολάου, Μαρίας, Δέσποινας, Αντωνίου, Βασιλικής, Χαριτίνης, Μοναχής, Νικολάου και Κυριάκου. Και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής, παν πλημέλη μαϊκούσιον και κιακούσιον, όπως Κύριος ο Θεός τάξητας ψυχάς αυτών, εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού, την Βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο, Βασιλεί και Θεό ημών ετής όμεθα, του Κυρίου δεηθώμε,
1: ελεήσω.
2: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκώσω των θάνατων, καταπατίας ο διάβολων, καταργήσεις και ζωήν το κόσμο σου, δωρησάμενος αυτός Κύριε, ανάπαυσε και τα ψυχάστη και γεμένο δούλος σου, του αημνήστου πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, μετά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, Ιωάννη Καποδίστρια, και τον δούλο σου Αλεξάνδρου, Έλενας, Ελένης, Ομήρου, Ιωάννου, Μαρίας, Μαρίνας, Αβραάμ, Μακβάλας, Δημητρίου, Φωτεινής, Δημητρίου, Λευκής, Μιχαήλ, Γεωργίου, Αναστασίας, Γεωργίου, Ελλάδος, Μαρίας, Σάβα, Λοΐζου, Άννας, Έλλης, Βάσου, Ήρας, Νικολάου, Ιωάννου, Εκατερίνης, Μακαρίου, Ξένιας, Άννας, Νατζέσκας, Ειρήνης, Δέσποινας, Νικολάου, Παναγιώτη, Λουκίας, Νικολάου, Μαρίας, Δέσποινας, Αντωνίου, Βασιλικής, Χαριτίνης, Μοναχής, Νικολάου, Κυριάκου. Και υπέρ του συγχωρηθεί να θυμαμπλημέλημα ακούσετε και ακούσετε όπως Κύριος ο Θεός τάξτε ψυχάς αυτόν θα ειδεί και οι αναπαύονται τα ελέη του Θεού την βασιλιά των ουρανών και άφωση των εαυτών αμαρτιών παρά Χριστό το θανάτο Βασίλη και Θεού ημών ετισόμεθα του Κυρίου δεηθώμε. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάψη και η μονοδούλωση σου πάντων, όταν το ανάμετα μνημονεύσαμε Χριστό ο Θεός ημών, και σε τη δόξα να πέμπουμε στον άρχο σου Πατρί και τον Παναγιώτη και τον Καθόλου Ζωπιό σου πνεύματι, μην και έγκε στου αιώνα στην ενότηση η Ανάσταση.
3: Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση στον προμνημονευθέν ο δούλο σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε τον Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αϊ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν. Ωμήν.

Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έρθει φημάστε αυτού διαχάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νύν και αίγιος τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός επίσημο, δόξα σε υπεραγία Θεότο και σώσον εμάς, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού Μάγιος αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας των τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων και ισχύς του Τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων δόξου και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Εσύ και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπίσκοπου Συντελεπώνας του Χρυσοστόμου, του Αγίου και Δικαίου του Τραϊμέρου Λαζάρου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ Κιάννης, του Αγίων δόξου Μάρτυρος, Καλλιστράτου, τη μνήμη επιτέλουμε και πάντα των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθούς.

0: Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, μην ελέησον και σώσον ημάς. Καλημέρα σας, βοήθειά μας,
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

0: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
1: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Ποιος αλήθεια τόπος ελληνικός δεν έχει τον Άγιο και μάρτυρά του? Η γη της πατρίδος μας είναι ποτισμένη με αίματα ηρώων και μαρτύρων. Και το Ζαγκλίβερι της Θεσσαλονίκης έχει και αυτό μάρτυρα και μάλιστα κόρη νέαν στο άνθος της ηλικίας της, την Αγία Ακυλίνα.

βρέφος ακόμα η Ακυλίνα, όταν ο πατέρας της, θερμόαιμος και ζωηρός, εμάλωσε με κάποιον γείτονα Τούρκο και πάνω στο διαπληκτισμό του τον σκότωσε. Τότε οι ομόθρες και του θύματος έσυραν τον Φωνέα και πατέρα της Ακυλίνας στη Θεσσαλονίκη και απέτησαν από τον Πασά τη σκληρή τιμωρία του. Ο χριστιανός όμως ένοχος, αντί μετανοημένος να περιμένει τη δικαία τιμωρία του, επροχώρησε στο χειρότερο. Ζήτησε και έγινε Τούρκος για να αποφύγει την ποινή και την απέφυγε. Όμως οι Τούρκοι, σύν το χρόνο, θέλησαν να κυριαρχήσουν και στην υπόλοιπη οικογένειά του και μάλιστα στην νεαρή Ακυλίνα, η οποία όσο μεγάλωνε τόσο τους εντυπωσίαζε. Υποσχέθηκε ο πατέρας της, χωρίς κανέναν ενδιασμό, να βοηθήσει ώστε η κόρη του να γίνει Οθωμανής. Εάν όμως ο απιστής σας Φωνιάς αυτά εβεβαίωνε, η πιστή μάνα και φλογερή χριστιανή άλλα προσπαθούσε. Θλιμμένη και αγανακτισμένη για τα βαριά ολισθήματα του συζύγου της, αγκάλιασε την κορούλα της με πόθο πολύ. Την ενημέρωσε για τα σφάλματα του πατέρα της, αλλά και για τις διαθέσεις του. Την κατήχησε και την προέτρεψε να μένει πιστή στο Χριστό, έστω και αν χρειαστεί να μαρτυρήσει. Και εκείνη, όσο μεγάλωνε, τόσο απεδείκνυε τη σταθερότητα και την αρετή της, έως ότου έφτασε στην ηλικία των 18 ετών.

Τότε οι Τούρκοι επανήλθαν απαιτητικοί και ο πατέρας έδωσε εντολή στην κόρη του να τουρκέψει. Η Ακυλίνα εσέβεται τον πατέρα της ως γεννήτωρα, όμως την υπακοή της αυτή την όφιλε μόνο εν κυρίω. Άλλωστε υπήρχε και η άλλη ρητή εντολή, πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις. Πρώτα θα ακούει κανείς το Θεό και εις αυτόν θα πειθαρχεί. Ως φωτισμένη κόρη, διδαγμένη από την ευσεβή μητέρα της, απάντησε με ένα σταθερό όχι και ανέλησε στον πατέρα της το γιατί. «Θα μείνω Ελληνίδα, πιστή στο Χριστό και στο θέλημά του». Δυστυχώς δεν συγκινήθηκε από τις κόρες του την ηρωική απάντηση ο θλιβερός αυτός πατέρας. Μόνο εδήλωσε στους Τούρκους τη δική του αδυναμία και τους προέτρεψε να επέμβουν εκείνοι πλέον για να αναγκάσουν τη διχατέρα του να λαξοπιστήσει. Έτσι οδηγούν την ακυρία.

Τινών Θεό και Σωτήρα, ως λυτρωτή και ευεργέτη, και βεβαιώνει ενώπιον του Κριτού και όλων των παρισταμένων με φωνή ζωηράν και έντονον ότι οτιδήποτε και αν γίνει δεν πρόκειται να αρνηθεί και να λαξοπιστήσει. Ο σκληρός δικαστής δίδει εντολή να προχωρήσουν πλέον στο μαρτύριο. Αφαιρούν λοιπόν από την Ακυλίνα τα ρούχα της και την αφήνουν με ένα μόνο υποκάμισο και έτσι την δένουν στο στήλο και αρχίζουν το ραβδισμό. Ασκημένα γερά τουρκικά χέρια ραβδίζουν σκληρά επί ώρα πολύ το λεπτό της παρθενικό σώμα και το γεμίζουν με αίμα. Η ψυχή της όμως δυνατή ενισχύεται από την αόρατο παρουσία του Κυρίου και με τίποτα δεν υποχωρεί.

Τότε χρησιμοποίησαν τον άλλο τρόπο. Της πρότειναν ότι μπορεί να δελεάσει μία νεαρή κόρη, δηλαδή χρυσαφικά και γάμο επιτυχή με Τούρκο πλούσιο και ένδοξο. Αλλά και πάλι απατήθηκαν. Αυτή, νύμφη του Χριστού, στολισμένη με άλλα χρυσαφικά, τις αρετές του Κυρίου, τα αντιπαρήλθε με αγανάκτηση και περιφρόνηση. Για τούτο και επανέλαβαν το ραβδισμό για δεύτερη και τρίτη φορά. Το σώμα της παρέλυσε από τα χτυπήματα και οι μαρτυρικές σάρκες της έπεφταν στη γη. Στην κατάσταση αυτή, παραλελειμμένη, την μετέφεραν στο σπίτι της. Η προσευχομένη μητέρα της, με βαθιά συγκίνηση, με δάκρυα λύπης και χαράς, θαυμασμού και αφοσίωσης, την αγκάλιασε με πόθο και στοργή. «Την πίστη μας, μάνα, την κράτησα», ψιθύρισε η μαρτυρική κόρη. Και εκείνη η χαροκαμένη χριστιανή μάνα είδε στα πράγματα την ανταπόκριση στις συμβουλές της, την εκπλήρωση των υποσχέσεών της. Την φρόντισε, την περιποιήθηκε όσο ήταν δυνατόν, αλλά δεν έγινε δυνατή η θεραπεία. Άλλωστε ο Κύριος ηθέλησε με άλλον τρόπον, απείρως ανώτερον, να αμείψει την πιστή δούλη του. Και την 27η Σεπτεμβρίου του έτους 1764 την επήρε κοντά του και κλειμένη εις το δείπνο του γάμου του Αρνίου και της εφόρεσε τον φωτοστέφανον της δόξης.

όρη πανένδοξια Κυλίνα, αξία χριστιανή και Ελληνίδα, γενναία Μάρτης Χριστού, δείχνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθούν και οι σημερινές νέες μέσα στην κοινωνία των ποικίλων πειρασμών, με φρόνημα ηρωικό να αποκρούν κάθε πρόκληση του Αντίχριστου, να μένουν πιστές, σεμνές, τίμιες Ελληνίδες, προπάντων όμως ορθόδοξες χριστιανές.

0: στο σημείο αυτό ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Ελένη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η Ιερά Μητρόπολης τριμηθούντος, εγκαίνια Ιερού Ναού Παναγίας Σουμελάς το Αλεθρίκο, πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 μετά μεσημβρίαν, υποδοχή Ιερών Λειψάνων και Πολυαρχαιρατικός Εσπερίνος. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 7:30 το πρωί, όρθρος ακολουθία εγγενείων και πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Βερίας Παντελεήμονος και Τριμηθούντος Βαρνάβα. Κατά την τελετή των εγγενείων, ο ψαλτικός χορός οκτάηχων και η βυζαντινή χοροδία Άγιος Σπυρίδων θα λαμπρύνουν τις ιερές ακολούθειες. Καθ' όλη την εβδομάδα από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου μέχρι και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα τελείται καθημερινά όρθρος και Θεία Λειτουργία η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Παναγία Σουμελά Αλεθρικών.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάλειξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου. Του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου. Ότι πάρικος ημί εν τη γη. Μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου. Η νασή μου φωτίζεις την διάνοιαν, ότι ευλογητώσι συν το Πατρί και το Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Μελετώντας τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, σχηματίζουμε περί του Θεού την εικόνα ενός Θεού δικαιοσύνης, ο οποίος απονέμει στον καθένα κατά τα έργα του. Υπάρχουν όμως κάποια κείμενα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη τα οποία διατύπωσαν και έγραψαν άνθρωποι με υψηλή πνευματικότητα σε στιγμές θείων αναβάσεων και πνευματικών συνάρσεων, όπου μπόρεσαν να δουν, ας το πούμε έτσι, πιο καθαρά το πρόσωπο του Θεού και κατάλαβαν ότι ο Θεός είναι κυρίως Θεός ευσπλαχνίας και αγάπης. Ας μην ξεχνάμε ότι η αποκάλυψη του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι ατελής. Στην τελειότητά της η αποκάλυψη του Θεού δόθηκε στους ανθρώπους δια του ενανθρωπίσαντος Υιού του, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στην Καινή Διαθήκη, η οποία διακηρύσει στον κόσμο το Ευαγγέλιο, τη χαρμόσυνη είδηση. Ποια είδηση? Ότι ο Θεός αγάπη εστί. Δεν είναι εκδίκηση ο Θεός, δεν είναι άτεγκτη δικαιοσύνη, δεν είναι απρόσωπος, δεν είναι αδιάφορος, είναι αγάπη. Και ότι ο Θεός, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην επιστολή του, φως εστί και σε αυτόν δεν υπάρχει κανένα σκοτάδι. Ήδη αυτό το χαρμόσυνο μήνυμα, αυτό το Ευαγγέλιο που μας έφερε ο Κύριος Ιησούς Χριστός προημιάζεται και προφητεύεται στην Παλαιά Διαθήκη, όπως είπαμε, σε κάποια εκπληκτικά κείμενα. Ένα τέτοιο είναι το κείμενο του 102ου ψαλμού, του οποίου την ερμηνεία ξεκινήσαμε στην προηγουμένη μας εκπομπή. Είναι ένας ωραιότατος δοξολογικός ψαλμός που αποδίδεται στον Δαβίδ. Ο ψαλμωδός υμνεί τον Κύριο για κάποια ευεργεσία την οποία έλαβε, ίσως τη σωτηρία του από κάποια δύσκολη περίσταση, τη θεραπεία του από κάποια βαριά ασθένεια. Όμως, εκφράζοντας τον ψαλμό αυτό, ανεβαίνει ψηλά, βλέπει τα πράγματα από αυτό το πνευματικό ύψος και διατυπώνει τις μεγάλες αυτές ιδέες τις οποίες έχει στον ψαλμό του. Παρακινεί την ίδια του την ύπαρξη να δοξολογήσει τον Κύριο και να μην ξεχνά ποτέ τις ευεργεσίες τις οποίες έκανε σε αυτόν. Οι ευεργεσίες είναι πρώτα αυτές που τον αφορούν προσωπικά, όπως και τον κάθε άνθρωπο. Είναι εκείνος που συγχωρεί τις ανομίες, είναι αυτός που γιατρεύει τις αρρώστιες μας, που μας λυτρώνει από τη φθορά του θανάτου, μας χαρίζει το στεφάνι του θείου ελέους και των νυκτυρμών, χορταίνει την ύπαρξή μας εκπληρώνοντας κάθε αγαθή μας επιθυμία, ανακαινίζει τη ζωή μας και τελικά μας χαρίζει την αιώνια νεότητα της Βασιλείας του Θεού. Στο δεύτερο μέρος, που είναι και το κύριο σώμα του ψαλμού, ο ιερός ψαλμωδός αφήνει πια τον εαυτό του και στρέφει τη σκέψη του στην ιστορία του λαού του Ισραήλ. Μελετά τη φιλόστοργη συμπεριφορά του Θεού προς το λαό του και θυμάται τις ευεργεσίες που εκείνος έκανε σε αυτό το λαό. Ως σπουδαιότερη ευεργεσία αναφέρει, όπως θυμόμαστε, το ότι ο Θεός αποκάλυψε τις βουλές του και τα θελήματά του, τις εντολές του δια του Μωυσέως στο λαό του Ισραήλ. Θυμάται πόσο σπλαχνικός είναι ο Θεός και πως με μακροθυμία αντιμετώπισε τις παρεκτροπές του λαού και πως τις κάλυψε με τους ικτυρμούς του. Και φτάνει σε εκείνη την ωραία διακήρυξη: «Ικτύρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος». Με πόση χαρά εξαγγέλει στους ανθρώπους τα χαρακτηριστικά του Θεού στον οποίο πιστεύει. Είναι συμπαθής, ευσπλαχνικός, μακρόθυμος και πολυεύσπλαχνος. Οργίζεται κατά της αμαρτίας, αλλά δεν επιτρέπει να καταστραφούμε εξαιτίας της. Δεν μας ανταποδίδει τα όσα θα αξίζαμε με τις αμαρτίες που διαπράττουμε. Γι' αυτό και ζούμε. Αντιθέτως, στη μεγάλη του αγάπη ο Θεός μας δίνει το αμέτρητο ελαιός του, τόσο μεγάλο όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, και διώχνει μακριά από μας τις αμαρτίες μας και τις συνέπειές τους όσο απέχει η Ανατολή από τη Δύση. Και αυτή του την ευεργεσία ο Θεός μας την προσέφερε βεβαίως με τη θυσία του Υιού του. Γι' αυτό και νοητά σχηματίζεται ο Σταυρός, όπως είπαμε. Ουρανός, γη, η μία διάσταση του Σταυρού, Ανατολή, Δύση, η άλλη διάσταση του Σταυρού. Ο Σταυρός λοιπόν είναι η πηγή της σωτηρίας μας. Και τέλος φτάσαμε στον 13ο στίχο, όπου εκεί ο Θεός παρομοιάζεται με πατέρα. Όπως σπλαχνίζεται ένας πατέρας τα παιδιά του, έτσι σπλαχνίζεται ο Κύριος όσους τον σέβονται και τον φοβούνται. Είναι αυτή η αλήθεια την οποία την έδειξε σε όλο της το μεγαλείο ο Κύριός μας με την παραβολή του ασώτου. Σε αυτή την παραβολή φανερώνεται όλο το βάθος της αγάπης του Θεού και όλο το μεγαλείο του νοήματος που έχει ο 13ος στίχος. Έτσι σπλαχνίζεται ο Θεός. Γι' αυτό και την αγάπη αυτού του Θεού δεν μπορεί ο νους του ανθρώπου να τη συλλάβει. Συνεχίζει όμως ο ιερός ψαλμωδός να σκέπτεται πάνω σε όλα αυτά τα οποία ευλαβώς έρχονται μέσα στην καρδιά του. Το Θεό δεν τον φαντάζεται, τον ζει, τον γεύεται. Ένιωσε στην ύπαρξή του αυτή την αγάπη, την οποία τώρα διατρανώνει. Και όσο εντρυφά στο μυστήριο της πατρικής σχέσης, της σχέσης ελέους και αγάπης του Θεού με τα πλάσματά του, τόσο και περισσότερο θαυμάζει. Πόσο Θεός φαίνεται τόσο συγκαταβατικός, είναι τόσο καλός με τους ανθρώπους οι οποίοι τον λησμονούν, τον περιφρονούν, αμαρτάνουν σε αυτόν, καταπατούν τον νόμο του. Πώς? Απαντά στο στίχο 14, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσθη ότι χούσες μεν. Διότι μας ξέρει πολύ καλά, γνωρίζει από τι είμαστε πλασμένοι, δεν λησμονεί ότι είμαστε φτιαγμένοι από χώμα. Προσέξτε πόσο ιερός ψαλμωδός εισάγει το τρίτο μέρος του ψαλμού με αυτό το στίχο. Σε αυτό το τρίτο μέρος θα δούμε τον ψαλμωδό να φιλοσοφεί πάνω στην ανθρώπινη φύση, η οποία είναι ευτελής σαν το χώμα και εύθραυστη και αδύναμη όπως το χορτάρι του αγρού. Ας διαβάσουμε τους στίχους πριν τους ερμηνεύσουμε. Αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσθη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος οσύ χόρτωσε ημέρε αυτού, οσύ άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών, της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Τι είναι αλήθεια ο άνθρωπος στον οποίο ο Θεός δείχνει τόση αγάπη, τόσο ενδιαφέρον, στον οποίο προσφέρει τόσες ευεργεσίες? Ξέρει πολύ καλά ο Θεός τι είναι ο άνθρωπος. Αλίμον αν δεν ήξερε, ο παντογνώστης, ο δημιουργός, η απερινόητος σοφία, εκείνος που μας έπλασε. Ξέρει ότι είμαστε πλασμένοι από χώμα, εμνήσθη, ουδέποτε θα λέγαμε λησμονή. Βέβαια στο Θεό δεν υπάρχει λήθη, λησμονιά. Πρόκειται για μια ανθρωπομορφική έκφραση με την οποία θέλει να μας πει ότι ο Θεός πάντοτε λαμβάνει υπόψη του την ανθρώπινη αδυναμία, την ανθρώπινη μικρότητα. Τι είναι ο άνθρωπος? Χώμα είναι ο άνθρωπος. Από εκεί τον έπλασε ο Θεός. Και οσύ χόρτωσε ημέρε αυτού, οσύ άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει. Του ανθρώπου οι μέρες είναι σαν το χορτάρι. Πόσο αδύναμο το χορταράκι, το αγριολούλουδο που το βλέπουμε στους αγρούς, όσο όμορφο φαίνεται μόλις ανθίσει το αγριολούλουδο, τόσο εύθραυστο αλλά και εφήμερο είναι. Για λίγο κρατάει ομορφιά του, μετά από λίγο το βλέπεις να χάνει το χρώμα του, να μαραίνεται, να γέρνει στο έδαφος, να ξεραίνεται, να διαλύεται και να χάνεται. Αυτή ακριβώς την εξέλιξη φαίνεται να έχει και ο άνθρωπος επάνω στη γη. Για σκεφτείτε, μέσα στην απεραντοσύνη των αιώνων που διαρκεί ο κόσμος αυτός, για να μην αναφερθώ στην αιωνιότητα, τι είναι αλήθεια η ζωή του ανθρώπου? Όσα χρόνια κι αν είναι αυτή, όσο κι αν διαρκέσει, 10, 20, 30, 50, 70, 100 και πάνω από τα 100. Ως η χόρτος, ως η άνθος του αγρού, πόσο γρήγορα πέρασαν. Για σκεφτείτε πως περνούν οι αιώνες ο ένας μετά τον άλλον. Μια στιγμή σημειώνει η ζωή του κάθε ανθρώπου μέσα στην πορεία των χρόνων. Η φιλοσοφία του ψαλμοδού είναι βαθιά, σαν το χορτάρι. Τόσο παροδικός είναι ο άνθρωπος. Ανθίζει και μετά από λίγο παρέρχεται. Ότι πνεύμα διήλθενε από αυτόν. Ότι πνεύμα διήλθενε αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται τον τόπον αυτού. Αυτό το λέει για το χορτάρι και το λουλουδάκι του αγρού. Δέστε, το χλωρό χορτάρι, το ωραίο λουλουδάκι του αγρού, μόλις φυσήξει ένας ζεστός άνεμος, ο σιρόκος, όπως λένε οι ειδικοί, το καταστρέφει και το εξαφανίζει. Το καίει, θα λέγαμε. Και όταν μάλιστα βρισκόμαστε σε περίοδο καλοκαιριού και αισθανόμαστε τον καύσωνα να είναι γύρω μας, κατανοούμε πόσο εύκολα ένας λίβας, ένας καυστικός άνεμος ξεραίνει το χορταράκι. Πέρασε ο άνεμος ένα αφήσιμά του και το χορταράκι ξεράθηκε. Δεν υπάρχει πλέον. Δεν μπορείς να βρεις ούτε καν τον τόπο στον οποίο στεκόταν, εκεί που ήταν φυτεμένο. Ούτε ο τόπος του δεν σημειώθηκε. Έτσι και ο άνθρωπος έρχεται και φεύγει και γρήγορα τον λησμονούν. Έρχεται ένας άνεμος, μια περίσταση, ένα τύχημα, μια αρρώστια, η φυσική φθορά και ο άνθρωπος φεύγει και ξεχνιέται και ο τόπος του ακόμα. Κι άλλοτε μας δόθηκε η ευκαιρία να το πούμε. Ο καθένας από μας μπορεί να θυμάται ποιος είναι ο παππούς του, η γιαγιά του, ίσως ο προπάπους, η προγιαγιά, να πούμε κι άλλη μια γενεά ακόμα πιο πίσω. Ποιος από μας θυμάται τον παππού του, τη γιαγιά της γιαγιάς του, ούτε καν που ήταν ο τόπος του, που περπάτησαν, τι έκαναν. Και αν σκεφτούμε για λίγο προηγούμενες γενναίες ή για περισσότερο, κατανοούμε το λόγο του ψαλμοδού. Ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Ίσως στην καρδιά μας να δημιουργείται μελαγχολία με αυτή τη σκέψη, αλλά είναι η πραγματικότητα και δεν πρέπει να μείνουμε στη μελαγχολία. Όχι. Ακριβώς εδώ είναι το μεγαλείο του Θεού. Ότι αυτόν τον άνθρωπο, τον ταπεινό, τον αδύναμο, τον πρόσκαιρο, τον παροδικό που τον ξεχνούν οι απόγονοι του ίδιοι μετά από λίγες γενναίες, ο Θεός τον αγαπά. Για αυτούς τους πρόσκαιρους ανθρώπους ο Θεός φροντίζει. Για αυτούς είναι η σωτηρία. Τι εστιν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, λέει ο ψαλμοδός σε άλλο σημείο του ψαλτηρίου θαυμάζοντας, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Μα τι είναι επιτέλους ο άνθρωπος? Τι αξία έχει ώστε εσύ ένας Θεός να τον σκέπτεσαι, να τον επισκέπτεσαι και να φροντίζεις για αυτόν? Εδώ ακριβώς φαίνεται το μεγαλείο του Θεού, αδελφοί μου. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται και η βάση της ελπίδας μας. Οι δικές μας δυνάμεις είναι τυποτένιες. Οι δικές μας προοπτικές θα ήσαν ασήμαντες. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι μόνο αυτά που είπαμε, μια παροδική ύπαρξη σαν το χορταράκι, σαν το αγριολούλουδο, αλλά είναι ο αποδέκτης της αγάπης του Θεού, το αντικείμενο της φροντίδας του Θεού, αυτόν τον τυποτένιο άνθρωπο τον οκτήρισε ο Θεός, τον λυπήθηκε και τον πόνεσε, καθώς οκτήρει πατήριους όπως ο πατέρας τα παιδιά του. Εδώ είναι το μεγαλείο του ανθρώπου, όχι στη δική του αξία, αλλά στην αξία που του δίνει ο Θεός. Γι' αυτό και αν χωρίσεις τον άνθρωπο από το Θεό, αν πάψεις να βλέπεις τον άνθρωπο ως αντικείμενο της αγάπης του Θεού, αν πάψεις να τον σέβεσαι ως δημιούργημα που ο Θεός το υιοθέτησε και το δοξάζει, τότε βλέπεις τον άνθρωπο σαν το χορτάρι και σαν το αγριολούλουδο που δεν σου στοιχίζει τίποτα να το τσαλαπατήσεις προκειμένου να εξυπηρετήσεις τα συμφέροντά σου. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που ξέχασαν ή παραγκώνησαν το Θεό από τη ζωή τους, στην ουσία στράφηκαν εναντίον του ανθρώπου. Όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος κατάργησε τα φρικτά βασανιστήρια που προέβλεπε ο Ρωμαϊκός νόμος, το έκανε με ποια αιτιολογία? Ότι δεν επιτρέπεται να κακομεταχειριζόμαστε και να παραμορφώνουμε την εικόνα του Θεού που υπάρχει στον άνθρωπο. Έτσι είπε η νομοθεσία του, αυτού του μεγάλου ηγέτη που θέλησαν να τον παρουσιάσουν ως μικρό. Οι μικροί που δεν θέλουν να συμμορφωθούν με το θέλημα του Θεού, γιατί είναι πονηρά τα έργα τους. Όταν σέβεται το Θεό ο άνθρωπος, σέβεται και τον συνάνθρωπό του. Γι' αυτό μη σας φαίνεται περίεργο αν κοινωνίες που ξεχνούν το Θεό γίνονται απάνθρωπες και τσαλαπατούν τους ανθρώπους, τους αδύναμους, όπως τσαλαπατούν το χορτάρι και το αγριολούλουδο που σήμερα είναι και αύριο χάνεται. Η αξία του ανθρώπου βρίσκεται στη μεγάλη αγάπη που ο Θεός έχει για αυτόν. Αν λοιπόν ο άνθρωπος είναι πρόσκαιρος και παροδικός, ο Θεός που τον αγαπά είναι αιώνιος. Ας κάνουμε όμως ένα σύντομο διάλειμμα και θα επανέλθουμε στην έννοια αυτή.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 102ο Ψαλμό, στο στίχο 17. Ένας υπέροχος δοξολογικός ψαλμός με τον οποίο ο Ιερός Ψαλμωδός εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς το Θεό για τις πολλές και μεγάλες ευεργεσίες του. Ταπεινός και αδύναμος είναι ο άνθρωπος. Θα μπορούσα να πούμε ότι είναι ένα τίποτα μέσα στην πορεία των χρόνων. Αυτό όμως το τίποτα ο Θεός το δόξασε, το τίμησε και το έκανε υπέρτατη αξία, διότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού και ο Θεός τον αγαπά και τον ικτήρει ως πατήρ Υιούς. Έτσι λέει ο ψαλμωδός. Αυτός ο ταπεινός λοιπόν άνθρωπος αποκτά ανυπέρβλητο μεγαλείο όταν τον δει κανείς μέσα στο σχέδιο το αιώνιο του Θεού. Διότι εάν στην πορεία των χρόνων φαίνεται ο άνθρωπος παροδικός και τυποτένιος, για τον αιώνιο Θεό ο άνθρωπος έχει αιώνια προοπτική. Γι' αυτό και μετά τους στίχους αυτούς με τους οποίους μας περιέγραψε την ταπεινότητα και την αδυναμία του ανθρώπου και την παροδικότητά του, ο Ιερός Ψαλμωδός θέτει τους επόμενους δύο στίχους που δείχνουν το μεγαλείο του Θείου Ελέους. «Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς». Αν και από τη φύση του ο άνθρωπος φαίνεται να είναι ασθενής παροδικός και χωρίς προοπτική, υπάρχει το έλεος του Κυρίου, η ευσπλαχνία του Κυρίου, η οποία παραμένει από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Άρα το έλεος του Κυρίου, η ευσπλαχνία του Θεού, η αγάπη του είναι εκείνη που θα διαφυλάξει τους φοβουμένους αυτών από του αιώνος και έως του αιώνος. Μάλιστα, στον παροδικό άνθρωπο, στον αδύναμο άνθρωπο, ο Θεός δίνει αιώνια προοπτική. Δεν θα πάψει ποτέ να τον αγαπά, να τον ελεεί και επομένως να τον κρατά στη ζωή την αιώνια, και να δίνει προστασία στα τέκνα εκείνων οι οποίοι φυλάσσουν τον νόμο του και ενθυμούνται τα συντολάς του. Προσέξτε όμως, του ποιήσε αυτάς για να συμμορφώνονται με αυτές. Βλέπετε ότι ο Κύριος μας προσφέρει αιώνια προοπτική και αιώνια ζωή. Αυτά θα τα δούμε πολύ πιο καθαρά όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός έλθει στον κόσμο και με την ύπαρξή του, τα θαύματά του, τη διδαχή του, τη σταύρωση, το θάνατο και την ανάστασή του δείξει ποιο είναι το μέλλον του ανθρώπου. «Μη φοβόσαστε», είπε, «ότι εγώ ζω και εμείς ζήσεστε. Εγώ ζω και εσείς θα ζήσετε μαζί μου». Όσοι πιστοί, όσοι τον ακολουθήσουν από του αιώνος και έως του αιώνος. Το έλεος του Κυρίου, λέει ο ψαλμωδός, είναι μαζί με εκείνους οι οποίοι φυλάσσουν τη διαθήκη του και θυμώνται τις εντολές του. Δεν τις θυμώνται τις εντολές του απλώς ως μια γνώση επιπλέον. Είναι πολλοί που ξέρουν τις εντολές του Θεού και μπορούν να τις επαναλάβουν. Το ζητούμενο είναι αυτές τις εντολές να τις πιστεύουμε. Και προπάντων να έχουμε τη διάθεση του ποιήσε αυτάς να τις κάνουμε πράξη. Διότι, όπως θα μας πει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι δίκαιοι παρά το Θεό, ευάρεστοι δηλαδή στο Θεό,
άνθρωποι του Θεού δεν είναι εκείνοι οι οποίοι ακούνε τον νόμο του, ή αν θέλετε εκείνοι που τον γνωρίζουν και μπορούν να τον επαναλάβουν από στήθους, αλλά οι ποιητέ του νόμου δικαιωθήσονται, αυτοί οι οποίοι θα ζήσουν σύμφωνα με τις εντολές του Θεού και θα τις κάνουν πράξη. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Θεός προσφέρει τα ελέη του στους ανθρώπους, προσφέρει τις ευεργεσίες του, προσφέρει ζωή αληθινή, αλλά θα πρέπει και οι άνθρωποι να ανταποκριθούν αποδεχόμενοι τη διαθήκη του, παίρνοντας τα σοβαρά τις υποσχέσεις του και εκπληρώνοντας το θέλημά του με την τήρηση των Αγίων του εντολών. Εκείνος που εκπληρώνει το θέλημα του Θεού στη ζωή του, εκείνος θα δει να πραγματοποιείται το θέλημα του Θεού και στην αιώνια προοπτική του, δηλαδή θα δει ζωή αιώνια. Ξέρουμε πολύ καλά από την αποκάλυψη του Κυρίου Ιησού Χριστού ότι φεύγοντας ο άνθρωπος από τη γη αυτή, από τη ζωή αυτή, δεν χάνεται. Υπάρχει ζωή και μετά θάνατον. Υπάρχει ανάσταση στο τέλος της ιστορίας και υπάρχει κρίση. Και μετά την κρίση, ζωή αιώνια για εκείνους οι οποίοι πήραν στα σοβαρά το Λόγο του Θεού. Τούτη ζωή την οποία ζούμε, αδελφοί, δεν είναι αίδιος, όπως λέει ένας αρχαίος χριστιανός συγγραφέας. Το έλεος του Κυρίου είναι όμως αίδιον, πάντοτε το ίδιο, πάντοτε δυναμικό, πάντοτε σωτήριο. Και αυτό το έλεος δίνεται σε μας όταν φοβόμαστε, όταν σεβόμαστε δηλαδή τον Κύριο. Αυτός ο φόβος του Θεού, το να υπολογίζεις δηλαδή το Θεό στη ζωή σου, είναι ο απαραίτητος όρος για να ελκύουμε το άπειρο έλεος του. Και αυτό επαναλαμβάνεται συχνά ακόμα και στον ψαλμό τον οποίο διαβάζουμε. Θυμηθείτε τι διαβάσαμε στο στίχο 11. Κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέω και σε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Μία δήλωση. Καθώς η κτήρη πατήριους ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Δεύτερη δήλωση. Και το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Τρίτη δήλωση. Βλέπετε πόσο το τονίζει ο ιερός ψαλμωδός, για να το βάλουμε καλά στη σκέψη μας, για να το βάλουμε καλά στην καρδιά μας. Ας φροντίσουμε λοιπόν να αποκτήσουμε το θείο φόβο, να αγαπούμε τον Θεό και να τον υπολογίζουμε. Είπα να αγαπούμε τον Θεό. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος από τον φόβο του Θεού φτάνει στην αγάπη του Θεού, και όταν αγαπήσει το Θεό ήδη γεύεται την αιώνια ζωή. Θυμηθείτε τι έλεγε ο Μέγας, διδάσκαλος και καθηγητής των ασκητών, ο Αντώνιος: «Εγώ δεν φοβούμαι πια τον Θεό, διότι τον αγαπώ, και η αγάπη έξω βάλει των φόβων». Αν λοιπόν ισχύει όλο αυτό το μεγαλειώδες πρόγραμμα, όλη αυτή η θαυμαστή προοπτική για εκείνους που φοβούνται τον Θεό, σκεφτείτε τι περιμένει εκείνους που τον αγαπούν. Εκείνοι που τον αγαπούν θα γίνουν μέτοχοι ζωής αιωνίου. Εκείνοι θα απολαύσουν τα μεγαλεία του Θεού και θα τον δοξολογούν αιώνια. Για αυτή την αιώνια δοξολογία του Θεού θα μας μιλήσει ο ιερός ψαλμωδός στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του ψαλμού, που περιλαμβάνεται στους στίχους 19 έως 22.
Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα σύντομο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 102ο Ψαλμό και μάλιστα στο τελευταίο μέρος του, που περιλαμβάνει τους στίχους 19 έως 22. Πρόκειται, όπως είδαμε, για έναν δοξολογικό ψαλμό, έναν ψαλμό μέσα από τον οποίο ο ιερός ψαλμωδός εκφράζει την δοξολογία και ευχαριστία του προς τον Θεό για τις πολλές και μεγάλες του ευεργεσίες, διότι του συγχωρεί τις αμαρτίες, του γιατρεύει τις αρρώστιες, τον λυτρώνει από τη φθορά του θανάτου, του εκπληρεί όλες τις καλές επιθυμίες. Είναι ο ευεργέτης του Ισραηλιτικού έθνους, ο ικτήρμων και ελεήμων, εκείνος ο οποίος βλέπει πάντοτε με συμπάθεια τους ανθρώπους, ακόμα και στην πτώση για την αμαρτία τους, που αγάπησε τον άνθρωπο, τον ταπεινό, τον αδύναμο, τον περιφρονημένο, τον πρόσκαιρο, και του χάρισε αιώνια προοπτική, ώστε να τον κάνει μέτοχο της δικής του ζωής, της δικής του μακαριότητος, και ο άνθρωπος ανταποκρίνεται σε αυτές τις ευεργεσίες του Θεού και τις παροχές, θα έλεγα, του Θεού, όταν παίρνει στα σοβαρά το νόμο του, όταν σέβεται, όταν φοβείται τον Θεό, θυμάται τις εντολές του και τις κάνει πράξη. Βέβαια, πριν προχωρήσουμε, ας σημειώσουμε και κάτι ακόμα. Για να θυμόμαστε τις εντολές του Θεού, θα πρέπει και να τις γνωρίζουμε. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η μελέτη του Λόγου του Θεού, η ακρόαση του Λόγου του Θεού, ώστε να μαθαίνουμε αυτά τα μεγάλα μυστικά της αληθινής ζωής, της μακαρίας ζωής, αν θέλετε να το πω και έτσι, της επιτυχημένης ζωής. Και προσέξτε, μακριά από μας. Η επίδραση του διαβόλου, που λέει ότι οι εντολές του Θεού ή κάποιες από τις εντολές του Θεού ίσχυαν σε κάποια εποχή, αλλά δεν ισχύουν στη δική μας, γιατί δήθεν άλλαξαν οι συνθήκες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πλάνη και δεν υπάρχει τίποτε καταστροφικότερο από το να πιστεύει ο άνθρωπος κάτι τέτοιο. Οι εντολές του Θεού δεν δόθηκαν για να μας ταλαιπωρούν, ούτε για να μας κουράζουν. Δόθηκαν για να μας διευκολύνουν, για να μας δείξουν προς τα πού πρέπει να κατευθυνθούμε και τι πρέπει να κάνουμε για να βρούμε το πλήρωμα και την αλήθεια της ζωής μας. Αν τις πάρουμε στα σοβαρά, τότε σωθήκαμε. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, ας μην ξεχνούμε ποτέ ότι η γνώση των εντολών του Θεού είναι γνώση των μυστικών της ζωής και μάλιστα των μυστικών επιτυχίας του ανθρώπου. Και ερχόμαστε στο τελευταίο μέρος του ψαλμού, που περιλαμβάνει τους στίχους 19 έως 22. Ας τους διαβάσουμε. «Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε εδυνάμεις αυτού. Λειτουργεί αυτού υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εμπαντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον». Ο ιερός ψαλμωδός, στο απόσπασμα του ψαλμού που διαβάσαμε, ακούσαμε ότι απευθύνεται στους αοράτους αγγέλους, στις αγγελικές δυνάμεις,
αλλά και στα ορατά δημιουργήματα, προς την ίδια του την ψυχή και πάλι, και με φωνή που πάλεται από ορθία ευφροσύνη και ιερό ενθουσιασμό, συνιστά σ' όλα τα δημιουργήματα του Θεού να μην παύσουν ποτέ να ευλογούν, να δοξολογούν τον τόσο ευσπλαχνικό Κύριό τους. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ο Κύριος έχει το θρόνο του στον ουρανό και η βασιλεία του επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους αιώνες και σε όλη την έκταση του σύμπαντος. Ο θρόνος του Θεού, εδώ πρόκειται για μια εικόνα δανεισμένη και πάλι από την ανθρώπινη ιστορία και ζωή, παρομοιάζεται ο Κύριος ως ένας υπέρτατος βασιλιάς, υπέρτατος άρχοντας, ο οποίος έχει το θρόνο του στον ουρανό. Αυτό σημαίνει ότι η βασιλεία, η δύναμη, η εξουσία του Κυρίου είναι ανεπηρέαστη από τις μεταβολές που συμβαίνουν στη γη και τις λοιπές επιδράσεις. Είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι ο Θεός σε κάθε εποχή είναι ο ίδιος και γι' αυτό σε κάθε εποχή τα προστάγματά του έχουν την ίδια σημασία, την ίδια αξία, την ίδια ζωτικότητα. Είναι ουράνια τα προστάγματα του Θεού, όπως ουράνια είναι η εξουσία και η δύναμή του. Εκεί λοιπόν βρίσκεται ο Θεός και από εκεί ελέγχει και εξουσιάζει τα πάντα. Προσέξτε, η σκέψη ότι ο Θεός βρίσκεται στον ουρανό δεν σημαίνει καθόλου ότι ο Θεός βρίσκεται μακριά από τη γη και δεν ελέγχει τα όσα συμβαίνουν στη γη. Αντιθέτως, ο Κύριος από εκεί που βρίσκεται, από τα υψηλά της δόξης του, παρακολουθεί τα πάντα. Η εξουσία του δεσπόζει πάσης της γης και παντός του υπαρκτού κόσμου, σε όλο το σύμπαν πάντων δεσπόζει. Είναι ο Παντοκράτορ, είναι ο πάντων Κύριος. Αυτό λοιπόν τον Θεό λατρεύουμε και

Και με αυτή τη σκέψη ο ιερός ψαλμωδός γεμίζει από άγιο ενθουσιασμό. Θυμάται την μεγίστη ευεργεσία του Θεού, την ουράνια βασιλεία, την μακαριότητα, και γι' αυτό αισθάνεται την ανάγκη να συστήσει μια υπερκόσμια χοροδία με όλα τα δημιουργήματα για να υμνήσουν τον Κύριο. Δοξολογείτε λοιπόν τον Κύριο όλοι οι άγγελοι Του, όλοι εσείς που είστε ισχυροί και κάνετε πράξη το θέλημά Του, όλοι εσείς που είστε πρόθυμοι να ακούτε και να εκτελείτε τις εντολές Του. Αναφέρεται πρώτα στις ουράνιες δυνάμεις, τους Αγίους Αγγέλους. Είναι τα νοερά δημιουργήματα του Θεού. Είναι άειλοι και ασώματοι οι άγγελοι. Είναι όμως συνειδητές υπάρξεις. Είναι πρόσωπα τα οποία συνειδητά υπηρετούν το Θεό και τον δοξολογούν. Βεβαίως ξέρουμε ότι κάποιοι από τους άγγελους ακολούθησαν τον νεοσφόρο και ξέπεσαν και έγιναν άγγελοι του σκότους. Εδώ βέβαια δεν απευθύνεται σε αυτούς, αλλά στους αγγέλους που παραμένουν πιστοί και λατρεύουν το Θεό. Είναι λειτουργικά πνεύματα τα οποία διακονούν το σχέδιο του Θεού, αλλά και τον δοξολογούν. Όλοι λοιπόν οι άγγελοι, δοξολογείτε τον Θεό. Και βέβαια οι άγγελοι ξέρουμε ότι αυτό κάνουν συνεχώς. Θαυμάζουν και μεγαλύνουν το Θεό. Τον αγαπούν και τον λατρεύουν, όπως ακριβώς αποκαλύφθηκε στα οράματα των προφητών, στις οράσεις των Αγίων. Μαζί όμως με τους αγγέλους καλούνται να υμνήσουν το Θεό και εκείνοι που έχουν τη δύναμη να κάνουν πράξη το λόγο Του, το θέλημά Του. Ίσως να υπονοούνται οι άγγελοι, διότι έχουν τη δύναμη πάντοτε να υπηρετούν το θέλημα του Θεού. Ίσως όμως να είναι και οι άνθρωποι, εκείνοι που έχουν τη βούληση και έχουν αποκτήσει τη δύναμη γιατί την ζήτησαν, να κάνουν πράξη το θέλημα του Θεού. Βέβαια, για να κάνει κανείς έργο το λόγο του Θεού χρειάζεται δύναμη, και ο Θεός τη δίνει τη δύναμη σε εκείνον που τη θέλει, σε εκείνον που τη ζητά. Οι Άγιοι του Θεού ήταν δυνατοί, οι δίκαιοι ήσαν δυνατοί. Οι άνθρωποι που αγωνίζονται ειλικρινά για το θέλημα του Θεού έχουν δυναμισμό. Μακάρι να είμαστε κι εμείς ανάμεσα σε αυτούς. Λοιπόν, αυτοί καλούνται να δοξολογούν τον Θεό, όπως και τον δοξολογούν, όχι μόνο με το στόμα τους, αλλά και με τις πράξεις τους. Όλοι εκείνοι, οι ακούοντες, οι υπακούοντες στην φωνή των λόγων αυτού. Αν θέλεις να κάνεις υπακοή στο Θεό, μην νομίσεις ότι αυτό γίνεται χωρίς αγώνα, χωρίς προσπάθεια. Θέλει δύναμη, θέλει θυσία, και τη δύναμη θα στη δώσει ο Θεός όταν είσαι έτοιμος να αναλάβεις, να κάνεις θυσίες για χάρη Του, να θυσιάσεις τον παλαιό άνθρωπο, τα παθήματα και τις επιθυμίες, για να ζωογονηθεί ο νέος, ο άνθρωπος που αναγεννήθηκε εν Χριστώ και είναι τέκνο του Θεού. Ευλογείτε λοιπόν τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού. Υμνείτε τον Κύριον όλες οι στρατιές των αγγελικών δυνάμεων. Λειτουργία αυτού υπηούνται στο θέλημα.

αυτού. Λειτουργοί του Θεού είναι εκείνοι οι οποίοι τον υπηρετούν, εκείνοι οι οποίοι διακονούν στο έργο του, στο θέλημά του, στο σχέδιό του. Είναι οι άγγελοι, είναι λειτουργικά πνεύματα, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι δέχτηκαν και ανέλαβαν να υπηρετούν το Θεό σε αυτόν τον κόσμο, να μαρτυρούν με την πράξη το Άγιο θέλημά του. Είναι αυτοί τους οποίους πρέπει να ζηλεύουμε, εκείνοι τους οποίους θα πρέπει να θέλουμε να ακολουθήσουμε, να μιμηθούμε, ζητώντας από το Θεό να μας δώσει τη χάρη και τη δύναμη να το κατορθώσουμε. Και καταλήγει σε ένα γενικό προσκλητήριο: ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Όλα τα έργα του, όλα τα δημιουργήματά του, τελικά δοξολογήστε αυτό τον Κύριο. Μην πάψετε να αναπέμπετε σε αυτόν τον ύμνο και την ευγνωμοσύνη σας. Όλα τα έργα του, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, σε όποιο τόπο της κυριαρχίας του και αν βρίσκεστε, μην πάψετε να ευλογείτε τον Κύριον. Ο Άγιος Ησύχιος ασκητής, σχολιάζοντας το εν παντή τόπο της δεσποτείας, γράφει: «Καν εν αγορά τύχης, καν εν λουτρό, καν εν δοσμοτηρίο, καν εν βασιλείς αναμνηστεί, ότι τόπον πατής της του Θεού δικαιοσύνης, και μη παύσεις των δημιουργών ευλογών. Είτε βρίσκεσαι στην αγορά, είτε βρίσκεσαι στο λουτρό, είτε είσαι στη φυλακή, όπου και αν βρίσκεσαι, ακόμα και αν βρίσκεσαι στα βασιλικά ανάκτορα, δηλαδή είτε σε ευχάριστη είτε σε δυσάρεστη ατμόσφαιρα, είτε σε εύκολη είτε σε δύσκολη θέση, θυμίσου ότι βρίσκεσαι σε τόπο της Θεού δικαιοσύνης και μη παύσεις να δοξολογείς το Θεό». Μαζί λοιπόν και εμείς με τον μεγάλο ψαλμοδό ας δοξολογούμε το Θεό, αγαπητοί μου αδελφοί, και όταν διαβάζουμε τον ψαλμό αυτό, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση, σε κάθε άλλη ευκαιρία και με κάθε τρόπο. Και ας είμαστε βέβαιοι ότι ο μεγάλος μας ευεργέτης δεν θα πάψει να μας ευεργετεί, να μας αξιώνει και εμάς να είμαστε ανάμεσα σε αυτούς που τον σέβονται και τον φοβούνται, σε αυτούς που με δύναμη εκπληρώνουν το Άγιο θέλημά του, σε αυτούς που υπηρετούν στο Άγιο σχέδιό του, σε αυτούς που τον αγαπούν. Ας είμαστε κι εμείς οι μνητές των θείων μεγαλείων και των θείων ευεργεσιών. Χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός μαζί μας.

Η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

Οδηπόροι 91. Δύναμη στον αγώνα.

0: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η Ιερά Μητρόπολης τριμηθούντος, εγκαίνια Ιερού Ναού Παναγίας Σουμελάς το Αλεθρίκο, πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 μετά μεσημβρίαν, υποδοχή Ιερών Λειψάνων και Πολυαρχιερατικός Εσπερίνος. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 7:30 το πρωί, όρθρος ακολουθία εγγενείων και πολυαρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Βερίας Παντελεήμονος και Τριμηθούντος Βαρνάβα. Κατά την τελετή των εγγενείων, ο ψαλτικός χορός οκτάηχων και η βυζαντινή χοροδία Άγιος Σπυρίδων θα λαμπρύνουν τις ιερές ακολουθίες. Καθ' όλη την εβδομάδα από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου μέχρι και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα τελείται καθημερινά όρθρος και θεία λειτουργία η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Παναγία Σουμελά Αλεθρικών.
1: Μυστικός κήπο.

Χαίρετε φίλοι και αγαπητοί ακροατές. Στις 27 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη της Αγίας Νεομάρτυρος Ακυλίνας της Ζαγκλιβερινής. Η Αγία Ακυλίνα κατήγεται από το Ζαγκλιβέρι της περιοχής του Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης. Κάποια μέρα, την εποχή που ήταν ακόμα βρέφος, ο πατέρας της τσακώθηκε με κάποιον Τούρκο γείτονά του και τον σκότωσε. Προκειμένου να αποφύγει τον θάνατο στον οποίο τον κατεδίκασε ο Πασάς Θεσσαλονίκης, έγινε μουσουλμάνος υποσχόμενος να τουρκέψει και την κόρη του όταν θα εμεγάλωνε. Αλλά η ευσεβής μητέρα της, θαυμάζοντας τα κατορθώματα των Αγίων Μαρτύρων, ανέτρεφε την κόρη της με την πίστη του Χριστού. Όταν η Ακυλίνα έγινε 18 χρόνων, ο πατέρας της, πιεζόμενος από τους Τούρκους, τη ζήτησε να αλλαξοπιστήσει. Τι φοβερό πράγμα! Ο ίδιος ο πατέρας, αντί να οδηγεί το παιδί στη σωτηρία, να το τραβάει στην απώλεια στην οποία ο ίδιος κατέπεσε. Η Ακυλίνα τον επέπληξε με θάρρος και με γενναιότητα για το ότι αλλαξοπίστησε, αποστάτησε και ετούρκεψε και του είπε πως εκείνη ήταν έτοιμη και θάνατο ακόμα να υπομείνει για την αγάπη του Χριστού. Μπροστά στην σταθερή γνώμη της, ο ταλέπορος εκείνος πατέρας, φοβούμενος για τον εαυτό του, την παρέδωσε ο ίδιος στους Τούρκους να την κάνουν ό,τι θέλουν. Καθώς αποχαιρετούσε τη μητέρα της, η Ακυλίνα της υποσχέθηκε ότι θα φανεί αντάξια της χριστιανικής γαλουχήσεως την οποία εκείνη της είχε δώσει, αντάξια των παραδόσεων του γένους και της Εκκλησίας. Οι Τούρκοι τη συνέλαβαν, την οδήγησαν δεμένη στον Κρητή, όπου βέβαια αρνήθηκε διαρρήδην κάθε συζήτηση για εγκατάλειψη της πίστεως στον αληθινό Θεό. Της αφαίρεσαν λοιπόν όλα τα ρούχα εκτός από ένα εσωτερικό υποκάμισο, την δέσανε σε ένα στήλο και άρχισαν να τη ραβδίζουν αλίπητα. Από τους πολλούς ραβδισμούς το ρούχο τους ξεσχίστηκε και έμεινε εντελώς γυμνή. Επειδή οι βασανιστές έβλεπαν ότι τίποτε δεν πετύχαιναν, άρχισαν να χρησιμοποιούν κολακίες και υποσχέσεις. Βλέπετε, επόνταραν κατά το διλεγόμενο στο ασθενές της γυναικείας φύσεως και στο απαλό της εφηβικής ηλικίας. Αλλά η Ακυλίνα και τις τρεις φορές που την ανέκριναν, ομολόγησε με παρησία την πίστη της στο Χριστό. Ερεθισμένοι οι Τούρκοι συνέχισαν να τη χτυπάνε άσπλαχνα, μέχρι ότου οι σάρκες της άρχισαν να πέφτουν από το σκελετό στη γη που είχε πλημμυρίσει από το αίμα της. Μισοπεθαμένοι τη φόρτωσαν σε έναν χριστιανό για να την πάει πίσω στο πατρικό της σπίτι. Μόλις η μητέρα της την είδε, την αγκάλιασε και τη ρώτησε: «Παιδί μου, τι έκαμες?» Η Ακυλίνα με πολύ δυσκολία άνοιξε τα μάτια της και της αποκρίθηκε: «Και τι άλλο μπορούσα να κάνω, μητέρα μου, εκτός από εκείνο που με έμαθες και μου παρήγγειλες. Κατά την εντολή σου εφύλαξα ακέραια την ομολογία του Χριστού, την ομολογία της πίστεώς μας». Και λέγοντας αυτά τα λόγια, έπεσε κάτω νεκρή, ή μάλλον πέρασε από τον βίο στη ζωή, στις αγκάλες του Θεού, στις 27 Σεπτεμβρίου το 1776.
64. Το Άγιο Λείψανό της ευθύς ανέδωσε τόση ευωδία ώστε διαχύθηκε σε όλους τους δρόμους από τους οποίους διάβαιναν για τον ενταφιασμό. Και τη νύχτα πάνω στον τάφο της έλαμπε ένα ουράνιο φως σαν περίλαμπρο άστρο. Ωραίο υπόδειγμα για τους εφήβους, τις νέες κοπέλες του χριστιανισμού, της εκκλησίας, όλων των εποχών και της σημερινής εποχής, σήμερα που πολλοί νέοι δυστυχώς είναι έτοιμοι τα πάντα να δώσουν για να μην στερηθούν τις απολαύσεις και τις ειδονές τούτου του κόσμου. Είναι έτοιμοι τα πάντα να προδώσουν για ένα γάμο, για έναν έρωτα με κάποιον αλόθρησκο ή με κάποιον αντιστοίχως αλόθρησκη, και είναι έτοιμοι να πουλήσουν και την ψυχή τους στο διάβολο προκειμένου να περάσουν όμορφα σε αυτή τη γη. Υπάρχουν νέοι, υπάρχουν παιδιά σαν την Ακυλίνα, η οποία όλα τα θεώρησε σκουπίδια, σκύβαλα, προκειμένου να μην χάσει τον πολύτιμο Μαργαρίτην, τον θησαυρό της Ορθοδόξου πίστεως. Ακούω κατά καιρούς, ο τάδε λέει, χριστιανός Ορθόδοξος, έγινε βουδιστής μοναχός και μένει μέσα στην Αθήνα και κυκλοφορεί με τα πορτοκαλί ράσα. Και λέω, αυτό το παιδί εγνώρισε ποτέ τι θησαυρό είχε στα χέρια του και πήγε και τον πέταξε μέσα στην άθλια χαβούζα της ανατολίτικης εκείνης πλάνης? Από την άλλη μεριά, άλλη κοπέλα η οποία έγινε μουσουλμάνα και φόρεσε τη μαντίλα για να πάρει κάποιον μουσουλμάνο μη τυχόν και χάσει το κελεπούρι. Κάποτε στην Αυστραλία ήρθε ένας πατέρας να μου πει ότι η κόρη του έγινε Εβραία για να παντρευτεί έναν Εβραίο. Αλλά ξέρετε, λέει, δεν έγινε από τους πολύ αυστηρούς, αλλά από τους κάπως μετριοπαθείς. Σαν να μου έλεγε ότι δεν ήταν έγκυος, ήταν ο λίγον έγκυος. Συγχωρήστε με. Και λέω, αυτά τα παιδιά είχαν ποτέ ιδέα τίνον ήταν απόγονοι, τι κληρονομιά φέρουν, τι έχει αυτό το DNA τους μέσα, πόσο Χριστό, πόση Ορθοδοξία, πόσο Ελληνισμό, πόση πατρίδα, πόσο Ρωμαίικο φιλότιμο, πόσο πνεύμα θυσίας, πόση αρχοντιά του γένους μας, και όλα αυτά να τους δίνουν μια κλωτσιά για ένα γάμο, για ένα έρωτα, για μια νιρβάνα ο άλλος και δεν ξέρω τι. Είναι πραγματικά καταστάσεις οι οποίες με θλίβουν και με καταθλίβουν, όπως είμαι βέβαιος ότι θλίβουν και καταθλίβουν κάθε αληθινό χριστιανό. Να παρακαλάμε, φίλοι και αγαπητοί ακροατές στο Θεό, πρόσθεση μην πίστην, Κύριε, και σε εμάς τους μεγάλους και πολύ περισσότερο στα παιδιά μας και στους νέους. Πρόσθεση μην και της τέκνης ημών πίστην, Κύριε, αυτόν τον πολύτιμο Μαργαρίτη, τον οποίο κληρονομήσαμε από γενεά σε γενεά από τους πατέρες και τους προπάτορές μας. Έλεγαν οι Εβραίοι, τέκνα προφητώνες μεν. Δεν μπορούμε να πουλήσουμε τα πάντα για τούτη τη ζωή, για την ευτυχία. Και τι ευτυχία, εντός πολλών εισαγωγικών, του κόσμου τούτου. Υπάρχουν ιδανικά, υπάρχουν ιδεώδη αιώνια, άφθαρτα η ζωή αιώνιων, τα οποία συνοψίζονται στη λέξη Ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Πίστη στον εσταυρωμένο και αναστάντα Χριστόν, πίστη στο Θεό ο οποίος εις τέλος ηγάπησεν ημάς.
Και δεν είναι η καλοπέραση και το βόλεμα και η ειδονή και η δόξα και τα λεφτά και οτιδήποτε αυτά τα οποία μπορούν να μπουν στο άλλο τάσι της ζυγαριάς και να γύρουν προς τα εκεί την προσωπικότητά μας, αλλά είναι αυτός ο βαρύς θησαυρός, ο ατίμητος θησαυρός, τον οποίο έχουμε το προνόμιο να έχουμε κληρονομήσει. Είμαστε και εμείς τέκνα προφητών, είμαστε τέκνα μαρτύρων, είμαστε τέκνα ομολογητών, είμαστε τέκνα αγίων, είμαστε τέκνα λιονταρόψυχων αγωνιστών της Ρωμιοσύνης. Και αυτή την ιδιότητα δεν πρέπει να την απεμπολούμε για τα τζοβαϊρικά, για τα τζάμια που γυαλίζουνε, για τις ψευτιές τις οποίες παρουσιάζει ο διάβολος ενώπιόν μας ως άξιες λόγου, άξιες να τους χαρίσουμε τη ζωή μας. Πρότυπα υπάρχουν δίπλα σε όλο αυτό τον συρφετό, τον οποίο λανσάρει η τηλεόραση, το διαδίκτυο, το πνεύμα του κόσμου τούτου, οι αρένες των αγριανθρώπων που ονομάζονται γήπεδα. Υπάρχουν τα πρότυπα των Αγίων Νέων, όπως η Αγία Ακυλίνα, η Ζαγκλιβερινή, τα οποία οι νέοι μας και οι μεγάλοι και η νεολαία και η γερολαία, που έλεγε κάποιος, πρέπει να έχουμε διαρκώς ενώπιόν μας, να μας καθοδηγούν κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο δρόμο του χρέους, του χρέους ενώπιον του εαυτού μας, του χρέους ενώπιον του Θεού, του χρέους ενώπιον του συνανθρώπου μας, του χρέους μας ενώπιον της αιωνιότητος.

Επειδή την περασμένη αναφερθήκαμε στο μεγάλο κεφάλαιο των πειρασμών με οδηγό μας τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, θα ήθελα συμπληρωματικά σήμερα να αναφέρω μερικές γνώμες ενός οσίου Ρώσου Επισκόπου του Θεοφάνους του Εγκλίστου. Πρόκειται για μια μεγάλη φυσιογνωμία, ήτο καθηγητής της ηθικής, της φιλοσοφίας, της ψυχολογίας, της λογικής, των λατινικών, πρίτανης θεολογικής ακαδημίας της Πετρουπόλεως και επιθεωρητής των θρησκευτικών μαθημάτων σε όλες τις σχολές της πρωτευούσης και των περιχώρων στα μέσα του 19ου αιώνα. Έγινε επίσκοπος Τάμποφ και στη συνέχεια επίσκοπος Βλαντιμίρ, όπου έδωσε υπόδειγμα άριστο καλού ποιμένος του Χριστού, αλλά μετά από λίγα χρόνια θέλησε να αφιερώσει ολοκληρωτικά τον εαυτό του στην προσευχή και την άσκηση και απεσήρθη στην έρημο Βισένσκ, όπου έμεινε επί 28 χρόνια έγκλειστος σε ένα κελί, αφιερωμένος στην προσευχή, στην νηστεία και στην άσκηση. Μέσα από το κελί αυτό συνέχισε να έχει επαφή με τον κόσμο διαλληλογραφίας. Χιλιάδες επιστολές έφταναν ετησίως από κάθε γωνιά της ρωσικής γης που του ζητούσαν πνευματική συμβουλή και καθοδήγηση, και ο όσιος εκείνος επίσκοπος ακούραστα καθόταν, έγραφε και επέστελε σε όλους όσους ζητούσαν τα φώτα του. Ήταν τόσο πολυγραφότατος που η αδελφή του Τολστόη έλεγε: «Δύο σύγχρονοι μας έγραψαν πολλά, ο αδελφός μου ο Λέων Τολστόη και ο επίσκοπος Θεοφάνης, με τη διαφορά ότι ο αδελφός μου έγραψε προς απώλειαν της ψυχής, ενώ ο επίσκοπος Θεοφάνης προς σωτηρία της». Λοιπόν, σε ένα βιβλίο που έχει εκδώσει η Ιερά Μονή Παρακλήτου με τον τίτλο «Απάνθισμα επιστολών Θεοφάνους του Εγκλίστου», θα ήθελα να σας διαβάσω μερικές ωραίες γνώμες του αγιασμένου εκείνου ανθρώπου σχετικά με τις δοκιμασίες, με το δεύτερο και τρίτο είδος των πειρασμών που είχαμε αναφέρει την προηγούμενη Δευτέρα. Γράφει λοιπόν σε κάποιον: «Λυπάμαι που δεν είστε εντελώς υγιείς. Ήθε ο Κύριος να σας χαρίσει πλήρη υγεία. Ωστόσο, η ασθένεια μας διδάσκει την ταπείνωση και την υποταγή στο Θείο θέλημα. Ανδρίζεστε και ευγνωμονείτε τον Θεό για όλα. Πιστέψτε ότι όλα για το συμφέρον μας τα επιτρέπει. Αυτό ίσως τώρα δεν το διακρίνετε, θα το διακρίνετε όμως αργότερα». Σε κάποια άλλη επιστολή απαντά: «Το έλεος του Θεού μαζί σας. Σας συμβαίνουν πολλά δυσάρεστα, λυπάμαι γι' αυτό. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε την κατάσταση παρά μόνο με την υπομονή και την πεποίθηση στη Θεία Βοήθεια. Όλα προέρχονται από τον Θεό, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Για όλα πρέπει να ευχαριστούμε, διότι και τα δυσάρεστα παραχωρούνται για το καλό μας. Για την ταπείνωση, την κάθαρση, τη σταθερότητα στη χριστιανική ζωή και την εμπιστοσύνη μας στον Θεό. Δεν επιτρέπεται να γονγίζουμε. Ας κάνουμε υπομονή την περίοδο αυτή και θα έρθουν φωτεινές ημέρες. Έχετε θάρρος και αγωνιστείτε στην προσευχή. Είναι πηγή παρηγορίας. Είναι φωτισμός στους λογισμούς και δύναμης στον αγώνα. Οι θλίψεις στην παρούσα ζωή είναι περισσότερες από τις χαρές. Άλλοτε τις στέλνει ο Θεός για να ξυπνήσουμε από τον πνευματικό ύπνο, να σταματήσουμε τις αμαρτίες, να καθαριστούμε με τη μετάνοια. Και άλλοτε τις στέλνει
για να υποταχθούμε περισσότερο σε αυτόν που όλα τα ρυθμίζει. Να δείξουμε ανδρεία και υπομονή δοξάζοντάς τον. Σε κάποια από αυτές τις αιτίες οφείλονται και οι δικές σας θλίψεις. Εξετάζετε λοιπόν τον εαυτό σας. Ειρηνεύετε και εμπιστεύεστε στο θέλημα του Θεού, το σοφό και άγιο. Σε άλλη του επιστολή γράφει: «Σας κυνηγάει μια συμφορά μετά την άλλη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ο Θεός σας τιμήθηκε. Δεν είναι συνηθισμένο να σκέφτεται κανείς έτσι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και σας τιμήθηκε ο Θεός όχι με οργή, αλλά με έλεος. Βέβαια, εσείς νιώθετε μόνο τη στέρηση και τον χαμό. Δεν βλέπετε όμως το έλεος που κρύβεται πίσω από αυτά και μέσα σε αυτά». Σε μία τέταρτη επιστολή αναφέρει: «Σας οικοφάντησαν άδικα. Υπομένετε καρτερικά. Θα θεωρηθεί αυτό επιτίμιο για εκείνα που πραγματικά φταίτε. Από την άποψη αυτή η συκοφαντία είναι μια πρόνοια του Θεού για σας. Πρέπει λοιπόν να έχετε ειρήνη με τους συκοφάντες σας, όσο και αν αυτό σας φαίνεται δύσκολο». Σε μια πέμπτη επιστολή σημειώνει: «Η υγεία σας κλονίστηκε. Κλονισμένη υγεία μπορεί να σημαίνει και κλονισμένη σωτηρία, όταν από τα χείλη του ασθενούς ακούγονται γονγκισμοί και κραυγές απελπισίας. Ήθε ο Κύριος να σας βοηθήσει να απαλλαγείτε από τη συμφορά αυτή. Η υγεία και η αρρώστια είναι και τα δύο μέσα σωτηρίας, όταν τα εκμεταλλευόμαστε με το πνεύμα της πίστεως στον Θεό που μας αγαπά και προνοεί για μας. Τα ίδια όμως είναι και μέσα καταστροφής, όταν τα αντιμετωπίζουμε με λανθασμένη νοοτροπία. Συμφιλιωθείτε λοιπόν με τη δοκιμασία σας. Υπομείνετε την με υποταγή στον Κύριο, πιστεύοντας ότι έτσι θα ευεργετηθείτε και εσείς και οι οικοί σας. Θυμηθείτε και την καρτερία των Αγίων Μαρτύρων, οι οποίοι μετά τα βασανιστήρια παρέμεναν στη φυλακή 5, 10 ή και 20 ακόμη χρόνια, έχοντας ανακούφιση και απόλαυση τη ζωντανή ελπίδα του Παραδείσου». Να έχουμε την ευχή του Οσίου εκείνου Επισκόπου, του Θεοφάνους του Εγκλίστου.

Στο σημείο αυτό, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, θα ήθελα να κάνω ένα μικρό δώρο, ένα μικρό κέρασμα στους αγαπημένους μου πρικονισιώτες, τα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο διασπαρμένα τέκνα της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Πρικονήσου, της οποίας τον τίτλο φέρω. Διαβάζοντας το βιβλίο του άρχοντα και αριστοκράτη του πνεύματος Μητροπολίτου Πέργης Ευαγγέλου, εκ Φαναρίου, τρίτος τόμος των εκδόσεων Μιλήτου, με ξεχωριστή συγκίνηση και χαρά είδα ένα κείμενο που αφορά την Πρικόνησο και τους Πρικονησιώτες, με τον τίτλο «Μυριανθή καθύπνους». Είναι ένα κείμενο με ειδισμένο λόγο, ωραίος πάντοτε ο λογοτεχνικός κάλαμος του σεβαστού μου Αγίου Πέργης. «Μυριανθή λοιπόν καθύπνους, χωρίς νύμφες ξωτικές και δράκοντες ακίμητους στην προποντίδα. Πολλά τα αλυσμόνητα, ανάμεσά τους και τα μαρμαρονίσια. Χρυσάνθεμα προπολού μαραμένα στην ιστορία του Ρωμαίικου. Και προθήκες που δεν εντυπωσιάζουν παρά μόνον με την ομορφιά της φύσης τους. Εκτός αν ξεκινήσουνε τη γνωριμία τους με νοσταλγούς της πρώτης ζωηράδας τους, όπως ο Πρικονήσιος Θεοφάνης, ο αρχοντάνθρωπος μαρμαρινός και ξεναγός μας σε δεκαετία περασμένη. Τον φέρνω στη μνήμη μου σαν αγιαστούρα του λόγου. Ελάτε να ακούσετε έναν άφθαστο ελληνιστή, ένα δάσκαλο της ωραίας γλώσσας και μαζί και ένα νησιώτη πρόσφυγα, μνήμονα της αποσύνθεσης του τόπου του και της προσφυγικής πορείας της φανερωμένης Αρτακινής. Μιλούσε σαν ντόπιος και σαν πρόσφυγας μαζί, όλα στη μνήμη του σαν γνωστοί του γείτονες, και τα βουνά και τα ριάκια και οι ακρογιαλιές. Ελάτε να γνωριστείτε με τα ανίποτα. Ποιος να μας γλύψει πια τη μορφή μιλώντας για το μάρμαρο? Ποιος να περιγράψει τις κορφής τα παλάτια, τις κολόνες, τους τρούλους? Η Χάιδο, ο Νιόνιος και η Ασημίνα τράβηξαν το χαλάκι από την πόρτα τους. Και ο Μεμέτης με τον Όμηρο στα χέρια του στα ελληνικά τελείωσε το διάβασμα. Να πιούμε κόκκινο κρασί της Αφισιάς, μήπως και ζωντανέψουμε το παραμύθι, μήπως και νιώσουμε το όνειρο της μιας φοράς και του ενός καιρού τον Κρότο. Να ξαναπήγαινα στα Πρικονήσια, θα βρίσκα έξω τον τοίχο της γκρεμισμένης εκκλησιάς. Μυριανθούς θα έβλεπα τριγύρω του, όπως στου ρόδου του αμάραντου το νεκρωμένο κημητήρι. Προσκυνώ με το νου την Ελεούσα και στην ακρογιαλιά της κούταλης βρέχω με νερό την κορυφή μου, ψελίζοντας της κίμησής της τις οκτώ ηχες στροφές. Μόνο τα δοξαστικά κρατούνται ζωντανά στα χείλη, ακόμη και μέσα σε ερείπια. Ήτανε Μάης, τότε που 17 νομάτι μπήκαμε στη σειρά για τα Μαρμαρονήσια, υπό το πρόσταγμα του κ. Θεοφάνη. Πόσο να συγκλονίστηκε και ο ίδιος. Γραμμένη στη διακήρυξη φίλων του για το νησί του, βρεθήκαμε σαν πέθανε. Σε ένα συρτάρι του Πετρί του φίλου του, Πετρής Παράσχου, από τις πρώτες σημειωμένες του χαρές και αυτή,
στις 9 Μαΐου του 1971 με τον Δεσπότη Πέργης, 17 νομάτι πήγαμε εκδρομή στο Μαρμαρά. Κάθε άνοιξη αναπολώ τα μαρμαρόνισσα, τη μοσχοβολημένη φύση. Αναπολώ τον πληγωμένο νόστο, το ρημαγμένο όραμα αυτών που το ζήσαν. Και χαίρομαι τα χρωματισμένα λόγια για το χθες που μου έρχονται σαν ανθοδέσμες οι γραμμένες από χείλη που κάποτε φιλούσαν την πατρίδα τους. Ήμερη η θάλασσα της Προποντίδας, με πρόσχαρα τα κρογιάλια της και φιλόξενα τα χωριά. Και με τους Τούρκους μνήμονες των τότε φίλων και πρόθυμους να μοιραστούν τη σιωπή και τις κουβέντες. Πάντα και με το θέλημα του Αλλάχ που θα φέρει τα βέλτιστα και θέλει προσγείωση ψυχής και λόγου η ώρα κάποιου παλιού προσκυνήματος. Οπουδήποτε της επικράτειας, όπως το κάνει και ο Πατριάρχης, σε αποδημίες αναψυχής και προσευχής, στη Σιγή, στην Τρίγλια, στο Κατιρλί ή και στα κεντρικότερα, τα νοτιότερα της Μικρασίας, στην Καπαδοκία, στην Ιωνία, στα Μύρα. Πάντα αισιόδοξος και πάντα έτοιμος σε επίκληση του ύψης του, όλα μέσα στο κλίμα της αδελφοσύνης της οικουμένης. Κάτω από ανοιχτά ουράνια, στολισμένα με τη θεία μεγαλοσύνη, υπνώτουν χώροι ιστορικοί, σοπασμένα σώματα περασμένης ζωής, κομμάτια πολιτισμένου παρελθόντος. Αναφέροντάς τα, φρεσκαρίζουμε τις μνήμες τους. Στο Μαρμαρά, μαζί με τους ανέμους των στενών, με τα θροίσματα της Θράκης και της Ανατολής, με τα φυσήματα της κάθε μέρας από τους αγρούς και από τα περιβόλια και τις κυματισμένες τις ακτές, χωρίς τις ξωτικές του νύμφες και τους ακίμητους δράκοντες, με τα δικά τους πάντα τα μηνύματα και η άβυδος και η συστός, μέχρι να ξεψυχήσουν στο βράχο του πύργου του Λεάνδρου. Γλυκιά ανάπαυση του νου ζητάνε οι ψυχές, μυριανθούς καθύπους και νόστιμο νήμαρ μέσα και από χαλάματα ακόμα, χρωματισμούς ζωής μέσα στα γριολούλουδα, ως σαν πραία της άβρα. Όρθο στήλο το μου φάνηκε στο λόφο καλολιμνιάς, στην Προποντίδα, το μοναστήρι της κορυφινής της Παναγιάς της Αρτακινής, της ξενιτεμένης, και από το γυαλό της έταξα κερί, ύστερα πόσα μας εξιστορεί η κόρη, η κυζικινή, και αυτή Αρτακινή, και αυτή ξενιτεμένη, που σαν φανερωμένη στέκει ανίστακτα μαρμαρωμένη, με τους καημούς και τάγραφα στο χέρι, αντάμα με τα τάματα, γαλάζιοι τόνοι και χρυσά οράματα. Ελάτε στην τράπεζα του μύθου και της φαντασίας, του παραμυθιού και της προσδοκίας, όπου και ηχθείς νεαλής περισκύρουση και δελφίνες είδιστον αναθρόσκουση, λουτρών τεχάριτες διαγελώσιν απανταχού. Κραυγή βγαλμένη απ' την ψηλή ράχη της Πρικόνησος μας φιλιώνει με τους αιώνες, μαζί τους κυρέα, με το λιθάρι στο χέρι της, για να το καταπιεί ο Κρόνος και να γλιτώσει ο Δίας, μυριανθεί καθύπνος. Γεια σας προκονησιώτες, μαρμαρινοί, κουταλιανοί, αφισιανοί, πασαλιμανιώτες, όπου και αν βρίσκεστε, απ' άκρους άκρο της Ελλάδος, στα τέσσερα πέρατα του κόσμου, να είστε ευλογημένοι. Η ευχή
του ταπεινού ιεράρχου που φέρει το όνομα της εκκλησιαστικής επαρχίας από την οποία ήρθαν οι πατέρες σας και του άξιου Μητροπολίτου Πέργης Ευαγγέλου σας συνοδεύουν. Να ζείτε και να προκόβετε ενθυμούμενοι τις ρίζες σας και κρατώντας μέσα σας τη μεγάλη παράδοση της εκκλησιαστικής περιφέρειας της Προποντίδας.

θα ήθελα να συνεχίσουμε το πλησίασμα των εωθηνών Ευαγγελίων, το οποίο είχαμε ξεκινήσει και είχαμε σταματήσει στο 8ο, μένει να τολμήσουμε να προσεγγίσουμε το 9ο εωθηνό Ευαγγέλιο, που είναι η στίχη 19-31 του 20ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου. Ούς ισοψία στη ημέρα εκείνη τιμιά των Σαββάτων και των θυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και έστει εις το μέσον και λέγει αυτής: «Ειρήνη ημίν». Και τούτο λοιπόν έδειξεν αυτής τα σχήρας και την πλευράν αυτού. Εχάρισαν ούν οι μαθητέ ειδώντες τον Κύριον. Κατά το βράδυ, δηλαδή της ημέρας εκείνης, της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, και ενώ οι πόρτες του σπιτιού όπου ήταν συγκεντρωμένοι οι μαθητές του Χριστού ήταν κλειστές, διότι φοβόντουσαν τους Ιουδαίους, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει ένα διωγμό ήδη εναντίον των μαθητών του Χριστού, ήρθε ξαφνικά ο Ιησούς και στάθηκε ανάμεσά τους και τους είπε: «Ειρήνη να έχετε». Και μόλις το είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια του που ήταν τρυπημένα από τα καρφιά των σταυρωτών του και την πλευρά του που την είχε τρυπήσει ο Ρωμαίος στρατιώτης με τη λόγχη, και έτσι τους εβεβαίωσε ότι ήταν πραγματικά αυτός, ο Κύριος και διδάσκαλός τους που σταυρώθηκε και απέθανε και τώρα είναι αναστημένος ολοζώντανος μπροστά στα μάτια τους. Χάρηκαν λοιπόν οι μαθητές καθώς είδαν τον Κύριο, και έγινε αυτό που τους είχε πει στο μυστικό δείπνο: «Πάλιν δε όψομε ημάς και χαρίσετε ημών η καρδία και την χαράν ημών ουδείς αίρη αφημών». Δηλαδή, και πάλι θα σας δω και θα χαρεί η καρδιά σας, και αυτή τη χαρά που θα πάρετε τότε κανείς δεν θα μπορέσει να σας τη στερήσει. Συνεχίζοντας την αφήγηση, ο Ιερός Ευαγγελιστής λέει: «Είπε νουν αυτής ο Ιησούς πάλιν: Ειρήνη ημίν, καθώς απέσταλκέ με ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Και τούτο υπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής: Λάβετε πνεύμα Άγιον, άντινον αφείτε τας αμαρτίας, αφίεντε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηντε». Τους είπε λοιπόν ξανά ο Ιησούς: «Ειρήνη να έχετε. Καθώς εμένα με έχει στείλει ο ουράνιος πατέρας μου για το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων, έτσι και εγώ αποστέλω εσάς να το συνεχίσετε». Από τούτη την ώρα οι μαθητές είναι πια και κυριολεκτικώς απόστολοι, δηλαδή απεσταλμένοι του Σωτήρος. Και αφού τους το είπε αυτό, τους φύσισε στο πρόσωπο. Κάποτε ο ίδιος είχε φυσήσει στο πρόσωπο τον πρωτόπλαστο Αδάμ, που ήταν ακόμη ένα πύληνο κατασκεύασμα των χειρών του Κυρίου, και το κατασκεύασμα αυτό έγινε ζωντανός άνθρωπος από αυτή την πνοή ζωής του Θεού. Έτσι και τώρα ο Κύριος εμφυσά στους Αποστόλους του πνοή καινούργια ζωής και τους χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Λάβετε Πνεύμα Άγιον. Και μαζί με αυτό τους δίδει και την εξουσία της συγχωρήσεως των αμαρτιών.

Άλλωστε ο Θεός τα ξέρει όλα. Πού είναι εκείνοι οι αιρετικοί που αμφισβητούν το μυστήριο και την εξουσία τη θεόσδοτη των ιερωμένων να λύνουν και να δένουν όσα συμβαίνουν στη ζωή των χριστιανών? Οι επίσκοποι είναι οι διάδοχοι των Αποστόλων και με τη χειροτονία τους έλαβαν αυτοί και μόνοι την εξουσία των Αποστόλων να συγχωρούν αμαρτίες. Και βεβαίως κατά την κρίση τους μετέδωσαν αυτή την εξουσία σε ορισμένους ιερείς κατάλληλους, τους λεγόμενους πνευματικούς, διότι είναι ανθρωπίνως αδύνατον να επαρκέσουν οι ίδιοι και σε τούτη την ανάγκη ολοκλήρου του ποιμνίου τους. Αλλά στην πραγματικότητα ο επίσκοπος είναι που συγχωρεί ή όχι. Και θαυμάζει εδώ κανείς την κένωση και ταπείνωση του Κυρίου μας, την απόλυτα δική του εξουσία την εκχωρεί σε ανθρώπους και δεσμεύει την απόφασή του η απόφαση του Αποστόλου του, η απόφαση του Επισκόπου του, η απόφαση του Εξομολόγου του. Όποιους εσείς συγχωρήσετε θα είναι συγχωρημένοι, όποιους εσείς δεν συγχωρήσετε θα μένουν ασυγχώρητοι. Αλήθεια, μετά από αυτή την κατηγορηματικότατη δήλωση του Κυρίου υπάρχουν ακόμη κάποιοι λεγόμενοι χριστιανοί που παίζουν με τη σωτηρία τους αρνούμενοι να εξομολογηθούν ή περιφρονούντες την εξουσία του Επισκόπου και του Πνευματικού. Θωμάς δε εις εκ των 12, συνεχίζει ο Ιερός Ευαγγελιστής, ο λεγόμενος δίδυμος, ουκίν με ταυτόν ότε ήλθεν ο Ιησούς. Έλεγονούν αυτό οι άλλοι μαθητέ, εωράκαμεν τον Κύριον. Ο δε είπεν αυτής, εάν μη είδω εν τες χερσίν αυτού των τύπων των ύλων και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού, ου μη πιστεύσω. Ο Θωμάς, ένας από τους 12 μαθητές που επωνομαζόταν Δίδυμος, συνέβη να μην είναι μαζί με τους άλλους όταν ήρθε και τους εμφανίστηκε ο Ιησούς. Του λέγανε λοιπόν οι υπόλοιποι μαθητές, «Ξέρεις, είδαμε τον Κύριο». Μα αυτός δυσπιστώντας τους είπε, «Αν δεν δω στα χέρια του το σημάδι από τα καρφιά και δε βάλω το δάχτυλό μου στο σημάδι από τα καρφιά και δε βάλω το χέρι μου στην πλευρά του εκεί που τρυπήθηκε με τη λόγχη, δεν θα πιστέψω». Και μεθημέρας 8 πάλι νήσαν έσω οι μαθητέ αυτού και Θωμάς με ταυτόν. Έρχεται ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων και έστει εις το μέσον και είπεν, «Ειρήνη ημίν». Ήτα λέγει το Θωμά, «Φέρε τον δάκτυλόν σου όδε και είδε τα σχήρα σου και φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευράν μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός». Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπεν αυτό, «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Ύστερα από 8 μέρες ήταν πάλι κλειδωμένοι στο σπίτι οι μαθητές του, τούτη τη φορά και ο Θωμάς μαζί τους. Ήλθε ο Ιησούς, ενώ οι πόρτες ήταν και πάλι κλειστές, στάθηκε ανάμεσά τους και είπε, «Ειρήνη να έχετε». Και ύστερα είπε στο Θωμά, «Έλα, φέρε το δάχτυλό σου και δες τα χέρια μου. Φέρε το χέρι σου και βάλ' το στην πληγωμένη πλευρά μου και μη γίνεσαι άπιστος, αλλά πιστός». Δεν του λέει «μην είσαι», αλλά «μη γίνου άπιστος». Είναι μια λεπτομέρεια πολύ σημαντική, γιατί δείχνει πως ο Χριστός απλώς προφυλάσσει τον Θωμά από μια ενδεχόμενη απιστία. Δεν τον χαρακτηρίζει άπιστο, άρα κακός, κάκιστα κάνουν όσοι χαρακτηρίζουν τον συγκεκριμένο Άγιο Απόστολο ως

0: άπιστο Θωμά. Τότε ο Θωμάς συγκλονισμένος του αποκρίθηκε και του είπε «Εσύ είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Πουθενά δεν γράφει η Γραφή ότι πράγματι πλησίασε, άπλωσε τα χέρια του, ψηλάφισε τα άχραντα χέρια του Κυρίου ή την πλευρά του. Λέγει αυτό ο Ιησούς ότι «εώρακας με πεπίστευκας, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Πίστεψες επειδή με είδες. Καλότυχοι και ευτυχισμένοι όσοι θα πιστέψουν δίχως να δουν με τα μάτια τους όπως είδες εσύ. Πολλά μενούν και άλλα σημεία επίησεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού αούκ εστί γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Τα αυτά δε γέγραπτε ή να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς εστίν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού και είναι πιστεύοντες ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού. Και άλλα πολλά θαύματα έκαμε ο Ιησούς μπροστά στα μάτια των μαθητών του, τα οποία δεν είναι γραμμένα σε τούτο το βιβλίο, στο Ευαγγέλιο δηλαδή του Ιωάννου. Όσα γράφτηκαν, γράφτηκαν για να πιστέψετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας που περιμέναμε τόσους αιώνες, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντας σε Αυτόν να έχετε ζωή αιώνια στο όνομά Του. Στο Ευαγγέλιο λοιπόν, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, είναι γραμμένα από τα θαύματα, τη ζωή και τη διδασκαλία του Κυρίου μας, μόνο όσα είναι απολύτως αναγκαία και απαραίτητα για να πιστέψουμε στο Άγιο όνομά Του και να πορευτούμε κατά το θέλημά Του για να κερδίσουμε την αιώνια ζωή και σωτηρία. Περισσότερα στοιχεία και λεπτομέρειες ούτε γράφτηκαν ούτε ήταν ανάγκη να γραφτούν. Γι' αυτό και εμείς θα πρέπει με πολύ πόθο και λαχτάρα και δίψα πνευματική, αλλά και με ταπείνωση και συντριβή για την αναξιότητά μας και τη φτώχεια της ψυχής μας, να εντρυφούμε στο Ιερό Ευαγγέλιο, να το μελετούμε με σεμνό μαθητικό φρόνημα, να βλέπουμε τα μεγαλεία του Θεού και την αγάπη Του για μας, να φωτιζόμαστε και να σωζόμαστε. Ας μην περνά ούτε μια μέρα χωρίς να ανοίξουμε την Αγία Γραφή, και ας μην κουραζόμαστε να μελετούμε τη θεοφώτιστη ερμηνεία της Γραφής, την οποία μας άφησαν οι Άγιοι Πατέρες, ή να ρωτάμε τους πνευματικούς μας πατέρες, επισκόπους και ιερείς να μας ερμηνεύσουν όσα σημεία των Αγίων Γραφών δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε. Η Αγία Γραφή είναι ο πυρήνας, το κεντρικό στοιχείο της ιεράς μας παραδόσεως, μέσα από την οποία αναπνέουμε, φωτιζόμαστε και προχωρούμε προς τον Χριστόν και τη σωτηρία. Ο Κύριος μαζί σας.
1: Μυστικός κήπος. Στον κήπο

Οδυπόροι 91.9. Κάθε μέρα μαζί στο Χριστιανικό Ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ιερά Μητρόπολης Τριμηθούντος, εγκαίνια Ιερού Ναού Παναγίας Σουμελάς στο Αλεθρίκο, πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 μετά μεσημβρίαν, υποδοχή Ιερών Ελιψάνων και Πολυαρχαιρατικός Εσπερίνος. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 7:30 το πρωί, όρθρος, ακολουθία εγγενείων και πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Βερίας Παντελεήμονος και Τριμηθούντος Βαρνάβα. Κατά την τελετή των εγγενείων, ο ψαλτικός χορός οκτάιχων και η βυζαντινή χοροδία Άγιος Σπυρίδων θα λαμπρύνουν τις ιερές ακολουθίες. Καθ' όλη την εβδομάδα από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου μέχρι και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα τελείται καθημερινά όρθρος και Θεία Λειτουργία η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Παναγία Σουμελά Αλεθρικών.
1: Φωτός θέματα. Μια θεολογική εκπομπή αναζήτησης του μόνου

ζωντανά, άλλη μια εκπομπή φωτοσθέματα αρχίζει, ξεκινάει το ταξίδι της. Στη μουσική επιμελή και στην τράπεζα του ήχου η πολύ καλή Ευανθία Κατσουρού, ενώ στους τηλεφωνικούς αριθμούς η κυρία Δέσποινα Βροχίδου περιμένει να καταγράψει τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις δικές σας παρατηρήσεις.

κάθε λειτουργία η Εκκλησία συνάγει τα μέλη της, εισέρχεται στη Βασιλεία του Θεού και ανεβαίνει στο επουράνιο θυσιαστήριο, στην Τράπεζα του Χριστού. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Λατρεία έχει μια ευλογημένη αποκλειστικότητα. Υπερβαίνει την κατάτμιση του χρόνου με το να μένει ταπεινά προσκολλημένη στη Θεία Ευχαριστία. Η ταπείνωση στη λειτουργική ζωή δεν είναι ατομική υπόθεση. Λειτουργία σημαίνει έργο του λαού. Ένα έργο σχηματισμένο από την καθολική συνείδηση της ανθρωπότητος. Η ταπείνωση της σύναξης δεν είναι κάποιος μέσος όρος μεταξύ των επιμέρους ατομικών συνειδήσεων των μελών της, αλλά το περιεχόμενο του θυσιαστικού της ήθους. Η πύλη της Βασιλείας ανοίγει σε εκείνους που την πλησιάζουν με ταπεινή καρδιά.

σύναξη λειτουργεί το διηναικές θαύμα της σκηνώσεως του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο. Η πνευματική λατρεία υπερβαίνει κάθε ετερότητα και οδηγεί τους πιστούς στην ενότητα των πάντων. Η ταπείνωση είναι η μυστική της δύναμη που ειρηνεύει μυστηριωδώς την διαλεκτική των αντιθέσεων. Είναι το πνεύμα της παρακλήσεως που διοχετεύεται στο λαό του Θεού με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Στη σύναξη ο πιστός διδάσκεται με την ομοφωνία των θείων οδών την ομοιοφροσύνη προς τα θεία, προς τον εαυτό του και προς τους άλλους. Η ομοφροσύνη δεν βασίζεται σε λογικές αποδείξεις. Το κοινό φρόνημα πηγάζει από την κοινή μυστηριακή ζωή. Τα μυστήρια της Εκκλησίας έχουν μια άπλαστη απλότητα που δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο περαιτέρω ανάλυσης. Η Ορθόδοξη Θεολογία αποφάσκει σε κάθε λογική περιγραφή της αόρατης πλευράς των μυστηρίων. Για παράδειγμα, δέχεται και ομολογεί την πραγματική μεταβολή των τιμίων δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού, χωρίς να εξηγεί το πώς γίνεται αυτή η μεταβολή. Η Σχολαστική Θεολογία επιχείρησε να χωρέσει το μυστήριο μέσα στην αριστοτελική σκέψη. Οι Προτεστάντες, προσπαθώντας να αντικρούσουν τους σχολαστικούς, χρησιμοποίησαν αποκλειστικά τον ορθό λόγο και αντιμετώπισαν το αδιέξοδο στο οποίο οδηγούσε η λογική ερμηνεία του θαύματος με τη μεταφορά του από το χώρο του πραγματικού στο χώρο του συμβολισμού. Στην προσπάθεια λοιπόν εξιχνίασης του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, η Δυτική Θεολογία όχι μόνο δεν κατέληξε κάπου, αλλά έχασε και την αφετηρία της. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έδειξε μια πιο ταπεινή στάση απέναντι στο θαύμα. Με αποφάσεις συνόδων ομολόγησε την απόλυτη προσήλωσή της στην Ιερά Παράδοση και απέφυγε να αναπτύξει θεωρία αποδεικτική για ένα γεγονός αναπόδεικτο. Η μυστηριακή της ζωή οδηγεί τους πιστούς σε ένα γόνιμο διέξοδο. Τη συνειδητοποίηση της ανικανότητάς τους να αποδείξουν με λογικά επιχειρήματα τον αγιασμό τους. Η σκέψη αυτή τους ασκεί στην ταπείνωση και τους κάνει ιδιαίτερα θελκτικούς προς τη Θεία Χάρη. Γιατί όπως λέει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, στους ταπεινούς αποκαλύπτονται τα μυστήρια.

ήσυχο δείπνο. Ο Χριστός πρώτα πλένει τα πόδια των μαθητών του και μετά παραδίδει το σώμα και το αίμα του. Η εικόνα του νηπτήρα είναι με την εικόνα της Σταύρωσης, μετά την εικόνα της Σταύρωσης, μία από τις πιο εμφατικές εποπτείες της Θείας Ταπείνωσης. Ο Χριστός έμπρακτα διδάσκει πως η ανυψωτική δύναμη της λατρείας οφείλεται στην ταπείνωση και στην ταπεινή της διάσταση. Δεν υπάρχει τίποτε το λαμπρό και επιτηδευμένο στην πρώτη σύναξη. Το καταιγηθικό φως της μεταμόρφωσης απουσιάζει από τη μορφή του Θεανθρώπου. Αντίθετα, ο Κύριος διακονεί. Συμμετέχει στο λιτό τραπέζι και μιλά με λόγια απλά. Λάβετε, φάγετε, τούτο εστίν το σώμα μου. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο χαριστίν το αίμα μου. Ο Χριστός δεν επέλεξε κάποια χρονική στιγμή μετά την Ανάστασή του για να ιδρύσει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το μυστήριο παραδίδεται πριν την υπέρτατη θυσία, τη Σταύρωση και την Ανάσταση. Ίσως εκτός των άλλων για να μας διδάξει ότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας οδηγεί στην άκρα ταπείνωση και την τέλεια δόξα. Η Σταύρωση είναι η άκρα ταπείνωση και η Ανάσταση ο τέλειος τρίαμβος. Σταύρωση και Ανάσταση δεσπόζουν στην Ορθόδοξη συνείδηση, όχι ως διαδοχικά στάδια, αλλά ως ενίο γεγονός που φανερώνει τη δόξα του Θεού. Ο Σταυρός αποτελεί την πιο συγκλονιστική στιγμή της υποστατικής ένωσης των δύο φύσεων και δύο θελήσεων του Χριστού στο ένα και μόνο πρόσωπό του. Ο Χριστός πάνω στο Σταυρό υποφέρει ως άνθρωπος, συγχωρεί ως Θεός, προσεύχεται ως άνθρωπος, προσκαλεί στον Παράδεισο ως Θεός και παραδίδοντας το Πνεύμα ως άνθρωπος προκαλεί κοσμογονικό συγκλονισμό ως Θεός. Για τον Χριστιανό, ο Σταυρός γίνεται το αιώνιο σημείο επαφής του Θείου και του ανθρώπινου θελήματος. Η κάθετη κατεύθυνση θέλει να αναβιβάσει τον άνθρωπο στον ουρανό, ενώ η οριζόντια να τον κρατήσει μέσα στην αιχμαλωσία των γήινων. Το σημείο που τέμνονται οι δύο αυτές κατευθύνσεις συμβολίζει την υποχώρηση του ανθρώπινου θελήματος μπροστά στο Θείο. Λόγω του αυτεξουσίου, η υποταγή του θελήματος του πιστού στο θέλημα του Θεού είναι πράξη ελευθερίας. Η άσκηση αυτής της ελευθερίας είναι πόδινη για τον άνθρωπο που είναι προσκολλημένος στο φιλούλο και φιλοκτήμονα βίο. Η εκκλησιαστική λατρεία τον καλεί να πτερωθεί στο ιστίο του Σταυρού και να αποτινάξει το ζυγό της αμαρτίας.

φτάσει κανείς στη μετάνοια, πρέπει να υπερισχύσει στα πάθη του η αγάπη του για τον Χριστό. Η Παναγία και οι μαθητές του Χριστού τις στιγμές του σταυρικού θανάτου και τις ταφής του γεύονται την οδύνη της απουσίας του. Ο εσωτερικός παραγμός του χωρισμού από τον Χριστό είναι για κάθε χριστιανό ο μισός δρόμος προς την ταπείνωση. Ο άλλος μισός είναι η ελπίδα της Αναστάσεως που γεμίζει την κενότητα της καρδίας με Πνεύμα Άγιο. Η ύμνη της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως είναι χαρμόσυνη και σχεδόν αναστάσιμη. Η Εκκλησία μας θυμίζει ότι η υποταγή του Χριστού στην Τριαδική Οικονομία μετέτρεψε το Σταυρό από όργανο της νητότητος σε ζωής εργαστήριων και μας μεταφέρει στο χώρο του Ιερού Δέους, της χαράς και της αγαλίασης μπροστά στη θέα του. Μετά την Ανάσταση, το πολίτευμα του Σταυρού γίνεται το καύχημα της Εκκλησίας. Ο αναστημένος Χριστός εξακολουθεί να εμφανίζεται στους μαθητές του με απλότητα και να συμπεριφέρεται ταπεινά. Αντιμετωπίζει με συγκατάβαση την απιστία του Θωμά. Η αποκεκαλυμμένη πλέον θεϊκή του φύση δεν απορροφά την ανθρώπινη. Συντρώγει μαζί με τους μαθητές του ψάρι και κηρύθρα και δέχεται το ψηλάφισμά τους για να καταδείξει ότι έχει καταργήσει με την ταπείνωσή του τα στεγανά μεταξύ ζωής και θανάτου, Θεού και ανθρώπου. Ο Υιός του Θεού με αυτή του τη στάση διδάσκει ότι η ταπείνωσή του με την ανανθρώπιση και την σταυρική θυσία δεν ήταν μια παρένθεση, αλλά η υποταγή του στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας που θα συνεχίζεται στους αιώνες μέσω της Εκκλησίας. Όταν δε υποταγεί αυτό τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός υποταγήσεται το υποτάξαντι αυτό τα πάντα. Είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Η καθολικότητα και ενότητα της Εκκλησίας αφαιρεί από την υποταγή την απαξιωτική χρειά της ελευθερίας και της δουλικότητας. Οποιασδήποτε μορφή δουλείας θα καταργηθεί όταν οι πάντες γίνουν δούλοι των πάντων. Η καθολική υποταγή αποτελεί συμπαντική απάντηση του θεανθρώπου στην συμπαντική αμαρτία.

ηλικία. Κάθε πνεύμα τετελειωμένο. Σύσσωμος ο Σύλλογος των Αγίων. Οι στρατείες των Αγγέλων. Το πλήρωμα της Εκκλησίας συνάγονται γύρω από το θυσιαστήριο. Με επικεφαλής την Παναγία, η οποία κράτα τα σκύπτρα της παραμυθίας, μεσητεύοντας ακατάπαυστα για τη σωτηρία των ψυχών και των σωμάτων των πιστών. Ο Άγιος Σιλουανός σε μια του προσευχή προβάλλει την ταπείνωση ως καθολικό αίτημα. Προσευχηθείτε, διεμέ πάντες οι Άγιοι και πάντες οι λαοί, ή να έλθει επ' εμέ η κατά Χριστόν Αγία ταπείνωσης.

σε στήθια λειτουργία προπορεύεται των νοερών δυνάμεων, των Αγίων και των πιστών στην ιερή πομπή προς τη Βασιλεία, η Θεοτόκος. Ο έσκατος πόνος μπροστά στα πάθη του τέκνου της την τοποθετεί μπροστά στη χαρά της Βασιλείας και πρώτη στην παρηγορία και βοήθεια κάθε πονεμένου ανθρώπινου πλάσματος. Η εξαίρετη θέση της Θεοτόκου στη λατρεία δεν οφείλεται στην υπέρβαση των κοινών σε όλους τους ανθρώπους ορίων της αγιότητος, αλλά στην ενεργό συμμετοχή της στο μυστήριο της ενανθρώπισης. Είναι η επουράνια κλίμακα, η γέφυρα μεταξύ ουρανού και γης, των αγγέλων, το πολυθρύλιτο θαύμα. Η Παναγία είναι άπαν των μυστηρίων της οικονομίας. Οι πιστοί εξαιρέτως προσφέρουν την ανέμακτη θυσία υπέρ της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης Θεοτόκου. Τα επίθετα υπερευλογημένης, υπερευλογημένη, Άχραντος και Παναγία προσδιορίζουν τη λέξη Θεοτόκος. Το προβάδισμά της στη λατρευτική ζωή πηγάζει από τη θεομητορική της αγιότητα, η οποία εκβλάστησε τη στιγμή που εξτόμησε το Ιδού, η δούλη Κυρίου, και έγινε δούλη του Θεού περισσότερο από κάθε άλλο δούλο. Είναι υπερευλογημένη γιατί είναι σκεύος εκλογής. Κατά τον Ευαγγελισμό, η Άχραντος Παρθένος απαλλάσσεται από το προπατορικό αμάρτημα. Μέχρι το τέλος της ζωής της προοδεύει στην αγιότητα, γίνεται Παναγία, μετέχει στη θέωση όσον οπειλός εδίδου. Είναι γεγονός ότι η Ορθόδοξη Πατερική Παράδοση χρησιμοποιεί συχνά το συγκριτικό βαθμό των επιθέτων όταν θέλει να παραθέσει την Παναγία δίπλα στους υπόλοιπους Αγίους. Η Παναγία είναι Αγίων Αγιωτέρα και Ιερών Ιεροτέρα και Οσίων Οσιωτέρα, Φιλοθέων Φιλοθεωτέρα, Μισοτέρα πάντων. Σύγκριση μπορεί να γίνει μόνο μεταξύ μεγεθών που έχουν φυσική συστοιχία. Η χρήση συγκριτικού βαθμού υποδηλώνει την ισοτιμία της Παναγίας απέναντι στους άλλους Αγίους ως προς την κοινή δυνατότητα αγιασμού. Η Παναγιότητά της δεν είναι απόρρια μιας εκγενετής φυσικής υπεροχής, ένα προνόμιο εκ Θεού, αλλά καρπός της διδακτικότητάς της προς τη χάρη, όπως αυτή εκδηλώθηκε και εξελίχθηκε σε όλη την πορεία της ζωής της. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ορθόδοξη Λατρεία αναζητεί την αιτιολογία της ευλάβειας προς τη Θεοτόκο, όχι τόσο στη γέννηση της σύλληψή της, αλλά κυρίως στην κοίμησή της. Η Παρθένος Μαρία γνωρίζει ότι είναι η μητέρα του Υιού του Θεού και διατηρεί μια διακριτική και ταπεινή παρουσία στη ζωή του. Όταν βλέπει τον καρπόν της κοιλίας της πάνω στο σταυρό, αισθάνεται τον έσχατο ανθρώπινο πόνο, το έσκατο της ταπείνωσης που δοκιμάζει με τον θρίαβο της Ανάστασης του Υιού της. Οι Απόστολοι και οι πρώτοι χριστιανοί αναγνωρίζουν στο πρόσωπό της τη μητέρα εκείνου που συνέχει τα σύμπαντα. Ωστόσο, εξακολουθεί να έχει διακριτική παρουσία στη ζωή της Εκκλησίας, χωρίς να λάβει κανένα εκκλησιαστικό αξίωμα. Μέχρι τη στιγμή της κοιμήσεώς της ζει ταπεινά. Η πλατητέρα των ουρανών δεν γνωρίζει καμιά δόξα στη γη.

ασώματες δυνάμεις, τα πιο καλόβολα, τα πιο ταπεινά, τα πιο αγαπητικά, τα πιο προσινή και φιλικά όντα, τα πάντοτε έτοιμα να μας ακούσουν, ψάλλουν μαζί με τους πιστούς τον επινίκιο ύμνο και παραστέκονται στο λειτουργό μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Η ταπείνωση των πιστών στο πρόσωπο των αγγέλων εκδηλώνεται με την τιμητική τους προσκύνηση. Η ταπείνωση των αγγέλων στο πρόσωπο των πιστών πηγάζει από το γεγονός ότι ο Θεός τους έθεσε στην υπηρεσία τους. Πιστούς οδηγούς στην ανωδική πορεία προς το ουράνιο θυσιαστήριο. Οι αγγελικές δυνάμεις που γεύονται σύνεγγι στη δόξα του Χριστού δεν μπορούν να λειτουργήσουν την ανέμακτη θυσία της ουράνιας σάρκας, ούτε να τη γευτούν. Το αλληλούια των αγγέλων συμβαδίζει με τη σιγή πάσης σαρκός βρωτίας ενώπιον της μεγάλης εισόδου του βασιλέα. Ενώ οι πιστοί συμμετέχοντας στη Θεία Λειτουργία συμψάλλουν με τις νεαρές δυνάμεις τον επινίκιο αγγελικό ύμνο. Σιωπή και ύμνος αλληλοπεριχωρούν την ταπείνωση των όντων, ώστε άγγελοι και άνθρωποι να υπερβαίνουν μυστικά την ετερότητα της φύσης τους. Οι άγγελοι χαίρονται όταν βλέπουν στην ψυχή μας τον πόθο να συμπολιτευτούν μαζί τους στη Βασιλεία του Θεού. Η χαρά τους κορυφώνεται όταν ανοίγουν τη θύρα της Βασιλείας τον ταπεινό και μετανοούντα. Με τη μίμηση της ταπείνωσης των πνευματικών δυνάμεων, ο άνθρωπος ασκείται μαζί τους στη θεομιμησία και γίνεται κατοικητήριο πνεύματος. Ο ταπεινός ανοίγει την καρδιά του στην κοινή θέα των αγγέλων και εισέρχεται στο χώρο της αγάπης.

μάλλον ταπεινοί. Γνωρίζουν ότι η τελειότητα στην οποία μετέχει η φύση τους δεν οφείλεται στους ίδιους, αλλά στην του δεσπότου φιλοτιμίαν. Εξαιτίας της δεσποτικής φιλοτιμίας έγιναν αντί πυλήνων ύλη, αντί δούλων οι τιμωμένων οι τίμοι. Γι' αυτό δεν έχουν κόρο στο να υμνούν αγγελικά το Θεό, ούτε και πιστεύουν ότι αυτοί μόνο επαρκούν για τη Θεία Ευχαριστία. Προσφέρουν το πνεύμα τους στην υμνητική συνεργασία με τα λειτουργικά πνεύματα και τα κατοσπνευματικά, λατρεύοντας πιστούς. Συμμετέχουν στην αγιότητα του Χριστού και δίνουν τα μέλη του σώματός τους ως πρώτη ύλη στον καθαγιασμό των θυσιαστηρίων. Ο ιερέας πριν την προσφορά της Θείας Ευχαριστίας αναφωνεί τα Άγια της Αγίας, ενώ η σύναξη των πιστών, σαν κατάπληκτη από αυτή την εξίσωση, εξομολογείται της αναξιότητός της «Εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός». Η ατέλεια των πιστών μπροστά στην τελειότητα των Αγίων είναι αυταπόδεικτη. Ωστόσο η Εκκλησία με την σαφή παιδαγωγική προοπτική, πολλές φορές μέσα στη λειτουργική ζωή, εξισώνει τους πιστούς με τους Αγίους της. Προσφέρει προκαταβολικώς σε όλους τον έπαινο της αγιότητος και περιμένει από τον καθένα χωριστά να ανταποκριθεί σε αυτή την προσφορά, να εξαλειθεύσει έμπρακτα αυτό τον έπαινο. Η άσκηση μιας τέτοιας φιλοτιμίας αναζωπυρώνει το ζήλο και τον πόθο των πνευματικά αγωνιζόμενων πιστών να μοιάσουν στα πρότυπα των Αγίων.

άνθρωπος όμως και αυτή η εκπομπή και αυτό το πνευματικό μας ταξίδι, έστω και ενός ημιώρου, έφτασε στο τέλος του. Τα κείμενα τα οποία ακούσατε αντλήθηκαν από το βιβλίο «Η ταπείνωση» του δάκτωρου θεολογίας Αθανασίου Γλάρου και του ιερομονάχου της Παπικής Εκκλησίας Αντρελού, από τις εκδόσεις Ακρίτα.

0: στη δεύτερη του ήχου και στη μουσική επιμέλεια, καθώς επίσης και την κυρία Βροχίδου που καταγράφει όλη αυτή την ώρα τα τηλεφωνήματά σας. Ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση. Μέχρι τότε, να είμαστε όλοι καλά. Ο Θεός μαζί μας.
1: Φωτός θέματα. Μια θεολογική εκπομπή αναζήτησης του μόνου φωτός.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ιερά Μητρόπολης τριμηθούντος, εγκαίνια Ιερού Ναού Παναγίας Σουμελάς το Αλεθρίκο, πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 μετά μεσημβρίαν, υποδοχή Ιερών Ελλειψάνων και Πολυαρχαιρατικός Εσπερίνος. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 7:30 το πρωί, όρθρος ακολουθία εγγενείων και πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Βερίας Παντελεήμονος και Τριμηθούντος Βαρνάβα. Κατά την τελετή των εγγενείων, ο ψαλτικός χορός οκτάηχων και η βυζαντινή χοροδία Άγιος Σπυρίδων θα λαμπρύνουν τις ιερές ακολουθίες. Καθ' όλη την εβδομάδα από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου μέχρι και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα τελείται καθημερινά όρθρος και Θεία Λειτουργία η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Παναγία Σουμελά Αλεθρικών. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ψάλουν Αγιορείτες Πατέρες από το Ιερό Κουτλουμουσιανό Κελί του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα ασχήρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνουσιν εις λάκου. Ακουστών ποιήσω μου το πρωί του έλεος σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, έλεγεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημίμαι.

έλεό σου και κατά το πλήθος των ετηρημών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μύτη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με εις όπου και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών,

αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίν σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: ευλογήσον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναφράντου και Παναμόμου Αγίες αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Μεταδώσαμε, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη.

αλήθεια τόπος ελληνικός δεν έχει τον Άγιο και μάρτυρά του? Η γη της πατρίδος μας είναι ποτισμένη με αίματα ηρώων και μαρτύρων. Και το Ζαγκλίβερι της Θεσσαλονίκης έχει και αυτό μάρτυρα, και μάλιστα κόρη νέαν στο άνθος της ηλικίας της, την Αγία Ακυλίνα.

βρέφος ακόμα η Ακυλίνα, όταν ο πατέρας της, θερμόαιμος και ζωηρός, εμάλωσε με κάποιον γείτονα Τούρκο και πάνω στο διαπληκτισμό του τον σκότωσε. Τότε οι ομόθρησκοι του θύματος έσυραν τον φονέα και πατέρα της Ακυλίνας στη Θεσσαλονίκη και απέτησαν από τον Πασά τη σκληρή τιμωρία του. Ο χριστιανός όμως ένοχος, αντί μετανοημένος να περιμένει τη δικαία τιμωρία του, επροχώρησε στο χειρότερο. Ζήτησε και έγινε Τούρκος για να αποφύγει την ποινή και την απέφυγε. Όμως οι Τούρκοι, σύν το χρόνο, θέλησαν να κυριαρχήσουν και στην υπόλοιπη οικογένειά του και μάλιστα στην νεαρή Ακυλίνα, η οποία όσο μεγάλωνε τόσο τους εντυπωσίαζε. Υποσχέθηκε ο πατέρας της, χωρίς κανέναν ενδιασμό, να βοηθήσει ώστε η κόρη του να γίνει Οθωμανής. Εάν όμως ο απιστής σας φωνιάς αυτά εβεβαίωνε, η πιστή μάνα και φλογερή χριστιανή άλλα προσπαθούσε. Θλιμμένη και αγανακτισμένη για τα βαριά ολισθήματα του συζύγου της, αγκάλιασε την κορούλα της με πόθο πολύ. Την ενημέρωσε για τα σφάλματα του πατέρα της, αλλά και για τις διαθέσεις του. Την κατήχησε και την προέτρεψε να μένει πιστή στο Χριστό, έστω και αν χρειαστεί να μαρτυρήσει. Και εκείνη, όσο μεγάλωνε, τόσο απεδείκνυε τη σταθερότητα και την αρετή της, έως ότου έφτασε στην ηλικία των 18 ετών.

Τότε οι Τούρκοι επανήλθαν απαιτητικοί και ο πατέρας έδωσε εντολή στην κόρη του να τουρκέψει. Η Ακυλίνα εσέβεται τον πατέρα της ως γεννήτωρα, όμως την υπακοή της αυτή την όφιλε μόνο εν κυρίω. Άλλωστε υπήρχε και η άλλη ρητή εντολή, πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις. Πρώτα θα ακούει κανείς το Θεό και εις αυτόν θα πειθαρχεί. Ως φωτισμένη κόρη, διδαγμένη από την ευσεβή μητέρα της, απάντησε με ένα σταθερό όχι και ανέλησε στον πατέρα της το γιατί. Θα μείνω Ελληνίδα, πιστή στο Χριστό και στο θέλημά του. Δυστυχώς δεν συγκινήθηκε από τις κόρες του την ηρωική απάντηση ο θλιβερός αυτός πατέρας. Μόνο εδήλωσε στους Τούρκους τη δική του αδυναμία και τους προέτρεψε να επέμβουν εκείνοι πλέον για να αναγκάσουν τη διχατέρα του να λαξοπιστήσει. Έτσι οδηγούν την Ακυλίνα δεμένη στον Κρητή. Κοντά της, ως πολύτιμος άγγελος, η μητέρα της. Της υπενθυμίζει τις συζητήσεις, τους πόθους, τις αποφάσεις, τη σταθερότητα και τα μαρτύρια των άλλων χριστιανών και τη ζητεί να μείνει σταθερή μέχρι θανάτου. Ο Κρητής με γλώσσα ομή και βάναυσο θέτει εμπρός της την απέτησή του και ζητεί χωρίς περιστροφές τη συγκατάθεσή της να τουρκέψει αμέσως. Τότε η νεαρή, λεπτή και ευγενής μάρτης ορθώνει το ηρωικό της ανάστημα. Βρίσκει την ευκαιρία να μιλήσει σαν πιστή του Χριστού ομολογήτρια και ιεραπόστολος. Ομιλεί για τον Χριστό ως αληθινόν Θεό και Σωτήρα, ως λυτρωτή και ευεργέτη και βεβαιώνει ενώπιον του Κρητού και όλων των παρισταμένων με φωνή ζωηράν και έντονον ότι οτιδήποτε και αν γίνει δεν πρόκειται να αρνηθεί και να λαξοπιστήσει. Ο σκληρός δικαστής δίδει εντολή να προχωρήσουν πλέον στο μαρτύριο. Αφαιρούν λοιπόν από την Ακυλίνα τα ρούχα της και την αφήνουν με ένα μόνο υποκάμισο και έτσι την δένουν στο στήλο και αρχίζουν το ραβδισμό. Ασκημένα γερά τουρκικά χέρια ραβδίζουν σκληρά επί ώρα πολύ το λεπτό της παρθενικό σώμα και το γεμίζουν με αίμα. Η ψυχή της όμως δυνατή ενισχύεται από την αόρατο παρουσία του Κυρίου και με τίποτα δεν υποχωρεί.

τότε χρησιμοποίησαν τον άλλο τρόπο. Της πρότειναν ότι μπορεί να δελεάσει μία νεαρή κόρη, δηλαδή χρυσαφικά και γάμπο επιτυχή με Τούρκο πλούσιο και ένδοξο. Αλλά και πάλι απατήθηκαν. Αυτή, νύμφη του Χριστού, στολισμένη με άλλα χρυσαφικά, τις αρετές του Κυρίου, τα αντιπαρήλθε με αγανάκτηση και περιφρόνηση. Για τούτο και επανέλαβαν το ραβδισμό για δεύτερη και τρίτη φορά. Το σώμα της παρέλυσε από τα χτυπήματα και οι μαρτυρικές σάρκες της έπεφταν στη γη. Στην κατάσταση αυτή, παραλελειμμένη, την μετέφεραν στο σπίτι της. Η προσευχομένη μητέρα της, με βαθιά συγκίνηση, με δάκρυα λύπης και χαράς, θαυμασμού και αφοσίωσης, την αγκάλιασε με πόθο και στοργή. «Την πίστη μας, μάνα, την κράτησα», ψιθύρισε η μαρτυρική κόρη. Και εκείνη η χαροκαμένη χριστιανή μάνα είδε στα πράγματα την ανταπόκριση στις συμβουλές της, την εκπλήρωση των υποσχέσεών της. Την φρόντισε, την περιποιήθηκε όσο ήταν δυνατόν, αλλά δεν έγινε δυνατή η θεραπεία. Άλλωστε ο Κύριος ηθέλησε με άλλων τρόπων απείρως ανώτερων να αμείψει την πιστή δούλη του. Και την 27η Σεπτεμβρίου του έτους 1764 την επήρε κοντά του και κλειμένη εις το δείπνο του γάμου του Αρνίου και της εφόρεσε τον φωτοστέφανον της δόξης.

Γρηγόρη Πανένδοξη Ακυλίνα, αξία χριστιανή και ελληνίδα, γενναία Μάρτης Χριστού, δείχνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθούν και οι σημερινές νέες μέσα στην κοινωνία των ποικίλων πειρασμών, με φρόνημα ηρωικό να αποκρούν κάθε πρόκληση του Αντίχριστου, να μένουν πιστές, σεμνές, τίμιες Ελληνίδες, προπάντων όμως ορθόδοξες χριστιανές.

Μέσα στο πλήθος των Αγίων Μαρτύρων της Αρχαίας Εκκλησίας δεν είναι λίγοι και οι χριστιανοί στρατιώτες που προέρχονταν από τις τάξεις των ρωμαϊκών στρατευμάτων, οι οποίοι, αν και ζούσαν στο κατεξοχή δωλολατρικό περιβάλλον, προσέφεραν τη ζωή τους θυσία στο βωμό της πίστης του Χριστού. Και μόνο το ότι ήσαν στην υπηρεσία διοκτών και θεοποιημένων αυτοκρατόρων και τελούσαν κάτω από τις διαταγές φανατικών ειδωλολατρών αξιωματικών δείχνει την τόλμη και τη δύναμη της πίστης τους. Ήσαν παλικάρια του Χριστού που τόλεγε η καρδιά τους. Με ιδιαίτερο θαυμασμό ο Άγιος Κυπριανός εγκομιάζει τους χριστιανούς στρατιώτες γράφοντας «Στρατιώτε του κόσμου τούτου, αλλά αληθινοί και πνευματικοί στρατιώτε του Χριστού, οι οποίοι δια της ομολογίας τους κατέβαλαν το διάβολον και τιμητικού Στεφάνου και Δάφνης Κυρίου δια του μαρτυρίου ηξιώθησαν».

Ανάμεσα σε αυτή την τιμημένη στρατιά των Αγίων Μαρτύρων ανήκει και ο Άγιος Καλίστρατος, στρατιώτης και υπερασπιστής ενός βασίλειου που δεν είναι του κόσμου τούτου, θεηγόρος ο πλήτης, θείας παρατάξιος κυρίου. Ποιος όμως ήταν ο Καλίστρατος, ο θαυμαστός αυτός στρατιώτης του Χριστού? Σύμφωνα με τον Ιερό Συναξαριστή, ο Άγιος Καλίστρατος γεννήθηκε στα τέλη του 3ου μετά Χριστόν αιώνα στην Καρχιδόνα της Αφρικής και είχε την ξεχωριστή χάρη να είναι γόνος ευσεβούς οικογενείας χριστιανών. Κάποιος προπάπος του βρέθηκε στα Ιεροσόλυμα όταν ήταν επιγής ο Κύριός μας. Έτσι, με τα ίδια του τα μάτια αντίκρισε τη γλυκύτατη μορφή του Θεανθρώπου και με τα αυτιά του άκουσε τη Θεία Διδασκαλία του και με όλη την καρδιά του πίστεψε στο Χριστό. Αυτόπτης των παθημάτων του Κυρίου και αυτήκοος της λαμπροφόρου Αναστάσεώς του, ο άνθρωπος εκείνος έδωσε στην οικογένειά του και στους απογόνους του ως πολύτιμη παρακαταθήκη την χριστιανική πίστη. Έτσι, εκ προγόνων πεφωτισμένων εδέχθηκε ο Καλίστρατος τον φωτισμό της αληθείας του Χριστού. Αυτήν ζούσε και γι' αυτήν αγωνιζόταν ο φλογερός χριστιανός νέος. Στην ακμή της νεότητάς του κατετάγει στο Ρωμαϊκό στρατό και συγκεκριμένα στο τάγμα των Καλανδών που είχε την έδρα του στην Καρχιδόνα. Επί των ημερών του αυτοκράτορα Διοκλητιανού έλαβε εντολή το στρατιωτικό αυτό τάγμα να βαδίσει για τη Ρώμη. Μεταξύ των ειδωλολατρών στρατιωτών του ξεχώριζε ο Καλίστρατος και όπως σημειώνει ο βιογράφος του, έλαμπε σαν φαϊνός αστέρας μέσα στο σκοτάδι της ασέλινης νύχτας. Έλαμπε η μορφή του από την αγνότητα της καρδιάς του. Έλαμπε από την ευγένεια των τρόπων του. Έλαμπε και ακτινοβολούσε η ομορφιά της χριστιανικής του αγάπης και κυρίως η ζωντανή πίστη του. Παρά την ειδωλολατρική ατμόσφαιρα του στρατοπέδου, ο Καλίστρατος έμενε σταθερός στις χριστιανικές του αρχές, παρακαλώντας τον Κύριο να τον αναδεικνύει πρωτίστως καλόν στρατιώτην Ιησού Χριστού, φλογερό χριστιανό. Η αποστροφή του προς τις αταξίες που συνήθιζαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες, η αποχή του από την προσκύνηση των ειδώλων και η απουσία του από τις τελετές προς τιμή του θεοποιημένου αυτοκράτορα έδωσαν αφορμή για κάποιες υποψίες σε μερικούς στρατιώτες. Αλλά και η όλη του σεμνή και ακτινοβόλος παρουσία γρήγορα έγινε αντικείμενο συζητήσεων. Στην αρχή τον υποπτεύθηκαν και άρχισαν να τον παρακολουθούν, ώσπου να αποδείξουν ποιο ήταν το μυστικό του ξεχωριστού αυτού νεαρού στρατιώτη.

Ρωμαϊκό στρατό ήταν πολύ διαδεδομένη η οργιαστική λατρεία του Μήθρα, όπως και η λατρεία του Αυτοκράτορα. Σε όλες αυτές τις λατρευτικές τελετές επικρατούσε η ανηθικότης και η βαρβαρότης. Ο νεαρός στρατιώτης Καλίστρατος όχι απλώς δεν συμμετείχε σε αυτές τις τελετές, αλλά φρόντιζε τις ώρες αυτές να απομακρύνεται από το στρατόπεδο και αθέατος να προσεύχεται στον ένα και αληθινό Θεό. Μία νύχτα κατά τη διάρκεια οργιαστικών θρησκευτικών τελετών στο στρατόπεδο, ο Καλίστρατος, όπως έκανε πάντα, απομακρύνθηκε και χάθηκε στο πυκνό σκοτάδι της νύχτας για να προσευχηθεί. Όμως αυτή τη φορά δεν αντιλήφθηκε ότι δεν ήταν μόνος, ότι κάποιοι τον παρακολουθούσαν. Και έτσι, όπως έκανε κάθε φορά, έπεσε στα γόνατα και με όλη τη θέρμη της καρδιάς του προσευχήθηκε στον Ιησού Χριστό. Εκείνοι τον είδαν και τον άκουσαν να προφέρει το όνομα του Χριστού. Χωρίς να χάσουν χρόνο, έρχονται στον αρχηγό του τάγματος, τον στρατιλάτη Περσεντίνο, και καταγγέλουν ότι ο Καλίστρατος είναι χριστιανός. Ο Περσεντίνος δεν άργησε να καλέσει το χριστιανό στρατιώτη για ανάκριση. Ποιος όμως καλός στρατιώτης του Σωτήρος Χριστού δηλιάζει ενώπιον του εχθρού? Και ο Καλίστρατος που μέχρι τώρα επικαλείται το όνομα του Ιησού Χριστού στην ησυχία και στο πυκνό σκοτάδι της νύχτας, δεν διστάζει να τον ομολογήσει και δημόσια στο φως της ημέρας. Ο Καλίστρατος, ο θαυμαστός του Χριστού στρατιώτης, δεν πτωείται στις δελεαστικές υποσχέσεις του στρατιλάτη. Στέκεται άκαμπτος και στις απειλές του που ακολουθούν και με λεβεντιά και θάρρος αξιοθαύμαστο ομολογεί ότι είναι χριστιανός και μάλιστα εκ προγόνων. Ο Περσεντίνος αμέσως διατάζει να τιμωρηθεί ο στρατιώτης. Τα βασανιστήρια πιστεύει ότι θα τον κάνουν να αρνηθεί το Χριστό. Ο πόνος θα τον λυγίσει γρήγορα. Οι στρατιώτες αρπάζουν τον μάρτυρα και τον μαστιγώνουν ανελέητα. Οδυνηρά βασανιστήρια έκαναν στο σώμα του όλο μια τεράστια πληγή. Το αίμα του τρέχει σαν βρύση και οι γυμνώνοι στρατιώτες τον σύρουνε πάνω σε αιχμηρά θραύσματα κεραμιδιών, ώστε να ξεσχίζονται οι πληγωμένες σάρκες του. Αλλά ο Καλίστρατος, ο οποίος στρατεύεται την καλή στρατεία ως αληθινός στρατιώτης του Χριστού, αποδεικνύεται νικητής και ανώτερος από κάθε βασανιστήριο που επινοούσαν οι δήμοι. Δεν δηλιάζει ούτε υποχωρεί. Με το βλέμμα του στραμμένο στον ουρανό, υπομένει τα πάντα με καρτερία.

στρατηγός, ντροπιασμένος από την ήττα, μηχανεύεται νέα μαρτύρια για τον χριστιανό στρατιώτη. Με ένα χωνί εξαναγκάζουν τον θείο Καλίστρατο να πιει όλο το νερό μιας λεκάνης, ώσπου πρίστηκε σαν ασκός. Ύστερα τον τοποθετούν σε ένα σάκο, τον δένουν καλά και τον ρίπτουν στα ανοιχτά της θάλασσας για να πεθάνει μαρτυρικά από ασφυξία και πνιγμό. Ο Θεός όμως άλλα ήθελε για τον πιστό στρατιώτη του. Τον ήθελε όργανο της θείας δόξης του, όργανο σωτηρίας κι άλλων ανθρώπων, και ιδούτε οικονόμησε. Όταν ο σάκος με τον μάρτυρα Καλίστρατο ερήφθη στη θάλασσα, σχίστηκε και δύο δελφίνια έφεραν τον Άγιο υγιή στην παραλία. Έκπληκτοι τον αντικρίζουν οι συστρατιώτες του από την ανέλπιστη αυτή διάσωσή του και μετανοούν που τον παρέδωσαν στον αιμοβόρο στρατιλάτη. Μπροστά στη δύναμη του αληθινού Θεού συγκλονίζονται. Ήδη 49 στρατιώτες πέφτουν στα πόδια του και ζητούν να τους λυτρώσει από την πλάνη των ειδώλων. Η προσωπικότης του Καλίστρατου, η ακτινοβόλος ζωή του και κυρίως η δύναμη του Θεού του μίλησε στην ψυχή τους, όπως και σε κάθε εποχή μιλά το παράδειγμα των ευσεβών χριστιανών. Στέκονται λοιπόν με δέος μπροστά του οι 49 αυτοί στρατιώτες. Δεν είναι μόνο το θάρρος και η καρτερία του Καλίστρατου μπροστά στα μαρτύρια που τους συγκίνησε, αλλά η ανεξήγητη διάσωσή του από τον βυθό της θάλασσας που τους συγκλώνησε. Η ψυχή τους φωτίζεται, η χάρις του Θεού τους επισκέπτεται και η φωνή τους με τόλμη απευθύνεται στο θείο Καλίστρατο. Ιδού του λέγουν, αντελήφθημε πλέον καλά πόσον μέγας είναι ο Θεός σου, ο οποίος με τέτοιο θαυμαστόν και υπερφυσικόν τρόπο σε έσωσε από το βυθό της θάλασσας.

Και ο θαυμαστός μάρτης του Χριστού Καλίστρατος τους απαντά: «Αλλά να ξεύρετε ότι ο δεσπότης και Κύριός μου, ο Ιησούς Χριστός, είναι τόσο αγαθός, ώστε με πολλήν αγάπη δέχεται όλους εκείνους οι οποίοι τον πλησιάζουν». Η απάντηση αυτή του Αγίου ήταν αποφασιστική πλέον για τους 49 στρατιώτες, για να σχηματιστεί εκείνη τη στιγμή μέσα στο ιδωλολατρικό στρατόπεδο το μικρό πίμνιο του Σωτήρος Χριστού. Υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από την μεταστροφή αυτή των διοκτών? Ποια θρησκεία έχει τέτοια δύναμη να παίρνει απαθλιωμένους και εγκληματίες και να τους κάνει Αγίους? Μόνο ο χριστιανισμός είναι η αιώνια και μοναδική πηγή της σωτηρίας των ανθρώπων. Γι' αυτό και ο μάρτης του Χριστού Καλίστρατος, μπροστά σε αυτό το θαύμα της μεταστροφής των 49 στρατιωτών του, από τα βάθη της καρδιάς του δοξάζει τον Κύριο.

Δεν άργησε ο στρατιλάτης Περσεντίνος να πληροφορηθεί όλα αυτά τα γεγονότα και έκπληκτος αλλά και οργισμένος πολύ δίνει εντολή να χτυπήσουν με ρόπαλα όλους εκείνους που δήλωσαν το θαυμασμό του στο Θεό του Καλλίστρατου και έπειτα να τους φυλακίσουν μαζί του. Η ανήλιος και σκοτεινή φυλακή γίνεται ναός. Όπου ο θείος Καλλίστρατος διδάσκει στους 49 στρατιώτες τα δόγματα της θείας του Χριστού οικονομίας, τα περικρίσεως και ανταποδόσεως, και έτσι τους προετοίμαζε ανδρείως να υπομείνουν το μαρτύριο στο όνομα του Χριστού. Κι ύστερα όλοι μαζί με μία φωνή υμνούν και δοξάζουν τον Χριστό. Την επομένη μέρα όλοι οδηγούνται ενώπιον του στρατιλάτη Περσεντίνου για ανάκριση. Με γενναιότητα όλοι μαζί βροντοφώναξαν «Ένας είναι αληθινός Θεός, ο Ιησούς Χριστός». Ιτημένος ο Περσεντίνος δίνει εντολή να τους δέσουν γερά όλους και να τους βυθίσουν σε μία δεξαμενή που την ονόμαζαν Ωκεανό. Ενώ οι Δήμοι έναν έναν τους στρατιώτες του Χριστού τους έριχναν στη δεξαμενή, ο Άγιος Καλλίστρατος προσευχήθηκε στο Κύριο η δεξαμενή αυτή να χρησιμεύσει για το μικρό αυτό πίμνιο και ως κολυμβήθρα Αγίου Βαπτίσματος. Πράγματι, μόλις τους βύθισαν όλους μέσα στο νερό της δεξαμενής, τα δεσμά τους λύθηκαν και οι μάρτυρες αναδύθηκαν από τα ύδατα με πρόσωπα φεδρά και λαμπρά ενδύματα. Ανάμεσά τους δε στεκόταν ο μάρτυρας Καλλίστρατος φορώντας την κεφαλή ευπρεπέστατων στέφανων. Συγχρόνως τη στιγμή εκείνη ακούστηκε φωνή από τον ουρανό που έλεγε «Έχε θάρρος Καλλίστρατε εσύ και το μικρό πίμνιό σου, ελάτε να αναπαυθείτε στις αιώνιες σκηνές». Τη φωνή συνόδευσε φοβερός σεισμός από τον οποίο έπεσε το άγαλμα που βρισκόταν κοντά στο λουτρό και έγινε κομμάτια. Το θαύμα αυτό οδήγησε στην αληθινή πίστη άλλους 135 στρατιώτες και ο στρατιλάτης Περσεντίνος, επειδή φοβήθηκε μήπως αποστατήσουν κι άλλοι πολλοί στρατιώτες, διέταξε να κατακόψουν σε κομμάτια πολλά το σώμα των 49 μαρτύρων και ιδιαίτερα του Αγίου Καλλίστρατου. Οι 135 νεοφώτιστοι χριστιανοί στρατιώτες με τιμές ενταφίασαν τα ιερά λείψανα των 50 μαρτύρων και προς τιμήν τους στη Ρώμη ανήγειραν περικαλέστατο ναό.

Ένας μόνο ήταν χριστιανός σε ολόκληρο το στράτευμα και όμως αξιώθηκε να μπει στη Βασιλεία του Θεού με μία θαυμαστή συνοδεία 49 χριστιανών, το μικρό του πίμνιο που η χάρις του Θεού ανέδειξε. Καλίστρατε, βλαστέ της Καρχιδόνας, τον εγκομιάζει ο αρχιμανδρίτης από την Κύπρο πατήρ Λεόντιος Χατζικώστας, λιχνίας πια σβηστή στην ιστορία, καινούργια σε κατέκτησε πορεία, ο πάντιμος του Ναζωραίου αγώνας. Κι αν μένετε παντού ο Λιμεώνας και βασιλεύει γύρω η σκευωρία, θα έρθει στη γη μια μέρα η εφορία, θα βγάσει του Χριστού χρυσούς αιώνας. Της Ρώμης στρατιώτης, μακρυφός εσύ της άψογης θρησκείας μύστης, μετάδιδες σε συναδέλφους φως και σαν ως μύστης κότους η φθορά, βάδισες μανεκλάλητη χαρά, άμωμο θύμα στο βωμό της πίστης. Ήταν λοιπόν στο στρατιωτικό τάγμα χριστιανός, ο Καλίστρατος, και ανέδειξε μια καλή στρατιά πιστών Αγίων. Λίγοι και μετρημένοι σήμερα οι αληθινοί ορθόδοξοι χριστιανοί δεν έχουν παρά να μιμηθούν τον Άγιο Καλίστρατο, εκτελώντας την καλή στρατεία, γιατί όπως λέγει ο Κύριός μας, πολλοί οι κλητοί, ο λίγοι δε οι εκλεκτοί.

0: Ο χρόνος μας όμως ήδη έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η Ιερά Μητρόπολης τριμηθούντος, εγκαίνια Ιερού Ναού Παναγίας Σουμελάς το Αλεθρίκο, πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 μετά μεσημβρίαν, υποδοχή Ιερών Ελλειψάνων και Πολυαρχαιρατικός Εσπερίνος. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 7:30 το πρωί, όρθρος ακολουθία εγγενείων και πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Βερίας Παντελεήμονος και Τριμηθούντος Βαρνάβα. Κατά την τελετή των εγγενείων, ο ψαλτικός χορός οκτάηχων και η βυζαντινή χοροδία Άγιος Σπυρίδων θα λαμπρύνουν τις ιερές ακολουθίες. Καθ' όλη την εβδομάδα από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου μέχρι και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα τελείται καθημερινά όρθρος και Θεία Λειτουργία η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Παναγία Σουμελά Αλεθρικών.

Για να πετύχουμε μια σωστή πνευματική πορεία και να αναδειχθούμε όχι μονάχα κλητοί αλλά και εκλεκτοί, θα πρέπει να έχουμε σταθερότητα στην πορεία μας και συνέπεια στη ζωή μας. Βάλαμε το χέρι στο αλέτρι και δεν πρέπει να κοιτάζουμε προς τα πίσω. Η χριστιανική ζωή, ξέρετε, είναι απόλυτη, δεν επιδέχεται νοθεύσεις. Ή την ζει κανείς με ειλικρίνεια και πληρότητα και την απολαμβάνει και η καρδιά του μεταβάλλεται σε παράδεισο. Διαφορετικά, αν κανείς προχωρεί με ασυνέπεια, αν κάνει αβαρίες και συνδυάζει και κοσμικό πνεύμα και πνεύμα Θεού και ευσέβεια και θεληματική αμαρτία, τότε γίνεται δυστυχισμένος, γιατί δεν ζει το Θεό και δεν ανταποκρίνεται στην κλίση που του έκανε ο Θεός να τον καλέσει κοντά του. Γι' αυτό χρειάζεται συνεχής αγώνας και προσπάθεια. Χρειάζεται προσοχή πάνω στις κινήσεις της καρδιάς μας. Προσοχή στις αισθήσεις μας, στις σκέψεις μας, στις αναστροφές μας. Προσοχή να μην μας παρασύρει ο διάβολος και μας νικήσουν οι πειρασμοί της ζωής. Ο χριστιανός που θέλει να ζήσει με πληρότητα και με γνησιότητα τη χριστιανική ζωή αγωνίζεται εναντίον των παθών και των ελαττωμάτων του και προσεύχεται πολύ για να λαμβάνει χάρη. Είναι παντοδύναμο όπλο στα χέρια του πιστού η προσευχή. Είναι η συνομιλία του δημιουργήματος με το δημιουργό του, του μικρού ανθρώπου με τον παντοδύναμο Θεό. Είναι αγγέλων έργο, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Είναι προνόμιο μεγάλο του λογικού ανθρώπου. Είναι η αναπνοή της ψυχής μας, το ιερότερο και ευγενέστερο έργο μας, η αγιότερη ανθρώπινη κίνηση και πράξη. Είναι η συνάντηση του πεπερασμένου ανθρώπου με τον άπειρο Θεό. Ο άνθρωπος που δεν προσεύχεται δεν είναι σωστός και φυσιολογικός. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος να στρέφεται προς το δημιουργό του όπως το ηλιοτρόπιο προς τον ήλιο. Ζωή χωρίς προσευχή είναι κατάσταση αφύσικη. Είναι ένας πνεύμονας χωρίς οξυγόνο. Καρδιά που δεν προσεύχεται γίνεται κέντρο και εστία αμαρτωλών συναισθημάτων και παθών. Καρδιά που προσεύχεται δέχεται τη δροσιά της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, εξαγιάζεται και εξαγνίζεται, ευωδιάζει, γίνεται κέντρο ευγενικών επιδιώξεων και αληθινής αρετής. Είναι μεγάλο δώρο του Θεού στον άνθρωπο η προσευχή. Δώρο ανυπολόγιστης αξίας. Τιμή μεγάλη και ωφέλη ανυπολόγιστη. Είναι αδύνατη η πνευματική ζωή χωρίς τη χάρη και τη δύναμη της προσευχής. Είναι αδύνατη η άσκηση της ευσέβειας χωρίς την προσευχή. Είναι αδύνατη η σωτηρία της ψυχής μας χωρίς τη ζωογόνο επίδραση της προσευχής.

άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, που πιστεύει στο Θεό, αισθάνεται πηγαίο την ανάγκη να προσεύχεται. Όσο μάλιστα πιο δυνατή είναι η πίστη, τόσο πιο μεγάλη είναι και η ανάγκη για προσευχή. Η προσευχή αγκαλιάζει ολόκληρη την ύπαρξη του πιστού, τον τρέφει και τον ανακαινίζει. Η αναγκαιότητα μάλιστα της προσευχής είναι πολύ μεγαλύτερη σήμερα. Στα πλαίσια της σύγχρονης εκοσμικευμένης εποχής στην οποία ζούμε, ο πιστός αισθάνεται σήμερα την ανάγκη της προσευχής περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, γιατί με την προσευχή σώζεται από την ανυπόφορη μοναξιά του, αντλεί δύναμη για τον πνευματικό αγώνα που καλείται καθημερινά να διεξαγάγει. Οφείλουμε ωστόσο να ομολογήσουμε ότι η πλειονότητα των ανθρώπων σήμερα δεν προσεύχεται ή προσεύχεται πολύ σπάνια και πάλι σε στιγμές εξαιρετικές. Η κρίση της πίστεως που κυριαρχεί γύρω μας γίνεται και κρίση της προσευχής. Ακόμη και όσοι επιθυμούμε να ανήκουμε στο στρατόπεδο των πιστών, δεν προσευχόμαστε συχνά, δεν προσευχόμαστε σωστά. Τον ορθό τρόπο προσευχής μας υποδεικνύει η παραβολή του τελώνη και του φαρισαίου. Η γνήσια και θεάρεστη προσευχή εσαρκώνεται σίγουρα από τον τελώνη της παραβολής. Όπως μας βεβαιώνει ο Κύριος, η προσευχή του εισακούστηκε από τον Θεό. Ο τελώνης κατέβηκε στο σπίτι του δικαιωμένος. Αυτό σημαίνει ότι ο τρόπος που προσευχήθηκε, τρόπος που ήλκησε την επιδοκιμασία του Κυρίου, μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα και για μας, να μας βοηθήσει να προσευχόμαστε όσο γίνεται πιο σωστά. Το πρώτο στοιχείο που μας επισημαίνει η ευαγγελική εκείνη αφήγηση είναι η στάση του τελώνη. «Και ο τελώνης μακρόθεν εστός», αναφέρει ο Ευαγγελιστής. Η προσευχή, όσο και αν αποτελεί ενέργεια της ψυχής και κίνηση πνευματική του ανθρώπου, δεν πραγματοποιείται ερήμην του σώματός του. Στο έργο της προσευχής στρατεύεται όλος άνθρωπος. Μαζί με την ψυχή συμπράττει και συναγωνίζεται και το σώμα. Η στάση του σώματος εμπνέει και βοηθά την ψυχή κατά την ώρα της προσευχής. Αυτό βλέπουμε και στον τελώνη της παραβολής. Ο τελώνης στέκεται μακριά από το θυσιαστήριο, στέκεται διακριτικά, στέκεται με δέος, με φόβο Θεού. Η στάση μας κατά την ώρα που προσευχόμαστε εκφράζει την ποιότητα της προσευχής μας. Μια στάση που τη διακρίνει ευλάβεια, το δέος και η συντριβή βοηθά να επικοινωνήσουμε πραγματικά με τον Κύριο. Μας κάνει να συναισθανόμαστε ότι βρισκόμαστε σε ένα ιερό χώρο, τόπο προσευχής και λατρείας. Μας υπενθυμίζει ότι στεκόμαστε μπροστά στο Θεό και διαλεγόμαστε μαζί Του. Η ταπείνωση αποτελεί βασική προϋπόθεση της προσευχής. Και όταν λέμε ταπείνωση κατά την ώρα της προσευχής, εννοούμε βαθιά συναίσθηση της αμαρτωλότητάς μας. Αυτή η ταπείνωση σφραγίζει και την προσευχή. «Ουκ ήθελεν ουδέ τους οφθαλμούς εις των ουρανών επάρε». Δεν ήθελε ο τελώνης δηλαδή ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό. Το σκυμμένο κεφάλι και το χαμηλωμένο βλέμμα του τελώνη μαρτυρεί την ταπείνωση και τη συντριβή του, που μεταποιείται σε θερμή ηκεσία, σε ένα πύρινο αίτημα ο Θεός να τον ελεήσει και να τον συγχωρήσει. Χωρίς ταπείνωση και χωρίς συντριβή είναι αδύνατο να προσευχηθούμε. Ο Θεός επιβλέπει επί την προσευχή των ταπεινών, αναφέρουν οι ψαλμοί. Προσευχόμαστε με ταπείνωση και συντριβή άραγε. Ελκύουμε το έλεος του Θεού. Ο Κύριος εισακούει την προσευχή μας. Προσευχόμαστε με αυτοπεποίθηση και κομπασμό. Ο Θεός απορρίπτει την προσευχή μας. Αρνείται να δεχτεί την ηκεσία μας. Η συνέστηση της αμαρτωλότητας οδηγεί στη συντριβή και τη μετάνοια. Και τα ιερά αυτά συναισθήματα που συγκλονίζουν την καρδιά του τελώνη εκφράζει ο τελώνης με το χτύπημα του στήθους του. Το στήθος εμπερικλεί την καρδιά μας. Και όλοι γνωρίζουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι αν η καρδιά είναι καθαρή, γίνεται ο τόπος όπου επαναπαύεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αντίθετα, αν η καρδιά κυριαρχείται από πάθη, γίνεται κατασκότεινος άδης. Η προσευχή μας λοιπόν απαιτεί συντριβή καρδιάς και ειλικρινή μετάνοια.
και την ειλικρίνεια της μετάνοιάς μας εκφράζει και το χτύπημα του στήθους. Παράλληλα φανερώνει την εσωτερική διάσταση της προσευχής. Το χρέος να προσευχόμαστε εν το κρυπτό. Έτσι συνιστά ο Κυριός μας. Η προσευχή που συνεχώς απίφθινε προς το Θεό τελώνης ήταν «Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό». Δηλαδή «Θεέ μου, σπλαχνίσου και συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό». Τα λόγια αυτά του τελώνη μας δείχνουν τη βαθιά αυτογνωσία που είχε. Γνώριζε καλά και συναισθανόταν βαθιά την αμαρτωλότητά του, γι' αυτό και δεν ζητάει τίποτα άλλο από τον Θεό παρά να τον εσπλαχνιστεί και να τον ελεήσει. Την προσευχή μας κοντά στα άλλα θα πρέπει να τη διακρίνει και η αυτογνωσία. Χωρίς συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας και επίγνωση της αδυναμίας μας δεν μπορούμε να προσευχηθούμε σωστά. Η έπαρση και η ηθική αυτάρκεια αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή της πνευματικής ζωής και φυσικά και της προσευχής. Αυτό δε που επιβάλλεται να αποτελεί το κύριο αίτημά μας στην προσευχή είναι ο Κύριος να μας χαρίσει το έλεος Του. Όταν ζητάμε το έλεος του Θεού, ζητάμε τα πάντα. Και όταν μας δίνει ο Θεός το μέγα έλεος Του, μας δίνει τα πάντα. Κάθε αγαθό και όλες τις ευλογίες Του.

Ο πιο επιτυχής χαρακτηρισμός του Αποστόλου Παύλου είναι αυτός που έδωσε ο ίδιος για τον εαυτό του, ημέριμνα πασών των εκκλησιών, στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του. Σαν να ήταν οικουμένος.

άκτιζε, αλλά και για τις δυσκολίες του αυτές χρωστούσε χάρη και ευγνωμοσύνη στον Χριστό. Ποιο ήταν όμως το όπλο του Παύλου? Η μεγάλη παρηγοριά και το στήριγμά του ήταν η προσευχή. Δεν θεωρούσε την προσευχή άχρηστη και ανώφελη εργασία, όπως την έχουν χαρακτηρίσει πολλοί, αλλά το σπουδαιότερο πνευματικό έργο. Η προσευχή για τον Απόστολο ήταν θεία συμμαχία για να αντιμετωπίσει τις ποικίλες αντικσότητες του έργου του. Ζητούσε ακόμα και τις προσευχές των πνευματικών του παιδιών. «Προσεύχεστε και υπέρ ημών», έγραφε χαρακτηριστικά στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του, για να μπορέσει να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Δεν δίσταζε να ομολογήσει πως ο Θεός τον απάλαξε από μεγάλο κίνδυνο, επειδή προσευχόντουσαν και οι άλλοι γι' αυτόν. Πορευόμενος για τα Ιεροσόλυμα, δίνει τις τελευταίες του συμβουλές και υποθήκες στους πιστούς και στους ποιμένες της Ασίας. Τους προλέγει αρκετά θλιβερά γεγονότα που θα συμβούν στον ίδιο και στην Εκκλησία. Όχι μόνο δεν απελπίζεται, αλλά τους αναθέτει στη φροντίδα του Θεού. «Και θύ στα γόνατα αυτού, συν πάσιν αυτής προσήφξατο». Προσευχήθηκε γονατιστός μαζί με όλους, να τους δυναμώσει ο Θεός τον αγώνα τους. Ήταν υπόδειγμα προσευχόμενου. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας γράφει πως η προσευχή είναι Θεού τυραννής ευσεβής, δηλαδή ένας ευσεβής τύραννος του Θεού. Δεν αφήνει τον άνθρωπο να ησυχάσει. Όπως το σώμα του ανθρώπου χωρισμένο από την ψυχή είναι νεκρό, έτσι και η ψυχή, όταν δεν παρακινεί τον άνθρωπο σε προσευχή, είναι άθλια, νεκρή και δυσόδης. Ο πιο πικρός θάνατος για τον άνθρωπο είναι η στέρηση της προσευχής. Παράδειγμα, ο προφήτης Δανίλ προτίμησε να μπει στο λάκκο των λεόντων παρά να σταματήσει την προσευχή. Η προσευχή θαροποιεί και ενισχύει τον άνθρωπο. Παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος. Αυτός που διέτρεξε όλο τον κόσμο και κήρυξε το Ευαγγέλιο, που φυλακίστηκε πιο πολύ από τους άλλους Αποστόλους, που ήταν φοβερός στους δαίμονες, που έκανε θαύματα, που απόκτησε μαθητές, που ήταν το στόμα του Χριστού στα έθνη, που ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού, ο φύλακας της Οικουμένης. Αυτός ο Μέγας δεν πήρε θάρρος από κανένα από αυτά, αλλά από την προσευχή. Επί τας προσευχάς έτρεχεν για να στηριχτεί πνευματικά. Γονάτιζε μπροστά στο Θεό και παρακαλούσε και για τον εαυτό του και για τους άλλους. «Κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα», γράφει. «Ού παβόμεθα υπέρ ημών προσευχόμεθι». Ας αφήσουμε τον Ιερό Χρυσόστομο να περιγράψει τη διάθεση του Παύλου για προσευχή. Αυτός λοιπόν, γράφει, προσευχήθηκε για τους αδελφούς του, ώστε να στηριχτούν. Ζητάει όμως τώρα από τους ίδιους, προβάλλοντας ως αξίωμα το αίτημα να προσεύχονται για αυτόν, όχι για να μην κινδυνεύσει, γιατί για αυτόν τον σκοπό ήταν ταγμένος, αλλά για να διαδίδεται ο λόγος του Κυρίου και να δοξάζεται, όπως συνέβη και μεταξύ τους. Η προσευχή κατορθώνει πολλά πράγματα, εφόσον γίνεται από αγάπη και με ταπεινό φρόνημα. Πολλές φορές η πίστη αυτού που ζητάει τις προσευχές των άλλων έσωσε και εκείνον που προσευχήθηκε. Και η καρπή της προσευχής είναι πολύ. Ο Θεός ευεργετεί όλους. Εάν ευεργετεί και εκείνους που δεν του ζητούν τίποτε, πολύ περισσότερο θα δώσει τη χάρη του και τα αγαθά του σε αυτούς που περνούν τη ζωή τους μέσα στις ευχές και στις δεήσεις. Ο Απόστολος Παύλος προσευχόταν πολύ και ήταν φυσικό να έχει και πολλούς καρπούς. Ας αναφέρουμε μερικούς. Αναμφιβόλως το κήρυγμα του Παύλου έσωσε πολλούς από την αμαρτία και τους οδήγησε στο αληθινό φως. «Ούτως κατά κράτος του Κυρίου ο λόγος ύφξανεν και ίσχυεν», αναφέρουν οι πράξεις. Από τα λόγια του πίστεψαν πολλοί, ενώ από τις προσευχές του στερεώθηκαν στην πνευματική του ζωή. Έκανε με την προσευχή του τους ανθρώπους ναούς του Αγίου Πνεύματος για να κατοικήσει ο Χριστός στις καρδιές τους. Ζητούσε από το Θεό να δώσει στα πνευματικά του παιδιά πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, για να γνωρίσουν το μήκος και το πλάτος και το βάθος και το ύψος της αγάπης του Χριστού. «Ου πάβομαι ευχαριστών υπερ ημών»,

Ο Θεός ευεργετούσε τους μαθητές του και ο ίδιος ο Παύλος θεωρούσε τον εαυτό του ευεργετούμενο. Εξαιτίας του, ο Θεός διέσωσε πολλούς ανθρώπους κατά το ναυάγιο της Μάλτας. Η συνεχής προσευχή για τους άλλους δείχνει και τη μεγάλη αγάπη που έτρεφε για αυτούς. Κανένας άνθρωπος δεν πένθησε και προσευχήθηκε τόσο για τους άλλους και για τις συμφορές τους, όσο εκείνος, το σκεύος αυτό της εκλογής. Στην ερώτηση τώρα, εάν είναι σωστό να παροτρύνουμε τους άλλους να προσεύχονται για μας, οι πατέρες απαντάνε καταφατικά. Εάν αυτός που θα προσευχηθεί για μας είναι θεοφιλής, μπορούμε πολλά να ωφεληθούμε. Άλλωστε ο Κύριος προσευχήθηκε να στερεωθεί η πίστη του Πέτρου. Επίσης η Εκκλησία μας κάνει ευχές και δεήσεις για πολλές ανάγκες του ανθρώπου. Δεν είναι λοιπόν έξω από το ήθος και την παράδοση της Εκκλησίας μας να ζητάμε να μας μνημονεύουν στη Θεία Λειτουργία ή να παρακαλούμε τους πνευματικούς μας πατέρες να προσεύχονται για μας. Επίσης και οι γονείς οφείλουν να προσεύχονται πολύ για τα παιδιά τους. Εάν ο Απόστολος Παύλος ζητούσε την προσευχή των άλλων, πολύ περισσότερο την έχουμε ανάγκη εμείς. Αγαπητοί ακροατές, υπάρχουν πολλοί τρόποι προσευχής, ο ένας διαφορετικός από τον άλλον. Δεν υπάρχει όμως ούτε ένα είδος ευχής που να είναι επιβλαβές. Αυτός που έχει στη μνήμη του συνέχεια το Θεό και τυχίζεται από τις προσευχές των άλλων, των Αγίων ανθρώπων, έχει θωρακίσει τον εαυτό του με την καλύτερη πανοπλία. Ο διάβολος είναι ανίσχυρος μπροστά του, γιατί η δύναμη της προσευχής είναι μεγάλη, ενώ η ωφέλειά της στον προσευχόμενο μεγαλύτερη.

Ο Χριστός δίδαξε την προσευχή με το παράδειγμά του, αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όταν ακούς γράφει το δάσκαλο να αναφέρεται σε απλοϊκά πράγματα, δεν λες ότι αυτός αγνοεί και ρωτάει για να μάθει ο ίδιος, αλλά επειδή θέλει να μορφώσει το μαθητευόμενο. Έτσι και ο Χριστός μας, αν και δεν είχε ανάγκη από προσευχή, όμως ο ίδιος προσευχόταν, επειδή ήθελε με τον τρόπο αυτό να διδάξει τους ακροατές του για να προσεύχονται συνεχώς και αδιαλείπτως, με νυφαλιότητα και αγρυπνία. Αγρυπνία βέβαια δεν είναι μόνο το να ξυπνάει κανείς τη νύχτα για να προσευχηθεί, αλλά και το να προσεύχεται την ημέρα με επαγρύπνηση. Ας μην λυπούμαστε εάν ενώ ζητάμε κάτι από τον Κύριο για πολύ χρόνο, δεν μας ακούει. Ο Κύριος ήθελε όλοι οι άνθρωποι να γίνουν απαθείς σε μια στιγμή, αλλά σαν προγνώστης που είναι, γνωρίζει ότι δεν τους συμφέρει. Όλοι όσοι ζητούν και δεν λαμβάνουν από το Θεό τα αιτήματά τους, για μία από τις παρακάτω αιτίες δεν τα παίρνουν. Ή επειδή τα ζητούν πριν την ώρα τους, ή επειδή τα ζητούν αναξίως και κατά τρόπο κενόδοξο, ή επειδή εάν έπαιρναν αυτό που ζητάνε, θα έπεφταν σε υπερηφάνεια ή σε αμέλεια μετά την απόκτησή του. Κι αν ακόμα είμαστε στην κατηγορία των αμαρτωλών και κατά συνέπεια ανάξιοι για να λάβουμε από το Θεό την ικανοποίηση των αιτημάτων μας, ας μην απογοητευόμαστε έχοντες υπόψη ότι με την επίμονη διάθεση της ψυχής θα μπορέσουμε να γίνουμε άξιοι για την απόκτηση αυτών που ζητάμε. Και αν είμαστε απροστάτευτοι και έρημοι, ας μην απογοητευόμαστε έχοντες υπόψη ότι είναι μεγάλη προστασία το να προσέλθει κανείς στο Θεό μόνος του με πολλή προθυμία. Ας καταφεύγουμε συνεχώς προς το Θεό και για κάθε θλίψη μας ας ζητάμε την παρηγοριά Του, για κάθε συμφορά την απαλλαγή και το έλεος Του και για κάθε πειρασμό τη βοήθειά Του. Οποιοδήποτε κι αν είναι το κακό και το μέγεθος της συμφοράς, μπορεί όλα να τα διαλύσει και να τα κάνει να περάσουν. Όχι δε μόνο αυτό, αλλά η αγαθότητά Του θα μας δώσει και κάθε ασφάλεια και δύναμη και δόξα αγαθή και υγεία σώματος και σύνεση ψυχής και ελπίδες καλές και το να μην αμαρτάνουμε εύκολα και γρήγορα. Μην προσπαθείς, γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας, την ώρα της προσευχής να κάνεις διάφορους συλλογισμούς πολύπλοκους, γιατί πολλές φορές ψελίσματα μικρών παιδιών απλά και όχι περίπλοκα έγιναν εισακουστά από τον πατέρα τους στον ουράνιο. Επίσης μην επιχειρείς να πολυλογείς για να μην σκορπιστεί ο νου σου. Ένας λόγος του τελώνει εξηλαίωσε και ο ληστής με ένα λόγο πιστό σώθηκε. Ο νους συγκεντρώνεται όταν στην προσευχή δεν υπάρχει πολυλογία. Μην αισθάνεσαι αναμάρτητος και ξεθαρεύεις την ώρα της προσευχής, έστω και αν έχεις αποκτήσει ηθική καθαρότητα. Καλύτερα να προσεύχεσαι στην προσευχή με πολύ ταπεινοφροσύνη και έτσι περισσότερο θα έχεις παρησία προς το Θεό. Έστω και αν ακόμα έχεις ανεβεί όλη τη σκάλα των αρετών, να προσεύχεσαι για την άφεση των αμαρτιών σου. Ας μην γίνεται ο καιρός της προσευχής ώρα αναγκαίων σκέψεων. Όποιος κρατάει ασταμάτητα τη βακτηρία της προσευχής δεν θα προσκόψει. Αλλά κι αν ακόμα συμβεί αυτό, δεν θα πέσει αθεράπευτα. Δεν θα συμβεί δε αυτό, γιατί η προσευχή είναι ευσεβής παιδεία του Θεού. Την ωφέλεια από την προσευχή τη βλέπουμε από τα εμπόδια που βάζουν οι δαίμονες. Το δε καρπό αυτής από την ήττα του εχθρού. Τα νερά, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν βρίσκονται σε επίπεδο μέρος δεν ανεβαίνουν ψηλά. Ενώ όταν πιεστούν και θλιβούν, εξακοντίζονται προς το ύψος με δύναμη μεγαλύτερη από το βέλος. Έτσι συμβαίνει και με τον άνθρωπο και τη διάνοιά του. Όσο καιρό δεν τον πιέζει καμία ανάγκη, διαχέεται και βρίσκεται σε χαλάρωση. Όταν όμως ανάγκες και θλίψεις και περιστάσεις τον πιέσουν, τότε καθαρές και εντόνους προς τον Θεό εκπέμπει τις προσευχές. Ισχυρίζονται πολλοί ότι είναι ανάξιοι να προσευχηθούν και δεν έχουν παρησία προς τον Θεό επειδή είναι γεμάτοι αμαρτίες. Αυτό όμως είναι πρόφαση, γιατί δεν πρόκειται για ευλάβεια προς τον Θεό, αλλά μάλλον για ραθυμία. Το να ισχυρίζονται ότι δεν έχουν παρησία, αυτό είναι μεγάλο όφελος, όπως θα ήταν ντροπή να νομίζουν ότι είναι άξιοι να παρησιάζονται στον Θεό.
Ο Θεός δέχεται ευμενός αυτούς που ομολογούν τα αμαρτήματά τους και έτσι φαίνεται καθαρά ότι είναι τέχνασμα του διαβόλου το να θεωρεί κανείς εμπόδιο για προσευχή τις αμαρτίες του. Αναφέρεται, αγαπητοί ακροατές, στο γερωτικό πως κάποτε μερικοί μοναχοί ρώτησαν τον Αβά Αγάθωνα: «Ποια αρετή πάτερ της μοναχικής πολιτείας είναι αυτή που έχει περισσότερο κόπο?» Και ο Αβάς τους είπε: «Συγχωρήσατε με, αλλά θαρώ πως δεν υπάρχει άλλος μεγαλύτερος κόπος από αυτόν που χρειάζεται ο άνθρωπος για να προσευχηθεί στο Θεό. Γιατί πάντοτε όταν ο άνθρωπος θέλει να προσευχηθεί, οι δαίμονες θέλουν να τον ανακόψουν, επειδή γνωρίζουν ότι με τίποτε άλλο δεν εμποδίζονται όσο με την προσευχή προς το Θεό. Και κάθε αρετή της ασκητικής ζωής που θα μπορούσε να επιδιώξει ο άνθρωπος, αν δείξει στην προσπάθειά του εγκαρτέρηση, βρίσκει ανάπαυση. Όμως το έργο της προσευχής μέχρι την έσχατη αναπνοή μας απαιτεί αγώνα. Όσο υψηλό έργο είναι η προσευχή, τόσο, αγαπητοί ακροατές, μεγαλύτερη προσπάθεια απαιτεί. Και για να προσευχηθούμε χρειάζεται αγώνας. Για να είναι η προσευχή μας γνήσια απαιτείται προσοχή». Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά που μείνατε κοντά μας. Ευχαριστούμε βέβαια ιδιαίτερα τον Άγγελο τον Παπά που ήταν στον ήχο και είχε και την επιμέλεια της μουσικής στην εκπομπή, και βέβαια τη Φίβη την Κωνσταντέλου που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε, αγαπητοί ακροατές, τη συνάντησή μας, πρώτον Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Να είσαστε καλά. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ιερά Μητρόπολης Τριμηθούντος, εγκαίνια Ιερού Ναού Παναγίας Σουμελάς το Αλεθρίκο, πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 μετά μεσημβρίαν, υποδοχή Ιερών Ελιψάνων και Πολυαρχιερατικός Εσπερίνος. Σάββατο 10 Οκτωβρίου 7:30 το πρωί, όρθρος ακολουθία εγγενείων και πολυαρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Βερίας Παντελεήμονος και Τριμηθούντος Βαρνάβα. Κατά την τελετή των εγγενείων, ο ψαλτικός χορός οκτάηχων και η βυζαντινή χοροδία Άγιος Σπυρίδων θα λαμπρύνουν τις ιερές ακολουθίες. Καθ' όλη την εβδομάδα από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου μέχρι και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα τελείται καθημερινά όρθρος και θεία λειτουργία η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Παναγία Σουμελά Αλεθρικών.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συμπορευόμενοι με τον Ιησού και η σειρά των εκπομπών αυτών έχει να κάνει με την αποκάλυψη της δόξας του Υιού του Θεού, όπως συμβαίνει στην Καινή Διαθήκη μέσα από τα ιερά κείμενά της, και ειδικότερα να δούμε την έννοια της τριαδικότητας του Θεού στη θεολογία της Καινής Διαθήκης. Την περασμένη εβδομάδα είπαμε ότι ανάμεσα στα άλλα η αποκάλυψη του Θεού σε εμάς τους ανθρώπους συμβαίνει με δύο τρόπους, είτε μέσα στην οικονομία του Θεού, είτε όταν είμαστε αναγκασμένοι να μιλήσουμε για τον Θεό καθεαυτόν. Στο θέμα της σχέσεως μεταξύ, θα λέγαμε, μίας οικονομικής και μίας καθεαυτής τριαδικότητας, θα δούμε μέσα στην Καινή Διαθήκη πώς αυτό αποκαλύπτεται. Όμως έχουμε δύο δρόμους οι οποίοι οδήγησαν τη σκέψη στην τριαδικότητα του Θεού. Ο ένας δρόμος είναι ο καθαρά οικονομικός, εντός εισαγωγικών, δηλαδή εκείνος ο οποίος πραγματώνεται μέσα από τη Χριστολογία και την πνευματολογία της Καινής Διαθήκης. Και ο δεύτερος δρόμος είναι ο λεγόμενος στοχαστικός, πάλι εντός εισαγωγικών, ή θεολογικός, ο οποίος με βάση και αυτό στην Θεία Αποκάλυψη αφορμάται από τα άνω, δηλαδή από το υπερβατικό, από τον τριαδικό Θεό, για να καταλήξει στη Χριστολογία και στην πνευματολογία. Και θα λέγαμε είναι δρόμος τον οποίον ακολούθησε πρωτίστως η θεολογία της αρχαίας Εκκλησίας και κυρίως ο Μέγας Αθανάσιος. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι το τριαδικό δόγμα είναι πάρα πολύ παλαιότερο και προηγείται των αντίστοιχων χριστολογικών και πνευματολογικών δογμάτων. Δηλαδή, όχι από τη θεότητα μόνο του Υιού και του Πνεύματος έχουμε την θεολογία που αναπτύχθηκε στην αρχαία Εκκλησία και η οποία σχημάτισε ή διαμόρφωσε το δόγμα της τριαδικότητας του Θεού, αλλά και αντίθετα από την σκέψη για την τριαδικότητα του Θεού οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι είναι αδύνατο να απορριφθεί η θεότητα είτε του Υιού είτε του Αγίου Πνεύματος. Η άποψη αυτή της αναγωγής από την τριαδολογία στη Χριστολογία και την πνευματολογία βλέπει ακριβώς την ιστορική εξέλιξη μέχρι της οριστικής διαμόρφωσης του δόγματος για την τριαδικότητα του Θεού. Μπορούμε εν συνεχεία να τονίσουμε ότι ο πλουραλισμός του Θείου έρχεται σε αποκορύφωμα και σε τελείωση κατεξοχήν στον χώρο της Καινής Διαθήκης. Ενώ θα λέγαμε στον φιλοσοφικο-θεολογικό στοχασμό των αρχαίων Ελλήνων είτε στη θρησκευτική πίστη των Εβραίων, το πραγματικό είναι η μονάδα εν αντιθέσει προς την πολυθεϊστική πίστη του Ελληνισμού, ας θυμηθούμε το Δωδεκάθεο και όλες εκείνες τις θεότητες οι οποίες υπήρχαν είτε στον ελληνικό είτε στον ρωμαϊκό χώρο, που θεωρούσαν πραγματικό την έννοια, θα λέγαμε, του πλήθους και του πλουραλισμού, στην πίστη της Καινής Διαθήκης θα λέγαμε ότι η ενικότητα και πληθυντικότητα, η μονάδα και η πλειάδα ανήκουν εξίσου και ουσιωδώς στο πραγματικό. Δηλαδή, η χριστιανική πίστη στον εντριάδη Θεό από κάποιους στοχαστές εξελίφθη ως μια ημιανάπτυκτη πορεία προς τη μονοθεία και προς την πολυθεία, η οποία ούτε στη μονοθεία ούτε στην πολυθεία κατέληξε, ή ακόμη ως ένα είδος συμβαστικής λύσεως μεταξύ μονοθεΐας και πολυθεΐας, η οποία ουδεμία καμία δηλαδή από αυτές δεν αποκλείει, αλλά εμπερικλείει και τις δύο σε ένα σύστημα. Αυτή όμως
η άποψη δεν αληθεύει, διότι η έννοια της τριαδικότητας του Θεού στη χριστιανική πίστη είναι μια έννοια για μια νέα πραγματικότητα και για μια νέα αντίληψη του πραγματικού, η οποία τριαδικότητα του Θεού, όπως αποκαλείται στην Καινή Διαθήκη, απέχει τόσο και από τη μονοθεία

Μπορεί η χριστιανική πίστη να προέρχεται από τον Ιουδαϊσμό? Μπορεί η Παλαιά Διαθήκη να είναι το θεμέλιο για την χριστιανική πίστη και για την κατανόηση της Καινής Διαθήκης, αλλά διαφέρει τόσο πολύ, καθότι το πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού είναι μοναδικό, ανεπανάληπτο, μη σχετιζόμενο με τις μεγάλες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης, όπως λόγω χάρη του Μωυσή. Έτσι λοιπόν, πρέπει όποιος ασχολείται με τη θεολογία της Καινής Διαθήκης και με την θεότητα η οποία, θα λέγαμε, κυβερνάει αυτόν τον κόσμο και λυτρώνει την ανθρωπότητα, να είναι, να αποφύγει τόσο και την πονηρή ειδωλολατρία των Ελλήνων, όπως επίσης και την μονοθεία του Ιουδαϊσμού, καθότι και οι δύο απορρίπτουν την έννοια της τριαδικότητας, δηλαδή την παρουσία του Θεού Πατέρα και του Θεού Υιού και του Θεού Πνεύματος, όπως αυτά διακηρύσσονται στην ορθόδοξη χριστιανική μας πίστη. Έτσι λοιπόν, από τη μία πλευρά έχουμε την άρνηση του Ιουδαϊσμού, έτσι, και κατόπιν έχουμε την άρνηση της ελληνικής πολυθεΐας. Αυτό το βλέπουμε και στον αγώνα τον οποίον είχαν να κάνουν οι απολογητές, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι κατά τον δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα προσπαθούσαν να βιώσουν την χριστιανική πίστη, χωρίς ακόμη βέβαια να έχει αναπτυχθεί η πατερική θεολογία και χωρίς ακόμα να έχουμε τα δόγματα της Εκκλησίας, τα οποία καθορίστηκαν με τις συγκλήσεις των Οικουμενικών Συνόδων, και έχουμε ακριβώς αυτή την τον διτό πόλεμο που είχαν οι απολογητές και προς τον Ιουδαϊσμό και προς την ελληνική ειδωλολατρία. Έτσι λοιπόν, κατά τη χριστιανική αντίληψη, η πολλαπλότητα, δηλαδή το να λέμε τρία πρόσωπα περί του Θεού, το Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, δεν είναι κάτι το φαινομενικό, κάτι το οποίο είναι εκτός της ουσίας, δηλαδή είναι έξω από τη θεότητα. Με άλλα λόγια, αν χρησιμοποιήσουμε την γλώσσα της φιλοσοφίας, δεν είναι ένα συμβεβικός, όπως θα έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος στο σημείο αυτό, στα διαλεκτικά του, έχει επηρεαστεί από την αριστοτελική φιλοσοφία. Δεν είναι κάτι το αντίθετο με τη θεότητα, με την έννοια του θρησκευτικού διαλυσμού. Αλλά κατά τη χριστιανική διδασκαλία, τα τρία πρόσωπα, με την διδασκαλία των τριών προσώπων καλύτερα, καταφάσκεται αυτή η ποικιλία και η πολλαπλότητα ως θείο προσόν που ανήκει ουσιαστικά στην ενότητα της Θείας Πραγματικότητας, που είναι και αυτό στοιχείο πρωτογενές και πρωταρχικό. Δεν είναι, θα λέγαμε, στην αρχαία σκέψη μόνο η ενότητα του Θεού ως μία ενότητα ενός προσώπου, αλλά θα λέγαμε πως στη χριστιανική πίστη αυτή η ενότητα είναι θεία και ταυτόχρονα έχουμε τα πρόσωπα του Πατρός, του Υιού και του Πνεύματος, τα οποία, θα λέγαμε, είναι ο ίδιος ο Θεός και ο βαθύτερος λόγος Του. Έτσι λοιπόν, η ποικιλία και η σχέση αυτών των τριών προσώπων δεν σημαίνει για εμάς ότι ο χριστιανικός Θεός είναι ένας Θεός απρόσωπος. Αντιθέτως, έχει έναν υποστατικό χαρακτήρα, καθότι αυτή η θεότητα, το εγώ, το εσύ, το εμείς, η σχέση των αυτών των προσώπων μέσα στο χριστιανισμό, μέσα στη χριστιανική πίστη, εισάγεται, θα λέγαμε, το στοιχείο και της διακρίσεως και του διαλόγου με την ενότητα ως κάτι το πρωταρχικό, και καταρρύπτεται έτσι η φιλοσοφία του αρχαίου ελληνισμού και κυρίως, θα λέγαμε, της αριστοτελικής φιλοσοφίας που μιλούσε περί της ουσίας ως της μόνης η οποία αποτελεί το όντως «ον». Και θα λέγαμε, αποφεύγεται με την τριαδικότητα του Θεού η μονολυθικότητα κάθε δογματισμού, μοναρχισμού ή, θα λέγαμε, ενός ατομικού και μιας ατομικής ιδέας του Θεού.

όμως για την πραγματική ενότητα είναι κατ' ουσίαν δρόμος ο οποίος περνά από την πολλότητα, δηλαδή από την παρουσία των τριών προσώπων και προς την πληθυντικότητα. Και η σχέση αυτών των τριών προσώπων είναι ακριβώς που αναδεικνύει την ενότητα της τριαδικής θεότητας. Θα λέγαμε ένα βήμα παραπέρα ότι ο Θεός κατά την Καινή Διαθήκη είναι εν εαυτό λόγος ως διάλογος, ενότητα ως σχέση και διαλογικότητα. Θυμηθείτε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που ο Ιησούς λέγει «Εγώ είμαι απεσταλμένος του Πατρός και εγώ πράττω τα έργα του Πατρός και τα λόγια τα οποία σας λέω είναι λόγια του Θεού Πατρός», που δείχνει ακριβώς αυτή τη συνάφεια, αυτή την ενότητα και αυτή την διαλογικότητα που τροποντινά εκφράζεται μεταξύ του Θεού Πατρός και του Θεού Υιού. Ο Πατέρας είναι ό,τι είναι, δηλαδή Πατέρας, μόνο εν σχέση με τον Υιό. Και το ίδιο ισχύει και για τον Υιό και για το Πνεύμα. Έτσι λοιπόν, θα λέγαμε ότι στην καινοδιαθηκική έννοια του Θεού θεμελιώνεται ένας δυναμικός και δημοκρατικός χαρακτήρας του χριστιανισμού. Η ουσία της τριαδικότητας του Θεού μέσα από την Καινή Διαθήκη δεν είναι κάτι στατικό, αλλά είναι κάτι δυναμικό. Είναι η δυναμική των σχέσεων των τριών προσώπων και η ενότητα συνίσταται όχι στην ατομικότητα, έτσι, στην ουσία που έλεγε ο Αριστοτέλης, ή στο άτομο, αλλά στη διαλογική δυναμικότητα και στην παράδοση ως ενέργεια και αυτοπαράδοση ως πράξη αγάπης, η οποία καταφάσκει τον άλλον και εκείνος ο οποίος είναι εκτός από εμένα. Έτσι λοιπόν η θυσία του Ιησού Χριστού είναι ακριβώς θυσία αντιπροσωπευτική, είναι θυσία η οποία διενεργείται με τη θέληση του Θεού Πατρός και εν Αγίω Πνεύματι, και μέσα στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε, θα λέγαμε, τάσεις χριστομονισμού, δηλαδή ότι μόνος ο Υιός ως Θεός ενεργεί, αλλά κατά την πατερική διατύπωση ο Πατήρ εν Υιώ εν Διαγίω Πνεύματος ποιεί τα πάντα. Δηλαδή έχουμε ακριβώς την ενότητα του ενός Θεού στην ύπαρξη των τριών προσώπων και του δυναμικού χαρακτήρα και των σχέσεων αυτών των προσώπων μεταξύ τους. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα διάλειμμα.

0: θέμα της σημερινής εκπομπής είναι η αποκάλυψη της δόξας του Υιού του Θεού και κυρίως η έννοια της τριαδικότητας του Θεού όπως αποκαλύπτεται ως σχέση προσώπων μέσα στην Καινή Διαθήκη και μάλιστα ως ενότητα και ως διάκριση αυτών προσώπων τα οποία πλέον διαφοροποιούν την πραγματικότητα του Θεού από εκείνη που γνωρίζαμε είτε από την ελληνική ειδωλολατρία είτε από τη μονοθεία του Ιουδαϊσμού. Και προχωράμε ένα βήμα παραπέρα για να δούμε ότι η χαρακτηριστική, η ουσιώδης έννοια για το Θεό στην Καινή Διαθήκη, μία έννοια η οποία όμως έρχεται ήδη από την παράδοση της Παλαιάς Διαθήκης, είναι η έννοια της πατρότητας. Σχεδόν ολόκληρη η Καινή Διαθήκη, όταν ομιλεί για τον Θεό, ταυτίζει τον Θεό με τον Πατέρα, όπως και τον Πατέρα με τον Θεό. Θα λέγαμε μία αμφίδρομη σχέση μεταξύ Θεού Πατρός και Πατρός Θεού. Στο χώρο της Καινής Διαθήκης εννοείται ως Θεός κατεξοχήν το πρώτο πρόσωπο της τριαδικής θεότητας. Τα άλλα δύο πρόσωπα, δηλαδή ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, είναι μεν θεία, δηλαδή ανήκουν στο χώρο του θείου και όχι στο χώρο του κοσμικού και του κτιστού περιβάλλοντος, αλλά και ο Υιός και το Πνεύμα είναι Θεός εκ Θεού, δηλαδή προέρχονται ουσιωδώς από τον Θεό Πατέρα και ως όντα μέτοχα της θεότητας αυτού. Άρα λοιπόν το πρώτο χαρακτηριστικό που βλέπουμε στην έννοια του Θεού στην Καινή Διαθήκη είναι ακριβώς ότι το κατεξοχήν πρόσωπο της τριαδικής θεότητος είναι ο Θεός Πατήρ και η έννοια της πατρότητας η οποία όπως θα δούμε κυριαρχεί μέσα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Έτσι λοιπόν η πίστη στον Θεό ως Πατέρα εκφράζεται μέσα από το περιεχόμενο της Καινής Διαθήκης και αυτή η αντίληψη περί Θεού ως Πατέρα είναι μοναδική και αποκλειστική θα λέγαμε στην παγκόσμια θρησκευτικότητα. Εν τούτης ο χαρακτηρισμός του Θεού ως Πατέρα δεν είναι παντελώς άγνωστος στην παγκόσμια θρησκευτική γραμματεία. Ήδη ο Όμηρος στην αρχαιότητα ονόμαζε το Δία «Πατέρα ανδρώντε και θεώντε». Παρόμοια και ο Πλάτωνας ονομάζει τον Θεό «Ποιητή και Πατέρα τούδε του παντός». Αλλά η έννοια «Πατήρ» προκειμένου περί του Θεού έχει στον αρχαίο ελληνισμό εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα από το χριστιανισμό. Ειδικότερα, εάν δούμε έναν εκκλησιαστικό συγγραφέα, τον Κλίμεντα τον Αλεξανδρέα, αναφέρει σχετικώς για το Θεό αυτή την αποδιδόμενη προσωνυμία «πατήρ» με τα εξής λόγια. «Ούτως και όμηρος είπεν πατήρ ανδρώντε και Θεόν, μη είδος της ο πατήρ και πως ο πατήρ». Εδώ ο Κλίμης ο Αλεξανδρέας μας δίνει ακριβώς την ειδοποιώ διαφορά που μπορεί με να χρησιμοποιείται η έννοια του Θεού ως Πατέρα και στον Όμηρο ή στον Πλάτωνα, αλλά χωρίς να γνωρίζουν αυτοί το τι είναι ο Πατέρας και πώς συνεργεί ο Πατέρας. Έτσι λοιπόν, στον αρχαίο ελληνισμό η σχέση προς τον Θεό, ο οποίος νοείται ως Πατέρας, εκλαμβάνεται πρωτίστως ως φυσική σχέση, δηλαδή με την έννοια ότι το Θείο είναι η αρχή και το βάθος όλων των όντων, των Θεών, των ημιθεών, των ηρώων, των ανθρώπων και όλων των άλλων υπόλοιπων όντων, τα οποία όλα, τα πάντα, έχουν την ρίζα τους στο Θείο. Και είναι η ουσία, η οποία συνενώνει φυσικώς Θείον, κόσμο και ανθρώπους, είναι ο Θείος Λόγος, ο οποίος διατηρεί στην τάξη και διοικεί το κάθε τι ως κοσμικός λόγος και του οποίου μπορούμε να γίνει μέτοχος και κοινωνός ο άνθρωπος με τον δικό του λόγο, ο οποίος, όπως υποστηρίζουν, είναι σπέρμα του λόγου του παντός. Έτσι, Υιός του Θεού στην αρχαία ελληνική σκέψη είναι ο κάθε άνθρωπος, ο οποίος μετέχει με τον λόγο του στον κοσμικό λόγο, δηλαδή λόγω της φυσικής συγγένειας προς το Θείο, όπως η σκέψη αυτή αναπτύχθηκε ιδιαίτερα από τη στοϊκή φιλοσοφία. Έτσι λοιπόν, στον αρχαίο ελληνισμό κυριαρχεί η φυσική και η ατομική αντίληψη για την ιότητα και την πατρότητα. Όμως, προς την αντίληψη της Αγίας Γραφής, η πατρότητα του Θεού είναι προσωπική, δηλαδή αγάπη προς τον κόσμο και φιλανθρωπία, προς τον οποίο ο Θεός, ο άνθρωπος, οφείλει να δείχνει υπακοή, εμπιστοσύνη, αφοσίωση. Και αυτή η προσωπική πατρότητα του Θεού ορίζει την έννοια της θεότητος διαφοροποιημένη και ξένη από την αρχαιοελληνική σκέψη. Για τον αρχαιοελληνισμό ισχύει αυτό που λέει ο Αριστοτέλης, ότι θα ήταν ανόητο να πούμε ότι αγαπάει ο Ζεύς. Αντιθέτως, μέσα στη χριστιανική πίστη, η πατρότητα του Θεού είναι ακριβώς η αγάπη του Θεού, δηλαδή το πώς με προσωπικό τρόπο ο Θεός στρέφεται προς τη σωτηρία και τη λύτρωση του ανθρώπινου γένους. Εξάλλου, και στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός, ο οποίος ονομάζεται και εκφράζεται ως Ιαχβέ, φέρεται ως πατέρας, δηλαδή πατέρας του λαού του Ισραήλ, το οποίο βλέπουμε σε πολλά σημεία με πολλές μαρτυρίες από το βιβλίο της Εξόδου, του Δευτερονομίου, του Ισαΐα, του Ιερεμία, των Ψαλμών και άλλων βιβλίων. Σε πολλά λοιπόν χωρία της Παλαιάς Διαθήκης εξυμνείται όχι απλά η αγάπη, αλλά η στοργική αγάπη και φροντίδα του Ιαχβέ για το λαό του τον Ισραήλ. Επίσης, από τον Δαβίδ και εξής εκλαμβάνεται ως Υιός του Ιαχβέ κυρίως ο βασιλιάς, ο οποίος στέκει και ενεργεί εγκύτερα στο λαό και στέκεται προς τον Θεό και έχει στενότερη σχέση με Αυτόν. Εδώ εκφράζεται ίσως η σκέψη ότι ο Θεός είναι πατέρας κυρίως των άνω ευρισκόμενων. Ένα τρίτο στοιχείο πρέπει να πούμε ότι ως Υιός του Θεού εκλαμβάνεται και ο κάθε ένας ευσεβής, όχι βεβαίως με φυσική συγγένεια Υιός του Θεού, ότι υπάρχει ο ίδιος φυσικός πατέρας, αυτό εννοούμε φυσική συγγένεια, αλλά ότι εν ηθική ενία, δηλαδή με την έννοια της υπακοής στις εντολές του Θεού, όπως αυτό βλέπουμε όχι μόνο στην Παλαιά Διαθήκη αλλά και στην Καινή Διαθήκη στον Απόστολο Παύλο, ότι δηλαδή ότι ο Υιός του Θεού, ο άνθρωπος ο οποίος στηρεί και υπακούει τις εντολές του Θεού, είναι εκείνος ο οποίος ανήκει στην Παλαιά Διαθήκη, ανήκει στην κοινωνία του Ισραήλ. Εδώ δηλαδή δεν έχουμε μία οικουμενική εντός εισαγωγικών αντίληψη περί ιότητος, αλλά μία εθνική και εκλεκτική αντίληψη. Τέκνα του Θεού ή τέκνα του Ιαχβέ, όπως ειδικότερα αποκαλούνται στην Παλαιά Διαθήκη, είναι μόνον οι Ισραήλ, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι ακολουθούν τη Διαθήκη του Θεού. Στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς καταργεί την πατρότητα του Θεού να αναφέρεται αποκλειστικά στον Ισραήλ ή στους ευσεβείς ως Υιούς του, και στην Παλαιά Διαθήκη εκπληρώνεται ως πρόσωπο του Ιησού Χριστού ως μοναδικός Υιός του Θεού, δηλαδή προλέγεται και πραγματώνεται στην Καινή Διαθήκη αυτή η αντίληψη ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός Υιός του Θεού, φεύγοντας πλέον από τις παλαιότερες αντιλήψεις περί Υιών του Θεού, εκείνων οποίοι, ένας τίτλος ο οποίος αποδίδονταν είτε στον βασιλιά είτε στους ευσεβείς Ισραηλίτες. Πρέπει όμως να σημειωθεί ακόμα, αγαπητοί ακροατές, ότι στην Παλαιά Διαθήκη η πατρότητα του Ιαχβέ δεν βρισκόταν στο προσκήνιο. προσκήνιο, δηλαδή η αντίληψη την οποία είχε ο λαός, είναι ο Θεός εννοείται και προσφωνείται κυρίως ως Θεός της μεγαλειότητος και της αποστάσεως, δηλαδή ως Κύριος και ως Βασιλεύς, χαρακτηριστικά τα οποία εκφράζουν την εξουσία και την κυριαρχία του Θεού, και ως τέτοια χαρακτηριστικά απομάκρυναν τους ανθρώπους κάπως από τον Θεό. Ιδιαίτερα δε στο μεταγενέστερο Ιουδαϊσμό ο Θεός μετατίθεται στο επέκεινα και έρχεται σε σχέση και επικοινωνία με τον κόσμο μόνο με μεσάζοντα όντα, δηλαδή μόνο με μεσίτες, με δυνάμεις, με αγγέλους. Έτσι πάλι από την εκκλησιαστική παράδοση βλέπουμε τον Κλήμα τον Αλεξανδρέα, ο οποίος να γράφει χαρακτηριστικά: «Και Εβραίοι δεσπότην ποιήσαντες ου πατέρα των Θεών». Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λέγει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς. Ο Θεός στον Ιουδαϊσμό είναι πρωτίστως παρελθόν, ως ο Θεός των πατέρων, και μέλλον ως προσδοκία. Στο παρόν ο Θεός είναι μακράν και απόν. Δια τον Ιουδαϊσμό η σκέψη ότι ο Θεός είναι παρόν και κοντά μας είναι μια σκέψη ξένη. Αυτή θα λέγαμε η απομάκρυση, αυτή η απόσταση μεταξύ Θεού και ανθρώπου έρχεται πλέον να γεφυρωθεί με την Καινή Διαθήκη, με την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, όπου ο Υιός του Θεού πλέον έρχεται εν το κόσμο και ζει μέσα στον κόσμο και θυσιάζεται για τη σωτηρία του κόσμου. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε και τη σημερινή εκπομπή. Χαίρετε.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου.

0: Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

Αγαπητοί ακροατές, και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή «Σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής». Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μεγάλη εορτή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και το θέμα μας, όπως είναι φυσικό, θα είναι γύρω από το πρόσωπο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος στάθηκε πάντα μια θαυμαστή για τον κάθε πιστό μορφή Αγίου, αλλά και μια τραγική προφητική φυσιογνωμία. Η γέννησή του έγινε με τη χάρη του Θεού και η σύλληψή του ευαγγελίστηκε, όπως μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, στον πατέρα του Ζαχαρία, μέσα στην εκκλησία την ώρα που εθύμιαζε. Είπε εκεί ο Αρχάγγελος Γαβρίλης στον Ζαχαρία πως η στήρα και μεγάλη πια στα χρόνια γυναίκα του Ελισάβετ θα γεννήσει Υιόν και καλέσει στο όνομα αυτού Ιωάννην και έστε χαράση και αγαλίασης και πολλοί επί τη γεννήση αυτού χαρίσονται. Έστε γαρ μέγας ενώπιον του Κυρίου. Και πράγματι αλήθεψε ο λόγος αυτός του Αγγέλου. Γεννήθηκε ο Πρόδρομος εκ των στηρωτικών λαγώνων της Ελισάβετ, λύνοντας ταυτόχρονα την αφωνία του πατέρα του Ζαχαρία. Ακόμα όταν ήταν στην κοιλιά της Ελισάβετ και σκύρθησε, προφήτευσε τη σάρκωση του Θείου Λόγου στην παρθενική μήτρα της Παναγίας. Χωρίς να γνωρίσει την αμαρτία του κόσμου, ο Πρόδρομος φεύγει νεότατο στην έρημο, όπου ζει με άσκηση φοβερή, τρεφόμενος με ακρίδες και άγριο μέλι, σαν να ήταν πουλί. Σε πολλές εικόνες της Βυζαντινής Αγιογραφίας, ο Άγιος Πρόδρομος βρίσκεται ιστορημένος πράγματι με δυο φτερά, φυτρωμένα στους ώμους του, και με την επιγραφή «Το πτηνό της ερήμου». Εκεί στην έρημο, μέσα στο μεγάλο καμίνι που δοκιμάζονται και οριμάζουν οι μεγάλοι Άγιοι, αρχίζει το κήρυγμα της μετανοίας. Βροντοφωνεί ότι ίγκυκεν πως έφτασε και είναι πολύ κοντά η βασιλεία των ουρανών, εννοώντας ασφαλώς τον Χριστό που ερχόταν κοντά του και ο οποίος σαν Θεός έμπροσθεν του γέγονε. Δεν δηλιάζει να κηρύξει και ελέγξει προς όλες τις κατευθύνσεις, κτυπώντας τελευταία και τη μοιχεία του Ηρώδη, κι ας ήξερε πως αυτό θα του κόστιζε τη ζωή του. Με τον αποκεφαλισμό του στο παράνομο συμπόσιο των γενεθλίων, ο Πρόδρομος ανοίγει τις πύλες του Άδου και ευαγγελίζεται και εκεί την έλευση του Σωτήρος, όπως ψάλουμε στο απολυτίκιό του. «Όθεν της αληθείας υπεραθλήσας, χαίρον ευηγγελίσω και της ενάδη, Θεόν φανερωθέντα εν σαρκή, τον έρωτα την αμαρτία του κόσμου και παρέχοντα ημίν το μέγα έλεος». Και αξιώθηκε να ακούσει στο τέλος το εγκόμιο, που κανείς άνθρωπος δεν άκουσε από το ίδιο το φοβερό στόμα του Κυρίου και Θεού του, που βάφτισε στον Ιορδάνη ποταμό. Αμήν λέγω ημίν, ουκ εγίγερτε εν γυναιτής γυναικών, μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού.

Συνεχίζουμε λοιπόν τα σχόλιά μας στη μεγάλη εορτή προς τιμή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι η πιο αποπνευματωμένη μορφή της Βυζαντινής Αγιογραφίας. Ιστορείται σύμφωνα με την παράδοση που τον διέσωσε ως ένα πραγματικό πτηνό της ερήμου. Να μια εικόνα του ιστορημένη από το χέρι και τον κάλαμο ενός Αγίου, του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Ας ακούσουμε τα λόγια του. Ήταν κατά τη σωματική θεωρία άγριος και φοβερός και ανώμοιος με τους άλλους ανθρώπους. Δια την πολυχρόνιον εν της ερήμης διατριβήν, αυτός είχε τα μαλλιά της κεφαλής πεπυκνωμένα και ακτένιστα. Αυτός είχε και καυμένον υπό του ηλίου το πρόσωπον. Αυτός ήταν λεπτός στο σώμα και τόσο λεπτούς είχε τους βραχίονες και τα πλευρά, ώστε εφαίνοντος αράχνη. Και τα σκέλη του επαρομοίαζαν με τα σκέλη των ακρίδων. Η ομιλία του ήταν τραχία εν ταυτό και γλυκία. Τραχία μεν δια το ονειδιστικόν, γλυκία δε δια το κήρυγμα της μετανοίας, διότι έλεγε προς τους Ιουδαίους «γεννήματα εχιδνών», αυτό είναι το τραχή και άγριο, «ποιήσατε καρπούς αξίους της μετανοίας», αυτό είναι το γλυκό και πράον της ομιλίας. Και δια να είπω καθολικός, καθώς ήταν η τροφή του Ιωάννου μέλι άγριον, ούτω και διδασκαλία του ήταν σμιγμένη με γλυκύτητα και με σκληρότητα. Ακριβώς σε αυτή την παράδοση των Αγίων Πατέρων στηρίζεται και η σημερινή Ορθόδοξη Αγιογραφία και εικονογραφή τον Άγιο Πρόδρομο. Ας δούμε τώρα μια εικόνα του καμωμένη διαχειρός Φωτίου Κόντογλου. Ίσταται επάνω σε μια πέτρα ως άγριο όρνεο, πτερωτός με λεπτούς πόδας, φορών κατάσαρκα μιλωτή εκ δέρματος καμήλου, κοντή έως ολίγο κάτω από το γόνατο, και επάνωθεν αυτής είναι τυλιγμένος η σημάτιο λαδοπράσινο. Η κεφαλή του είναι αναμαλιασμένη ως σαν άγριος πρίνος. Οι οφθαλμοί περίλυποι, μακράν ατενίζοντες, το στόμα μελαγχολικό. Η έκφρασή του είναι αυστηρά, με τα μιλιχία εγκαρτερήσεως. Η κόμη πολυπλόκαμος, πίπτει επί των ώμων. Τα καλάμια των χειρών και των ποδών είναι άσαρκα, ως σαν των πτηνών. Το πρόσωπό του είναι λιπόσαρκο και μελαμψό από τον καύσωνα της ερήμου. Τα μαλλιά του και τα γένια του έχουν τα στρίχας υγριωμένας από την κακοπάθεια και τον άνεμο. Το όμα του σκληρό και πλήρες εγκαρτερήσεως, η μύτη του γυριστή, βαθυμάγουλος, μακρόλεμος, με το στήθος του γυμνό, όπου ξεχωρίζουν τα κόκαλα κάτω από το μελαψό δέρμα. Με τη δεξιά κάνει το σχήμα της ευλογίας και με την αριστεράν κρατεί κοντάφι με σταυρόν και ηλιτάριον ανοιχτό. Στη δεξιά γωνία της εικόνος, πάνω εις μίαν πέτρα, ευρίσκεται δοχείον, μέσα στο οποίο είναι η κομμένη κεφαλή του. Εις δε την αριστερά ένα άγριο δέντρο, μία δρύς, και ανάμεσα εις τα κλονάρια της φαίνεται σφινωμένη μία αξίνη, όπου συμβολίζει τα λόγια του προφήτου. Ήδη δε και η αξίνη προς τη ρίζα το δέντρο κείται. Εις τους ώμους του είναι φυτρωμένες άγριες πτέρυγες αετού, και το προφητικό ρήμα όπου λέγει «Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου προπροσώπου σου, του κατασκευάσε την οδό σου έμπροσθέν σου». Επτέρυγες συνεργούν εις το να φαίνεται το ιερό του το πτηνό πλέον υπερφιές. Αυτά μας αναφέρει σε ένα κείμενο ο Φώτης Κόντογλου. Είπα αυτά τα δύο κείμενα για δύο λόγους. Πρώτα για να φανεί η συνέχεια της παραδόσεως στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στις λειτουργικές τέχνες της, και ύστερα γιατί βλέποντας με τα μάτια τα πνευματικά την εικόνα ενός Αγίου μας πιάνει μια κατάνοιξη βαθιά και πλησιάζουμε πιο πολύ τη ζωή του, το παράδειγμά του, τη διδασκαλία του.
Ανοίγουμε τις πνευματικές πύλες των αισθήσεών μας, να μπει το μήνυμα της λυτρώσεως και της σωτηρίας μέσα μας, κατά το λόγο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Είδα την ανθρώπινη εικόνα του Θεού και η ψυχή μου εσώθη.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος έχει πολλά ονόματα στην Αγία Γραφή και στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Στην Παλαιά Διαθήκη προφητικά ονομάζεται Φωνή Βόντος εν τη Ερήμο. Κατά τον προφήτη Ισαΐα που λέει «Φωνή Βόντος εν τη Ερήμο ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού». Από αυτή την προετοιμασία της στράτας του Κυρίου ονομάστηκε και πρόδρομος. Η φωνή του λόγου, ο λίχνος του φωτός, ο αιωσφόρος, δηλαδή ο αυγερινός του ηλίου, ο φίλος του νυμφίου και άλλες πολλές ονομασίες. Η ονομασία φωνή βόντος εν τη ερήμο γεννά μερικά προβλήματα για τον ερμηνευτή του θείου λόγου. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος γράφει «Εν δε τες ημέρες εκείνες παρεγίνεται Ιωάννης ο Βαπτιστής κηρύσσων εν τη ερήμο της Ιουδαίας». Ενώ ο Λουκάς σημειώνει «Και ήρθε εις πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών». Είναι πολύ πιθανό τότε να ήταν έρημος ο τόπος και στα περίχωρα του Ιορδάνη, όπου μαζεύονταν ο κόσμος και άκουγαν το κήρυγμα του Ιωάννου, κατά το λόγο του Ευαγγελιστού Ματθαίου. Τότε εξεπορεύεται προς αυτόν Ιεροσόλυμα και πάσα Ιουδαία και πάσα η περίχωρος του Ιορδάνου. Και ένας νεότερος σχολιαστής του Ευαγγελίου έγραψε «Ο Ιωάννης κράζει στην έρημο, γιατί δεν υπάρχει έρημος πιο καταθλιπτική από την ακοή των ανθρώπων που δεν θέλουν να ακούσουν και από τα μάτια του κόσμου που δεν θέλει να δει. Δεν υπάρχουν άνθρωποι περισσότερο τυφλοί από εκείνους που δεν θέλουν να δουν».

συνεχίζουμε με το Ευαγγέλιο, που είναι πρώτη Κυριακή Λουκά, 5ο κεφάλαιο, 1 έως 11 στίχους. Ας διαβάσουμε λίγο το κείμενο. Το καιρό εκείνο, εστός ο Ιησούς παρά τη λίμνη Γενισαρέτ, είδε δύο πλοία εστώτα παρά τη λίμνη. Οι δε αλλοίς από βάντες από αυτόν απέπλαν τα δίκτυα. Εμβάς δε εις εν των πλοίων, ο ίν του Σίμωνος, και ρώτησεν αυτόν από γης, από της γης επαναγαγήν ολίγων, και καθίσας εδίδασε εκ του πλοίου τους όχλους. Ως δε επάυσα των λαλών, είπε προς το Σίμωνα, επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσε τα δίκτυα ημών εις άγραν. Και αποκριθείς ο Σίμων, είπεν αυτό, επιστάτα, διόλης της νυχτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν, επειδή το ρήμα τί σου χαλάς το δίκτυο. Και τότε ποιήσαντες συνέκλεισαν πλήθος ηχθείων πολλοί, διερήγνητο δε το δίκτυον αυτών, και κατέναυσαν τις μετόχεις της εν το εταίρο πλοίο του ερθόντος συλλαβέστε αυτής, και ήρθαν και έπλησαν αφότερα τα πλοία ώστε βυθίζεστε αυτά. Ιδών δε Σίμων Πέτρος προσέπεσε τις γόνες του Ιησού λέγον, έξερθε από μου ότι ανήρα μαρτωλός ημί Κύριε, θάμβος γαρ περίεσχε αυτόν και πάντας του συναυτό επί τη άγρα των ηχθείων ή συνέλαβον. Ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην, Ιού Ζεβεδαίου, ήσαν κοινωνοί το Σίμωνη. Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς, μη φοβού, από του νυν ανθρώπους έσυ σογρών, και καταγαγώντες τα πλοία επί την γην, αφέντες άπαντα οικολούθησαν αυτό. Δύο τύποι ανθρώπων υπάρχουν. Είναι ο πιστός τον Θεό και ο άπιστος. Ο άπιστος ξεκινάει τη ζωή του στηριζόμενος στη δύναμή του μόνο. Αλλά σκοντάφτει, γιατί η ζωή έχει εμπόδια πολλά. Σκοντάφτει, πέφτει και συντρίβεται. Και τον καταλαμβάνει.

Όλη τη νύχτα κοπιάσαμε χωρίς να πιάσουμε τίποτα. Δεν απογοητεύτηκε όμως στη δυσκολία του αυτή, γιατί είχε μαζί του τον Χριστό. Και ο Χριστός του είπε να πάει στα βαθιά και να ρίξει εκεί τα δίχτυα του για ψάρεμα. Ο Πέτρος υπήκουσε στον Χριστό και έζησε ένα θαύμα. Το θαύμα της ευλογίας του Χριστού. Μαζί με τους συντρόφους του έπιασε πολλά, πάρα πολλά ψάρια. Το θαύμα αυτό επαναλαμβάνεται και σήμερα. Οι πιστοί δοκιμάζουν και αυτοί θλίψεις, δυσκολίες και αποτυχίες στη ζωή. Και έχει θλίψεις η γη αυτή, που η Αγία Γραφή τη λέει κοιλάδα του κλαθμόνος, μια λεκάνη δηλαδή που τη γεμίζουμε με τα δάκρυά μας. Άλλοι, οι άπιστοι, πνίγονται, χάνονται. Πού είναι ο Θεός, λένε. Αλλά οι πιστοί στον Θεό άνθρωποι είναι δυνατοί. Δέστε μια πιστή χείρα, πώς θα ανατρέφει τα παιδιά της και τα παραδίδει καλούς ανθρώπους στην κοινωνία, επειδή προσεύχεται στον Θεό και ζει έντονα την παρουσία του. Έφυγε ο σύντροφός σου, αλλά μη θλίβεσαι, μην απογοητεύεσαι, γιατί για σένα που πιστεύεις ήρθε ο Χριστός πιο έντονα τώρα για να αναλάβει αυτός την προστασία του σπιτιού σου. Δέστε πολλές φορές ορφανά χωρίς ανθρώπινη προστασία. Κι όμως, γιατί επικαλούνται το Χριστό και κρατιούνται δυνατά από Αυτόν, προοδεύουν και νιώθουν θαρετά με την παρουσία Του. Πραγματικά, η παρουσία του Θεού μέσα μας, μας γεμίζει, μας φτερώνει. Ποτέ μα ποτέ δεν είναι δυνατόν να απογοητευτεί ο πιστός άνθρωπος. Η αρρώστια του κόσμου σήμερα είναι η απελπισία και το άγχος. Κάνουν οι επιστήμονες συσκέψεις και διαλέξεις, αλλά δεν βρίσκουν το φάρμακο. Κι όμως υπάρχει φάρμακο. Είναι η παρουσία του Θεού. Να αισθάνεσαι το Θεό κοντά σου, μέσα σου, και να κράζεις αυτόν τον πόνο σου σαν τον Πέτρο. Επιστάτα ουδέν ελάβομεν. Και θα νιώσεις ότι σε κατανοεί ο Χριστός και με μια φωνή, μια δυνατή πληροφορία μέσα σου θα σου λέει ότι δεν θα σε αφήσει ο Χριστός να χαθείς. Και αυτός ο Χριστός θα σου δώσει κουράγιο για να αρχίσεις και μετά από τις τόσες αποτυχίες σου πάλι το έργο σου, πιο βαθιά μάλιστα, όπως είπε στον Πέτρο. Ο Πέτρος θα μας πει το αυριανό Ευαγγέλιο. Ξεκίνησε από μια αποτυχία, αλλά στράφηκε στον Χριστό, υπήκουσε στο λόγο του και έζησε ένα θαύμα. Για να ζήσουμε το θαύμα του Χριστού, πρέπει να πιστέψουμε ότι ο κόσμος είναι αποτυχία, είναι μια απογοήτευση. Ουδέν ελάβομεν, είπε ο Πέτρος, ουδέν. Μηδέν η δόξα, μηδέν τα πλούτη, μηδέν τα ανθρώπινα συστήματα, όλα μάταια, όλα απογοητεύουν. Ένας μόνο ελκύει, ο Χριστός, και ένας μόνο σώζει, υπακοή στο λόγο του. Χριστέ, επί το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυο. Χριστέ μου, θα το κάνω επειδή το λες εσύ. Σε αυτόν πρέπει να στηριχθούμε. Σε αυτόν να ακουμπήσουμε όλοι πολύ δυνατά. Γιατί είναι ο προστάτης όλων μας. Ο πατέρας των ορφανών. Γιατί είναι ο δυνατός, γιατί είναι ο Θεός μας.

Συνεχίζουμε τα σχολιά μας στην Ευαγγελική Περικοπή που υπενθυμίζω ότι είναι Κυριακή 1η Λουκά. Και καθίσας εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Θα ακούσουμε. Η αυριανή περικοπή μας μεταφέρει στο σημαντικότερο γεγονός των πρώτων ημερών του Χριστού μας στην Καπερναούμ, κατά την αρχή ακόμα της δράσεώς του. Περιγράφει την πρώτη επαφή του με τους εργαζομένους ανθρώπους της. Το ότι μάλιστα τούτο συνέβη μετά τη γνωστή αποτυχία του Χριστού μας στην ιδιαίτερη του πατρίδα τη Ναζαρέτ, δίνει στην περικοπή μεγάλη σημασία. Γιατί μας αποκαλύπτει σε ποιους απευθύνεται και πού αναζητεί τους δικούς του ανθρώπους ο Χριστός μας. Ο Κύριος αναζητεί τους ακροατές του ανάμεσα στους απλούς εργαζομένους ανθρώπους του λαού, στους ανθρώπους του μόχθου. Η υψηλή θρησκευτική τάξη του Ισραήλ, που είχε σαν επάγγελμα τη μελέτη και ερμηνεία της γραφής, εθεώρησε κατώτερο να ακούσει τον Χριστό και να τον παραδεχθεί σαν διδάσκαλο. Τον Χριστό τον έβλεπαν αφιψηλού, τον έκριναν περιφρονητικά σαν ένα υπαίθριο κήρυκα χωρίς κύρος και αξίωμα. Τον έβλεπαν όπως θα έβλεπαν σήμερα κάποιον χωρίς δίπλωμα, λαϊκό κήρυκα που μπορεί να κάνει θαύματα αλλά του λείπει η σφραγίδα της γνώσεως και ο ακαδημαϊκός τίτλος. Έλεγαν γι' αυτό και εκείνοι περιφρονητικά για τον Χριστό: «Μήτης εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν ή εκ των Φαρισαίων, αλλά όχλος ούτος ο μη γινώσκον των νόμων επικατάρατη ίσιν». Τούτο σήμαινε, αφού δεν τον πιστεύουν, η γραμματισμένη και επίσημη δεν έχει αξία. Μυρίζει, θα λέγαμε σήμερα, λαϊκούρα και πεζοδρόμιο. Ένας που φασκιώθηκε μέσα στο στάβλο και ανατράφηκε σε κάποιο χωριουδάκι μόνο για τον χυδαίο όχλο εντός παρενθέσεως κάνει και όχι για τους γεννημένους επίσημους, διανοούμενους και αριστοκράτες της χώρας. Σε αυτό τον καταραμένο για τους άρχοντες όχλο στο λαό έρχεται ο Κύριος. Στο λαό που δεν είχαν προλάβει να τον δηλητηριάσουν οι οχές που εφόλιαζαν στην πρωτεύουσα του Ισραήλ. Μέσα στο λαό βασικά κήρυξε, θαυματούργησε και έδρασε. Από το λαό αυτό θα διαλέξει και τους στενότερους συνεργάτες του, τους μαθητές του. Γιατί ο λαός στην πλειοψηφία του διέθετε και τα προσόντα εκείνα που κάνουν τον άνθρωπο δεικτικό της χάριτος του Θεού. Και πρώτα ο όχλος των Ιουδαίων ήταν πρόθυμος να ακούσει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και όχι μόνο να το ακούσει αλλά και να απαντήσει θετικά σε αυτό, να το δεχθεί. Ο απλός λαός σε κάθε εποχή ζει με έντονη την προσμονή της Βασιλείας του Θεού, ασθμένοντας κάτω από την πίεση των δυνατών. Γι' αυτό ο όχλος δεν υπήρξε μόνο το μόνιμο ακροατήριο του Χριστού, αλλά όχλοι σειραίουν και γεμίζουν συνήθως και σήμερα τους ναούς και τις αίθουσες των κηρυγμάτων. Όσοι καυχόνται για αξιώματα, πλούτη και γνώσεις, με πολύ λίγες εξαιρέσεις, θεωρούν ταπεινωτικό να συνοστίζονται μαζί με τους ανθρώπους του λαού για να ακούσουν την μορία του Ευαγγελίου. Η εωσφορική έπαρση κάνει τον άνθρωπο αυθάδη κριτή του Θείου Λόγου. Ο όχλος του Ευαγγελίου είναι πρόθυμος να διευκολύνει το έργο του κηρύγματος και να βοηθήσει στην εξάπλωσή του. Ας έρθουμε όμως στην περικοπή μας. Το πλήθος δυσκόλευε το κήρυγμα του Χριστού και τότε ο Πέτρος, υπακούοντας την εντολή του Χριστού, απομακρύνει το πλοίο του από την ξηρά. Ο Πέτρος διαθέτει το πλοίο του στην υπηρεσία του Κυρίου. Αλήθεια, πόσοι χριστιανοί σήμερα είναι πρόθυμοι να συμβάλλουν με κάθε τρόπο σε ιεραποστολικούς σκοπούς, να προσφέρουν έστω και ένα μικρό δωμάτιο να γίνει κάποιος κύκλος αγιογραφικής μελέτης? Ο όχλος του Ευαγγελίου είναι σχεδόν πάντα πρόθυμος να υποτάξει τη λογική στην πίστη. Τούτο δεν αποδεικνύουν τα λόγια του Πέτρου: «Επειδή το ρήμα σου χαλάσω το δίκτυον».
Όλη τη νύχτα, του λέει, ρίξαμε τα δίχτυα, τα εσύραμε, αλλά ούτε λέπι δεν πιάσαμε. Τώρα εσύ μας διατάζεις να τα ξαναρίξουμε. Μας λες δηλαδή κάτι αντίθετο προς τους νόμους της αλλιευτικής τέχνης. Εν τούτης θα υπακούσουμε. Υπάκουσαν σε κάτι που ένας ορθολογιστής θα θεωρούσε εντελώς αδύνατο και θα το χλέβαζε. Ξέρει ο λαός να υπακούει στο παράλογο εντός παρενθέσεως της πίστεως, όχι γιατί δεν καταλαβαίνει τι κάνει, όπως θα έσπευδαν να πουν μερικοί, αλλά γιατί πιστεύει. Έχει την διάθεση να πιστεύει. Μερικοί που δεν χάνουν την ευκαιρία να πολεμήσουν την Εκκλησία και να ποτίζουν με το δηλητήριό τους την νεολαία μας, αποδίδουν την πίστη του λαού στην αμορφωσιά και δυσιδαιμονία. Αυτό αποδεικνύει όμως πόσο λίγο γνωρίζουν ψυχολογικά το λαό μας. Γιατί ο λαός μπορεί να μην έχει παιδεία. Έχει όμως ζωντανό το αισθητήριο της συνειδήσεώς του, που κρίνει αλάνθαστα, χωρίς να μπορεί να εκφράσει με λέξεις την κρίση του. Αποδεικνύεται επίσης ο όχλος αυτός, ανώτερος από την ύλη και το συμφέρον. Ο Χριστός, όπως σωστά παρατηρήθη, έβαλε τους μαθητάς στο μεγάλο πειρασμό του κέρδους. Λογικά θα έπρεπε μετά το πλούσιο ψάρεμα να τρέξουν να εκμεταλλευτούν οικονομικά την επιτυχία τους. Δεν το έπραξαν όμως. Αντίθετα, αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό. Ο όχλος που ακολουθούσε τον Χριστό είχε ακόμα την δύναμη, απαλλαγμένος από κάθε μορφή ιήσεως και αυτοπεποιθήσεως ή αυταρέσκειας, να συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του και γι' αυτό να ζητά τη σωτηρία της ψυχής του. Το θαύμα της πρωτοφανούς αλληλείας δημιούργησε τρόμο. Τρόμο που φανερώνεται στα λόγια του Πέτρου. Έξελθε από μου ότι ανήρ αμαρτωλός ημί, Κύριε. Έκρινε ο Πέτρος τον εαυτό του ανάξιο της παρουσίας και ευλογίας του Κυρίου. Σαν το άχυρο φοβόταν μην καεί από τον ήλιο που τόσο κοντά του ήρθε. Η λυγκιά, βλέποντας την απόσταση που τον χωρίζει από τον Κύριο. Έτσι αντικρίζει πάντα ο λαός τον Χριστό μας και τη δύναμή του. Γι' αυτό και καταφάσκει το θαύμα, όπως τα σοφά πνεύματα το αναλύουν στη μηχανή της λογικής τους. Γι' αυτό και καταλαβαίνει το ευαγγελικό λόγο όπως είναι και τον εφαρμόζει χωρίς τις μεταφορές, αλληγορίες και απομυθοποιήσεις των ακαδημαϊκών εξηγητών. Γιατί βλέπει τον Χριστό όπως είναι, με τα μάτια τα αλάθητα της υπάρξεώς του, και δίνει στον Χριστό ό,τι πρέπει, την πίστη και υποταγή του. Ο Χριστός μας σαν Θεός της αγάπης θέλει πάντα σωθήνε, και γι' αυτό αποτείνεται σε κάθε εποχή σε όλους. Είναι γεγονός όμως ότι δεν γίνεται πάντα και από όλους δεκτός, παρά μόνο από όσους διαθέτουν τα προσόντα που εθίξαμε παραπάνω. Γι' αυτό και ξέρει ο Κύριος πως αυτούς τους ανθρώπους του λαού του θα βρουν απήχηση τα λόγια του. Γιατί δεν είναι περίεργο αν ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας σε μια πόλη με πλήθος πλουσίων, αξιωματούχων και φιλοσόφων, σημειώνει: «Βλέπετε την κλίση ημών, αδελφοί, ότι ού πολύ σοφή κατά σάρκα, ού πολύ δυνατή, ού πολύ ευγενής, αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός, τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει». Αυτό δεν είναι καθόλου μειονέκτημα του χριστιανισμού, γιατί όσοι είναι δεσμότες της δόξης του κόσμου τούτου θα μένουν τυφλοί μπροστά στο φως του χριστιανικού κηρύγματος. Ένα όμως είναι παρήγορο, ότι παράλληλα με εκείνους που απορρίπτουν τον Χριστό θα βρίσκονται και οι ευλογημένες καρδιές που θα τον ακολουθούν. Και αυτούς αναζητεί ο Χριστός σε κάθε εποχή, για να αποτελέσουν τη ζύμη του νέου κόσμου που έφερε στη γη ο Χριστός με τη σάρκωσή του, για να πολιτογραφηθούν στη βασιλεία του.

Η υπακοή στον Χριστό έχει αξία άπειρη. Μας εξασφαλίζει την επιτυχία. Είναι όμως δύσκολη, γιατί είναι αντίθετη προς τα γούστα μας και τη λογική μας. Η λογική και η πείρα μας είναι πράγματα χρήσιμα αλλά πεπερασμένα. Το θέλημα του Θεού είναι άπειρο. Είναι πιο πάνω από τη λογική και την πείρα. Η υπακοή είναι σωστή όταν γίνεται ελεύθερα από αγάπη και με βάση την αλήθεια. Μόνο αυτή η υπακοή είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε σαν αρχή μας ότι προτού κάνουμε υπακοή ή ζητήσουμε υπακοή, να την εξετάσουμε με τα τρία αυτά κριτήρια: την αγάπη, την αλήθεια και την ελευθερία. Χωρίς αυτά τα κριτήρια η υπακοή καταντά δουλοπρέπεια που οδηγεί στην απρέπεια. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε και τη ζωή μας ακόμα, παρά να υπακούσουμε σε κάτι που είναι έξω από την αλήθεια. Ο Αδάμ δεν υπάκουσε στο θέλημα του Θεού και έχασε την κλίση του προς τον ουρανό. Ο Πέτρος υπάκουσε στο Χριστό και βρήκε την κλίση του στον Θεό. Η ανταρσία έβγαλε τον άνθρωπο από τον παράδεισο. Η υπακοή τον ξαναβάζει στο κέντρο του παραδείσου. Η υπακοή μας αποκαθιστά ενώπιον του Θεού και ενώπιον της φύσεως. Γι' αυτό οι Άγιοι αποκτούν και πάλι δικαιώματα εξουσιαστικά επάνω στη φύση, όπως είχαν και οι πρωτόπλαστοι πρώτης πτωσεώς τους. Οι Άγιοι υπακούν στον Θεό και η φύση στους Αγίους. Στους Αγίους υπακούν τα ζώα, τα βουνά, οι θάλασσες και γενικά όλη η κτήση. Έτσι εξηγούνται και τα θαύματα των Αγίων. Η υπακοή προς τον Θεό επαραφέρει τον άνθρωπο στη βασιλική του θέση μέσα στη δημιουργία. Του δίνει κυριαρχικά δικαιώματα. Όλοι κατά ανάγκη υπακούμε κάπου. Άλλος υπακούει στους φίλους του. Άλλος υπακούει σε κάποιο σύστημα. Άλλος υπακούει στα πάθη του. Και άλλοι υπακούν σε διάφορες άλλες σκοπιμότητες. Καμιά όμως υπακοή δεν είναι και δεν δίνει ζωή. Μόνο η υπακοή στο θέλημα του Θεού είναι αληθινή ζωή, γιατί ο Θεός είναι η ζωή. Οι επαναστάτες και οι δημαγωγοί συνήθως στρατολογούν τους οπαδούς τους από τις τάξεις των αργόσχολων και των ανέργων. Ο Χριστός έκανε κάτι το αντίθετο. Κάλεσε κοντά του για μαθητές του και αποστόλους ανθρώπους εργαζομένους, και μάλιστα τους κάλεσε την ώρα της εργασίας τους. Από την εργασία ο Θεός κάλεσε τον Δαβίδ για να τον κάνει βασιλιά. Από την εργασία τους κάλεσε τους προφήτες για να προφητεύσουν, και τους πρωτόπλαστους ο Θεός ανέθεσε εργασία. Η εντολή ήταν εντολή πρώτης πτώσεως. Συνεχίστηκε και μετά την πτώση. Συνεχίστηκε με τα στίγματα της πτώσεως, τον μόχθο και την αγωνία. Όσοι όμως εργάζονται με πνεύμα Θεού, για αυτούς η εργασία γλιτώνει από την αγωνία, γιατί έχει τρεις ευλογημένους στόχους: την διαπαιδαγώγηση της ψυχής, την άσκηση του σώματος και την παραγωγή των αγαθών για τη συντήρηση της ζωής μας. Ο μη εργαζόμενος μη δε εστιέτο, λέει ο Θείος Απαύλος. Όποιος διακρίνει τις εργασίες σε τιμητικές και υποτιμητικές, αγνοεί το πνεύμα και την ουσία της εργασίας. Η εργασία παίρνει αξία ανάλογα με το σκοπό που γίνεται. Οποιαδήποτε εργασία, όταν γίνεται τίμια, είναι ευλογία. Ο Χριστός, σαν άνθρωπος, έκανε το επάγγελμα του μαραγκού. Οι Απόστολοι οι περισσότεροι ήταν ψαράδες. Ο Απόστολος των Εθνών ήταν σκηνοποιός. Μέσα στην Εκκλησία μας υπάρχουν Άγιοι που είχαν διάφορα επαγγέλματα, όπως το επάγγελμα του μάγειρα, του ξενοδόχου, του κυπουρού, του στρατηγού, του υποδηματοποιού. Όλα τα επαγγέλματα έχουν αγιαστεί και έχουν πάρει τη θέση τους μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Ο ουράνιος Πατέρας μας εργάζεται, ο Χριστός εργάζεται, το Άγιο Πνεύμα εργάζεται, η Παναγία μας εργάζεται, οι Άγιοι πάντες εργάζονται. Όλοι εργάζονται για τη σωτηρία μας. Είναι δυνατόν να μην εργαζόμαστε εμείς οι ίδιοι για τη δική μας σωτηρία? Ο Χριστός έρχεται κοντά μας και μας καλεί κοντά Του όταν εργαζόμαστε τίμια στο γραφείο μας, στο χωράφι μας, στο μαγαζί μας, στο σπίτι μας, στο εργοστάσιο, στην ξηρά, στη θάλασσα, στον αέρα. Δεν έρχεται ποτέ
όταν είμαστε τεμπέληδες. Η εργασία είναι θεία συνδημιουργία. Η πορεία από την αποτυχία στο θρίαμβο είναι ασυνήθιστη. Γνωστός μας δρόμος είναι να προχωράμε από την επιτυχία στο θρίαμβο. Κι όμως πολλές φορές, μετά από μια επιτυχία, μπορεί να φτάσουμε στην καταστροφή και μετά από μια αποτυχία στο θρίαμβο. Τα γεγονότα του αυριανού Ευαγγελίου μας το επιβεβαιώνουν. Ο Πέτρος και οι σύντροφοί του ψάρεψαν όλη τη νύχτα και δεν έπιασαν ούτε λέπη. Κουράστηκαν και αποτύχαν. Η αποτυχία τους όμως αυτή τους οδήγησε στη μεγαλύτερη επιτυχία της ζωής τους. Την ώρα της απογοητεύσεως τους πλησίασε ο Χριστός και τους είπε να ξαναρίξουν τα δίχτυα στη θάλασσα. Μετά από λίγο βρέθηκαν μπροστά σε διπλή επιτυχία. Έπιασαν ψάρια άφθονα και στη συνέχεια ο Χριστός τους κάλεσε να γίνουν αλλοιείς ανθρώπων. Να γίνουν οι πρώτοι Απόστολοι και μαθητές του. Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος θρίαμβος της ζωής τους. Έγιναν Απόστολοι. Πόσες φορές βρισκόμαστε και εμείς μπροστά σε αποτυχίες και απογοητευόμαστε? Γιατί δεν σκεφτόμαστε καθόλου τον παράγοντα Θεός. Δεν νιώθουμε ότι πίσω από μια αποτυχία μπορεί να κρύβεται ολόκληρη ευτυχία. Μετά από μια αρρώστια, από μια πτώχευση, από ένα διωγμό, μπορεί να ανακαλύψουμε τον αληθινό εαυτό μας και τον Θεό. Μπορεί να βρούμε το δρόμο μας που οδηγεί ασφαλώς από τη γη στον ουρανό. Και πόσες φορές μετά από μια οικονομική και επαγγελματική, επιστημονική ή άλλη επιτυχία διαστρεφόμαστε, ξεχνάμε από που ξεκινήσαμε, αγνοούμε τους πάντες και τα πάντα και ζούμε εγωιστικά και ασυνείδητα? Πόσοι και πόσοι μόλις έγιναν πλούσιοι έγιναν χειρότεροι από τους άλλους πλούσιους? Πόσοι και πόσοι μόλις ανέβηκαν ψηλά έγιναν τύρανοι των συνανθρώπων τους και πόσοι πατάνε επί πτωμάτων για να ανέβουν? Η αποτυχία και η επιτυχία μπορούν να γίνουν το ίδιο παράγοντες για την ευτυχία, αρκεί να τις αντιμετωπίσουμε σωστά. Ο Πέτρος και οι σύντροφοί του μετά την αποτυχία άκουσαν τον Χριστό και σώθηκαν. Όταν ακούμε τον Χριστό, τότε και η αποτυχία μας οδηγεί στην ευτυχία μας. Στο αυριανό Ευαγγέλιο θα ακούσουμε τη φράση «Χαλάσατε τα δίχτυα εις το βάθος». Είναι η εντολή του Χριστού προς τους ψαράδες και υποψήφιους μαθητές και αποστόλους του. Ψαρέψτε βαθιά, γιατί εκεί έχει ψάρια. Αυτό έκαναν οι μαθητές και πέτυχαν στο ψάρεμά τους. Το βάθος είναι ο χώρος που βρίσκονται συνήθως οι θησαυροί. Στο βάθος ο άνθρωπος κλείνει τους πολύτιμους θησαυρούς του. Στο βάθος της ψυχής μας καλλιεργούνται οι μεγάλες ιδέες, οι τολμηρές αποφάσεις, οι ηρωικές τάσεις. Στο βάθος είναι όλα τα μυστικά μας. Στην επιφάνεια βρίσκονται τα πρόχειρα πράγματα, τα εφήμερα και ευτελή. Όποιος θέλει να είναι αληθινός άνθρωπος κοιτάζει τα βάθη του, αλλά και τους άλλους τους κοιτάζει κατά βάθος. Γι' αυτό δεν σπέβδει να τους επικρίνει ποτέ. Τα βάθη είναι ανεξιχνίαστα. Η σύγχρονη ψυχολογία μας προτρέπει να κάνουμε αυτό που έκαναν και κάνουν πάντοτε οι Άγιοι. Ένδον σκάπτε, ένδον βλέπε. Άνθρωπε, κοίταξε και σκάψε βαθιά το εσωτερικό σου αν θέλεις να βρεις τον Θεό και τον εαυτό σου. Δυστυχώς μας λείπει το βάθος. Μας λείπουν οι βαθείς ερευνητές, οι βαθείς πολιτικοί, οι βαθείς άρχοντες, οι βαθείς εκπαιδευτικοί, οι βαθείς οικογενειάρχες, οι βαθείς ποιμένες, οι βαθείς άνθρωποι. Γι' αυτό μας λείπει και το αίσθημα ευθύνης. Τρέχουμε επιπόλαια χωρίς να ξέρουμε το γιατί. Ζητάμε χίλια δυο πράγματα στη ζωή μας χωρίς να τα έχουμε ποτέ συνδέσει με το βάθος της ψυχής μας. Κάνουμε το παν για να μην βρεθούμε μπροστά στα βάθη της ύπαρξής μας. Εάν όμως ακούγαμε τη φωνή του Χριστού και στρεφόμαστε στα βάθη του εσωτερικού μας, τότε θα ανακαλύπταμε το ύψος του αληθινού προορισμού μας. Τότε και οι ψαράδες μπορούν να γίνουν Απόστολοι της Οικουμένης. Τα βάθη οδηγούν στα ύψη. Όποιος θέλει να ανέβει στα ύψη
πρέπει να κατεβεί στα βάθη. Δύο είδη ψαρέματος γίνονται ανέκαθεν πάνω στη γη. Το ψάρεμα των ψαριών στις θάλασσες και το ψάρεμα των συνειδήσεων στις κοινωνίες. Και τα δύο ψαρέματα θέλουν την τέχνη τους. Το ψάρεμα των συνειδήσεων γίνεται πιο περίτεχνα και ελκυστικά από το ψάρεμα των ψαριών. Γι' αυτό αγκιστρώνει πλήθη ανθρώπων που θέλουν κάπου να κουμπάνε και από κάπου να πιαστούνε. Οι λαοπλάνοι, οι δημαγωγοί, οι επαναστάτες ξέρουν ότι την ιστορία την κινούν οι μάζες και τις μάζες τις κινούν οι ιδέες και τα συνθήματα. Κάθε τόσο απλώνουν τα δίχτυα τους με τα πιο γαργαλιστικά δολώματα. Ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, την τάξη και τις συνθήκες που ζει ο καθένας, του ρίχνουν και το δόλωμά του. Στους μορφωμένους προσφέρουν το δόλωμα, σαν δόλωμα μάλλον, το ντύμα της φιλοσοφίας και της επιστήμης. Στους φτωχούς πετάνε το δόλωμα της ευημερίας και του πλούτου. Στους υπόδουλους ρίχνουν το δόλωμα της ελευθερίας. Στους νέους ρίχνουν το δόλωμα του πανσεξουαλισμού ή του ηρωισμού. Στους γέροντες προσφέρουν το δόλωμα του δήθεν σεβασμού. Οι λαοπλάνοι είναι καλά μελετημένοι στα θέματα της ψυχολογίας των μαζών και ξέρουν πώς να εκμεταλλεύονται τόσο τα προτερήματα όσα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων λαών και φυσικά πάντα για την επιτυχία των σκοπών τους. Άλλοι ψαρεύουν θύματα για την προβολή του εγώ τους. Άλλοι ψαρεύουν θύματα για το γέμισμα των βαλαντίων τους. Άλλοι ψαρεύουν θύματα για την ικανοποίηση των άνομων ορόξεών τους. Και άλλοι ψαρεύουν για πολλούς άλλους ιδιωτελείς σκοπούς. Το τραγικότερο είναι ότι οι λαοπλάνοι αρκετές φορές χρησιμοποιούν σαν δόλωμα και το όνομα του Χριστού. Το χρησιμοποιούν για να υποτάσσουν και να καταπιέζουν συνειδήσεις. Εν ονόματι του Χριστού διαστρέφουν την αλήθεια του Χριστού. Εν ονόματι του Χριστού κλέβουν, λένε ψέματα, αφαιρούν την ελευθερία, βασανίζουν, ακόμη και σκοτώνουν. Είναι οι διάφοροι χριστοκάπηλοι, πατριδοκάπηλοι, ιδιοκάπηλοι που δεν λείπουν ποτέ από κοντά μας. Ευτυχώς όμως ότι μπροστά στον κόσμο δεν απλώνονται μόνο τα δίχτυα των δημαγωγών, αλλά και το μοναδικό, θα έλεγα, και πανάγιο δίκτυ του μοναδικού αληθινού ψαρά του Χριστού μας. Ο Χριστός ήρθε στη γη και άπλωσε το δίκτυ της Εκκλησίας του μπροστά στους ανθρώπους, χωρίς δολώματα. Μέσα στο δίκτυ αυτό έβαλε τρεις μεγάλους μαγνήτες, την αγάπη, την αλήθεια και την ελευθερία. Αυτοί οι μαγνήτες αποκαλύπτουν όλα τα απατηλά δολώματα των ψεύτικων ψαράδων. Από τους μαγνήτες αυτούς ελκύστηκαν και ελκύονται οι μαθητές του Χριστού, οι οποίοι όχι μόνο σώζονται αυτοί, αλλά γίνονται και ψαράδες στην Εκκλησία του Χριστού. Από του νυν ανθρώπους έσι ζωγρών, θα μας πει αύριο ο Χριστός στον Πέτρο. Δηλαδή από τη στιγμή αυτή θα ψαρεύεις ψυχές για τον ουρανό. Πολλοί ψεύτικοι ψαράδες προσπαθούν να μας μπλέξουν στα δίχτυα τους. Προσοχή! Ένας είναι ο μεγάλος ψαράς, ο Χριστός μας.

αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε όμως στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα.

0: το Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μέσα στο πλήθος των Αγίων Μαρτύρων της Αρχαίας Εκκλησίας δεν είναι λίγοι και οι χριστιανοί στρατιώτες που προέρχονταν από τις τάξεις των ρωμαϊκών στρατευμάτων, οι οποίοι, αν και ζούσαν στο κατεξοχή δωλολατρικό περιβάλλον, προσέφεραν τη ζωή τους θυσία στο βωμό της πίστης του Χριστού. Και μόνο το ότι ήσαν στην υπηρεσία διοκτών και θεοποιημένων αυτοκρατόρων και τελούσαν κάτω από τις διαταγές φανατικών ειδωλολατρών αξιωματικών δείχνει την τόλμη και τη δύναμη της πίστης τους. Ήσαν παλικάρια του Χριστού που τόλεγε η καρδιά τους. Με ιδιαίτερο θαυμασμό ο Άγιος Κυπριανός εγκομιάζει τους χριστιανούς στρατιώτες γράφοντας «Στρατιώτε του κόσμου τούτου, αλλά αληθινοί και πνευματικοί στρατιώτε του Χριστού, οι οποίοι δια της ομολογίας τους κατέβαλαν το διάβολον και τιμητικού Στεφάνου και Δάφνης Κυρίου δια του μαρτυρίου ηξιώθησαν».

Ανάμεσα σε αυτή την τιμημένη στρατιά των Αγίων Μαρτύρων ανήκει και ο Άγιος Καλίστρατος, στρατιώτης και υπερασπιστής ενός βασίλειου που δεν είναι του κόσμου τούτου, θεηγόρος ο πλήτης, θείας παρατάξεως Κυρίου. Ποιος όμως ήταν ο Καλίστρατος, ο θαυμαστός αυτός στρατιώτης του Χριστού? Σύμφωνα με τον Ιερό Συναξαριστή, ο Άγιος Καλίστρατος γεννήθηκε στα τέλη του 3ου μετά Χριστόν αιώνα στην Καρχιδόνα της Αφρικής και είχε την ξεχωριστή χάρη να είναι γόνος ευσεβούς οικογενείας χριστιανών. Κάποιος προπάπος του βρέθηκε στα Ιεροσόλυμα όταν ήταν επιγής ο Κύριός μας. Έτσι, με τα ίδια του τα μάτια αντίκρισε τη γλυκύτατη μορφή του Θεανθρώπου και με τα αυτιά του άκουσε τη Θεία Διδασκαλία του και με όλη την καρδιά του πίστεψε στο Χριστό. Αυτόπτης των παθημάτων του Κυρίου και αυτήκοος της λαμπροφόρου Αναστάσεώς του, ο άνθρωπος εκείνος έδωσε στην οικογένειά του και στους απογόνους του ως πολύτιμη παρακαταθήκη την χριστιανική πίστη. Έτσι, εκ προγόνων πεφωτισμένων εδέχθηκε ο Καλίστρατος τον φωτισμό της αληθείας του Χριστού. Αυτήν ζούσε και γι' αυτήν αγωνιζόταν ο φλογερός χριστιανός νέος. Στην ακμή της νεότητάς του κατετάγει στο Ρωμαϊκό στρατό και συγκεκριμένα στο τάγμα των Καλανδών που είχε την έδρα του στην Καρχιδόνα. Επί των ημερών του αυτοκράτορα Διοκλητιανού έλαβε εντολή το στρατιωτικό αυτό τάγμα να βαδίσει για τη Ρώμη. Μεταξύ των ειδωλολατρών στρατιωτών του ξεχώριζε ο Καλίστρατος και όπως σημειώνει ο βιογράφος του, έλαμπε σαν φαϊνός αστέρας μέσα στο σκοτάδι της ασέλινης νύχτας. Έλαμπε η μορφή του από την αγνότητα της καρδιάς του. Έλαμπε από την ευγένεια των τρόπων του. Έλαμπε και ακτινοβολούσε η ομορφιά της χριστιανικής του αγάπης και κυρίως η ζωντανή πίστη του. Παρά την ειδωλολατρική ατμόσφαιρα του στρατοπέδου, ο Καλίστρατος έμενε σταθερός στις χριστιανικές του αρχές, παρακαλώντας τον Κύριο να τον αναδεικνύει πρωτίστως καλόν στρατιώτην Ιησού Χριστού, φλογερό χριστιανό. Η αποστροφή του προς τις αταξίες που συνήθιζαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες, η αποχή του από την προσκύνηση των ειδώλων και η απουσία του από τις τελετές προς τιμή του θεοποιημένου αυτοκράτορα έδωσαν αφορμή για κάποιες υποψίες σε μερικούς στρατιώτες. Αλλά και η όλη του σεμνή και ακτινοβόλος παρουσία γρήγορα έγινε αντικείμενο συζητήσεων. Στην αρχή τον υποπτεύθηκαν και άρχισαν να τον παρακολουθούν, ώσπου να αποδείξουν ποιο ήταν το μυστικό του ξεχωριστού αυτού νεαρού στρατιώτη.

Ρωμαϊκό στρατό ήταν πολύ διαδεδομένη η οργιαστική λατρεία του Μήθρα, όπως και η λατρεία του Αυτοκράτορα. Σε όλες αυτές τις λατρευτικές τελετές επικρατούσε η ανηθικότης και η βαρβαρότης. Ο νεαρός στρατιώτης Καλίστρατος όχι απλώς δεν συμμετείχε σε αυτές τις τελετές, αλλά φρόντιζε τις ώρες αυτές να απομακρύνεται από το στρατόπεδο και αθέατος να προσεύχεται στον ένα και αληθινό Θεό. Μία νύχτα κατά τη διάρκεια οργιαστικών θρησκευτικών τελετών στο στρατόπεδο, ο Καλίστρατος, όπως έκανε πάντα, απομακρύνθηκε και χάθηκε στο πυκνό σκοτάδι της νύχτας για να προσευχηθεί. Όμως αυτή τη φορά δεν αντιλήφθηκε ότι δεν ήταν μόνος, ότι κάποιοι τον παρακολουθούσαν. Και έτσι, όπως έκανε κάθε φορά, έπεσε στα γόνατα και με όλη τη θέρμη της καρδιάς του προσευχήθηκε στον Ιησού Χριστό. Εκείνοι τον είδαν και τον άκουσαν να προφέρει το όνομα του Χριστού. Χωρίς να χάσουν χρόνο, έρχονται στον αρχηγό του τάγματος, τον στρατιλάτη Περσεντίνο, και καταγγέλουν ότι ο Καλίστρατος είναι χριστιανός. Ο Περσεντίνος δεν άργησε να καλέσει το χριστιανό στρατιώτη για ανάκριση. Ποιος όμως καλός στρατιώτης του Σωτήρος Χριστού δηλιάζει ενώπιον του εχθρού? Και ο Καλίστρατος που μέχρι τώρα επικαλείται το όνομα του Ιησού Χριστού στην ησυχία και στο πυκνό σκοτάδι της νύχτας, δεν διστάζει να τον ομολογήσει και δημόσια στο φως της ημέρας. Ο Καλίστρατος, ο θαυμαστός του Χριστού στρατιώτης, δεν πτωείται στις δελεαστικές υποσχέσεις του στρατιλάτη. Στέκεται άκαμπτος και στις απειλές του που ακολουθούν και με λεβεντιά και θάρρος αξιοθαύμαστο ομολογεί ότι είναι χριστιανός και μάλιστα εκ προγόνων. Ο Περσεντίνος αμέσως διατάζει να τιμωρηθεί ο στρατιώτης. Τα βασανιστήρια πιστεύουν ότι θα τον κάνουν να αρνηθεί το Χριστό. Ο πόνος θα τον λυγίσει γρήγορα. Οι στρατιώτες αρπάζουν τον μάρτυρα και τον μαστιγώνουν ανελαίητα. Οδυνηρά βασανιστήρια έκαναν στο σώμα του όλο μια τεράστια πληγή. Το αίμα του τρέχει σαν βρύση και οι γυμνώνοι στρατιώτες τον σύρουν επάνω σε αιχμηρά θραύσματα κεραμιδιών, ώστε να ξεσχίζονται οι πληγωμένες σάρκες του. Αλλά ο Καλίστρατος, ο οποίος στρατεύεται την καλή στρατεία ως αληθινός στρατιώτης του Χριστού, αποδεικνύεται νικητής και ανώτερος από κάθε βασανιστήριο που επινοούσαν οι δήμοι. Δεν δηλιάζει ούτε υποχωρεί. Με το βλέμμα του στραμμένο στον ουρανό, υπομένει τα πάντα με καρτερία.

στρατηγός, ντροπιασμένος από την ήττα, μηχανεύεται νέα μαρτύρια για τον χριστιανό στρατιώτη. Με ένα χωνί εξαναγκάζουν τον θείο Καλίστρατο να πιει όλο το νερό μιας λεκάνης, ώσπου πρίστηκε σαν ασκός. Ύστερα τον τοποθετούν σε ένα σάκο, τον δένουν καλά και τον ρίπτουν στα ανοιχτά της θάλασσας για να πεθάνει μαρτυρικά από ασφυξία και πνιγμό. Ο Θεός όμως άλλα ήθελε για τον πιστό στρατιώτη του. Τον ήθελε όργανο της θείας δόξης του, όργανο σωτηρίας κι άλλων ανθρώπων, και ειδούτε οικονόμησε. Όταν ο σάκος με τον μάρτυρα Καλίστρατο ερήφθη στη θάλασσα, σχίστηκε και δύο δελφίνια έφεραν τον Άγιο υγιή στην παραλία. Έκπληκτοι τον αντικρίζουν οι συστρατιώτες του από την ανέλπιστη αυτή διάσωσή του και μετανοούν που τον παρέδωσαν στον αιμοβόρο στρατιλάτη. Μπροστά στη δύναμη του αληθινού Θεού συγκλονίζονται. Ήδη 49 στρατιώτες πέφτουν στα πόδια του και ζητούν να τους λυτρώσει από την πλάνη των ειδώλων. Η προσωπικότης του Καλίστρατου, η ακτινοβόλος ζωή του και κυρίως η δύναμη του Θεού του μίλησε στην ψυχή τους, όπως και σε κάθε εποχή μιλά το παράδειγμα των ευσεβών χριστιανών. Στέκονται λοιπόν με δέος μπροστά του οι 49 αυτοί στρατιώτες. Δεν είναι μόνο το θάρρος και η καρτερία του Καλίστρατου μπροστά στα μαρτύρια που τους συγκίνησε, αλλά η ανεξήγητη διάσωσή του από τον βυθό της θάλασσας που τους συγκλώνησε. Η ψυχή τους φωτίζεται, η χάρις του Θεού τους επισκέπτεται και η φωνή τους με τόλμη απευθύνεται στο θείο Καλίστρατο. Ιδού του λέγουν, αντελήφθημε πλέον καλά πόσον μέγας είναι ο Θεός σου, ο οποίος με τέτοιο θαυμαστόν και υπερφυσικόν τρόπο σε έσωσε από το βυθό της θάλασσας.

Και ο θαυμαστός μάρτης του Χριστού Καλίστρατος τους απαντά: «Αλλά να ξεύρετε ότι ο δεσπότης και Κύριός μου, ο Ιησούς Χριστός, είναι τόσον αγαθός, ώστε με πολλήν αγάπη δέχεται όλους εκείνους οι οποίοι τον πλησιάζουν». Η απάντηση αυτή του Αγίου ήταν αποφασιστική πλέον για τους 49 στρατιώτες, για να σχηματιστεί εκείνη τη στιγμή μέσα στο ιδωλολατρικό στρατόπεδο το μικρό πίμνιο του Σωτήρος Χριστού. Υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από την μεταστροφή αυτή των διοκτών? Ποια θρησκεία έχει τέτοια δύναμη να παίρνει απαθλιωμένους και εγκληματίες και να τους κάνει Αγίους? Μόνο ο χριστιανισμός είναι η αιώνια και μοναδική πηγή της σωτηρίας των ανθρώπων. Γι' αυτό και ο μάρτης του Χριστού Καλίστρατος, μπροστά σε αυτό το θαύμα της μεταστροφής των 49 συστρατιωτών του, από τα βάθη της καρδιάς του δοξάζει τον Κύριο.

Δεν άργησε ο στρατιλάτης Περσεντίνος να πληροφορηθεί όλα αυτά τα γεγονότα και έκπληκτος αλλά και οργισμένος πολύ δίνει εντολή να χτυπήσουν με ρόπαλα όλους εκείνους που δήλωσαν το θαυμασμό του στο Θεό του Καλλίστρατου και έπειτα να τους φυλακίσουν μαζί του. Η ανήλιος και σκοτεινή φυλακή γίνεται ναός. Ο θείος Καλλίστρατος διδάσκει στους 49 στρατιώτες τα δόγματα της θείας του Χριστού οικονομίας, τα περικρίσεως και ανταποδόσεως, και έτσι τους προετοίμαζε ανδρείως να υπομείνουν το μαρτύριο στο όνομα του Χριστού. Κι ύστερα όλοι μαζί με μία φωνή υμνούν και δοξάζουν τον Χριστό. Την επομένη μέρα όλοι οδηγούνται ενώπιον του στρατιλάτη Περσεντίνου για ανάκριση. Με γενναιότητα όλοι μαζί βροντοφώναξαν «Ένας είναι αληθινός Θεός, ο Ιησούς Χριστός». Ιτημένος ο Περσεντίνος δίνει εντολή να τους δέσουν γερά όλους και να τους βυθίσουν σε μία δεξαμενή που την ονόμαζαν «Οκεανό». Ενώ οι Δήμοι έναν έναν τους στρατιώτες του Χριστού τους έριχναν στη δεξαμενή, ο Άγιος Καλλίστρατος προσευχήθηκε στον Κύριο η δεξαμενή αυτή να χρησιμεύσει για το μικρό αυτό πίμνιο και ως κολυμβήθρα Αγίου Βαπτίσματος. Πράγματι, μόλις τους βύθισαν όλους μέσα στο νερό της δεξαμενής, τα δεσμά τους λύθηκαν και οι μάρτυρες αναδύθηκαν από τα ύδατα με πρόσωπα φεδρά και λαμπρά ενδύματα. Ανάμεσά τους δε στεκόταν ο μάρτυρας Καλλίστρατος φορώντας την κεφαλή ευπρεπέστατων στέφανων. Συγχρόνως τη στιγμή εκείνη ακούστηκε φωνή από τον ουρανό που έλεγε «Έχε θάρρος Καλλίστρατε εσύ και το μικρό πίμνιό σου, ελάτε να αναπαυθείτε στις αιώνιες σκηνές». Τη φωνή συνόδευσε φοβερός σεισμός από τον οποίο έπεσε το άγαλμα που βρισκόταν κοντά στο λουτρό και έγινε κομμάτια. Το θαύμα αυτό οδήγησε στην αληθινή πίστη άλλους 135 στρατιώτες και ο στρατιλάτης Περσεντίνος, επειδή φοβήθηκε μήπως αποστατήσουν κι άλλοι πολλοί στρατιώτες, διέταξε να κατακόψουν σε κομμάτια πολλά το σώμα των 49 μαρτύρων και ιδιαίτερα του Αγίου Καλλίστρατου. Οι 135 νεοφώτιστοι χριστιανοί στρατιώτες με τιμές ενταφίασαν τα ιερά λείψανα των 50 μαρτύρων και προς τιμήν τους στη Ρώμη ανοίγηραν περικαλέστατο ναό.

Ένας μόνο ήταν χριστιανός σε ολόκληρο το στράτευμα και όμως αξιώθηκε να μπει στη Βασιλεία του Θεού με μία θαυμαστή συνοδεία 49 χριστιανών, το μικρό του πίμνιο που η χάρις του Θεού ανέδειξε. Καλίστρατε, βλαστέ της Καρχιδόνας, τον εγκομιάζει ο αρχιμανδρίτης από την Κύπρο πατήρ Λεόντιος Χατζικώστας, λιχνίας πια σβηστή στην ιστορία, καινούργια σε κατέκτησε πορεία, ο πάντιμος του Ναζωραίου αγώνας. Κι αν μένετε παντού ο Λιμεώνας και βασιλεύει γύρω η σκευωρία, θα έρθει στη γη μια μέρα η εφορία, θα βγάσει του Χριστού χρυσούς αιώνας. Της Ρώμης στρατιώτης, μακρυφός εσύ της άψογης θρησκείας μύστης, μετάδιδες σε συναδέλφους φως και σαν ως μύστης κότους η φθορά, βάδισες μανεκλάλητη χαρά, άμωμο θύμα στο βωμό της πίστης. Ήταν λοιπόν στο στρατιωτικό τάγμα χριστιανός, ο Καλίστρατος, και ανέδειξε μια καλή στρατιά πιστών Αγίων. Λίγοι και μετρημένοι σήμερα οι αληθινοί ορθόδοξοι χριστιανοί δεν έχουν παρά να μιμηθούν τον Άγιο Καλίστρατο, εκτελώντας την καλή στρατεία, γιατί όπως λέγει ο Κύριός μας, πολλοί οι κλητοί, ο λίγοι δε οι εκλεκτοί.

0: χρόνος μας όμως ήδη έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Η μάχη με βάρκη νομίσα με κρυπτές και να άξερε τα όνοδα ημών και βλέψε εις το ίσως τον ανώ διότι καταλήθημε το δόν της κυρωσής σου και απορρέφουμε τη στεγή μας των καρδιωσμών. Αλληλεντεύουμε τη συνανίκα στον αγαθότητα. Πείσαι ημών Κύριε κάτω πλήθος του ελέγου σου και σώσου με βάρκη το όνομά σου Άγιο ότι εξέλεγε ο ματαιότητα και ημέρα ημών εξέλου ημάς της ό,τι κειμένου χειρός και άφησε με τα αμαρτήματα και νέχτε τους αρχηγών των χρόνων με τον παλαιόν αποθέμενη άδικο των νέων της σώματα και εσείς ίσως και δεν θέλω δεσπότη ημών και ούτω εσείς ακολουθώντας το στάγμας εν στην αιώνη να έχω συγκρατήσουμε έφτα πάντων εις την ευκαιρία κατοικία. Σίγα λεγόντως ελευθερία φουσίνη και αγαλία στον ευκαιρόντας εις πιστεύω θεσμών και σε τη δόξα να πέμπουν εσύ τον άνθρωπο σου πατρί του Παναγιώ και αγαθό και ζωμιώσουν νεύρο τιμή και αγή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σε πιστεύω Θεός ευθύσιμο, δόξα σε Χριστός ο αληθινός θεσμών τες πρεσβείες πανεφράντου και παραγούδες ευκομητρός θεία δυνάμου του ίδιου του Σταυρού προστασίας του Δημήτρου Παναγιώνα Σουμάτου. Οικεσίες του τιμαίου δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εδόξων κανονικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Λιμών, των Αγίων και Δικαίου Θεοπατώρων Γιακήν και Άνες, του Αγίων εδόξων Μάρτυρος Καλιστράτου και του Συναυτού Αγίων Μαρτύρων, των Αγίων εδόξων Αποστόλων Αριστοβούλου, και της Αγίας εδόξων Μάρτυρος Ακυλίνης, ό,τι μνήμην επετελέσαμε και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς ο αγαθός και πλάθυμος και λέει ο Θεός. Η ευχόδοτη

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεόν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεόν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με βελήτη σφόγγρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπειν ενδύσον ευαλώμενος φώσος σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινο στεγάζων εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θύσιν έφη την επίδραση αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γη επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άμπισος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνή βροντί σου τη διάσωση. Αναβαίνουν συνόλοι κατεβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπον όλα θεμελίως αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους η καλύψε τη γη. Ο εξαγωστέρω πηγάς η φάραξη με αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρυσδίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνεί. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορδαστήσεται η γη. Ο εξανατέλων φόρτων της κτίνες και φλόει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσπαν ελαίο και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορδαστήσονται τα ξύλα του πεδίου οι κέντροι του Λιβάνου άνσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση του Ερδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθους σκότωρος και γέννητον ίξ. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάζε και ζητήσε τώρα το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν και στας μάνδρες αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύκολος. Εκεί επετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώς ειδούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντος σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ισοχούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήντο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρονθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρονθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έρνου τη δύση με αυτού έθου σκότους και γένεται ονείξ. Όσο μεγαλύθητε έργο σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησες. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Καταξίωσον Κύριε διεσφαίρα ταύτην αμαρτίους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριο Θεός ο Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος ο φημάς καθάπε ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η δέσουρα συνετή.

0: Νίνα πολύ δούλου σου δέσσε τα δωρήμα σου ειρήνη, ότι ήταν η οφερμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμαστα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ιδραήλ.
1: Κύριε Ισάρχος, προσευχής με ρώτησε τη δέξη με την αληθεία σου, Ισάρχος όλ με την δικαιοσύνη σου, και εμείς έρθεις κρίση με παντούς ότι μου δικαιωθήσετε ένα ποιό σου παζόν, και κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, και θα πίνω σε ειδήν τη ζωή μου. Κάθισέ με σκοτεινή σου μικρούς όλους, κυρίασε με το πνεύμα με ταράχτη καρδία μου.

ζήσουν. Εν δικαιοσύνη σου, εξάξε κλήψε στην ψυχή μου και εννοελέσαι εξωτερικέ εχθρού μου και απαντή πάντα στου λίγοντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δημοσίευμαι.

και πνεύμα της εγγένισεν σε κάτι. Μία μπορείς να προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλησε παιδί. Όδελφοι την αγαλία σου κυρίου σου και πνεύμα την γερμανικό στηριξό μου. Διδάξου ανώνους τους οδούς σου και ας ευήσευη σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός ο Κυρίας μου. Αγαλιάσα τη γλώσσα μου και δικαιοσύνη σου. Κύριε, το χείρι μου ανοίξεις και το στόμα μου αγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησία να έχω κάνουμε καυτόματο και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στεντριμένο. Καρδία στεντριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και κλανός σου. Αγάπη μου Κύριε και δοκία σου θυσιών. Και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνης. Αναφοράν και με καυτόματα. Τότε ανήσωσε πλησιαστήριό σου μόσου.

ξέρω και υπομονέων και συγγενών, και υπομονέων και αδελφών και συγγενών και φίλων, και θανατώσου σε εξημών, και εσαι στενισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου, και θρίξε τη σκεφάλη.

0: ονομή. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστε το όνομά σου. Ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και της γης των άρτημων των οποίων σου δώσει μην σήμερα. Και άφησε μου τα οφείλματα ημών όσου και εμείς αφιέμαι του πλέτησμών. Και μη έχεις ελέγχει εμάς πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από τον πονηρού.
1: Ότι σου εστίζει η βασιλεία.

Καλύπτον του πνεύματος καταβγαστείς θεσσαυγές, ως τη ρευθυμάτισσα στις εραρές του ζωής, καλύπτον μακάριε, σίγαρο ομολογία, αληθεία σε βρέψας, έλαψας ελερή μου εγκρατείας της πόλης.

0: Θεός, ο Κύριος ο Θεός, την Αγία Καθόμη των Πίστην, των Εσεών και Αθοδόξων Χριστιανών, στην Αγία Εκκλησία, τη Μονή Τάφτης, αιώνας αιώνων.
1: Την Αγία Εκκλησία,
2: την Αγία Εκκλησία, την Δημιουργία των Κερουβίων και ενδόξω την Ασυγκρή του Σεραφείμ, την Αδιαφθόρο Θεών, όπου δεκούσα, την Όντω Θεοτόπα σε μεγαλύνουμε, δόξω Πατρί και Ιόνι και Πνεύμα, την Κινή και Αίχη στου αιώνα των αιώνων, αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Πατράκη, ευλόγη σου.
1: Δόξα σε Χριστέ, ο Θεός, η πίστη μου, δόξα σε Χριστός, ο Θεός, ο Σιμών, ο Θεσμής, ο Αγκάρτου, ο Παναγωνής, ο Θεμητρός, η Αδυνάμου, ο Θεμητρός, ο Θεσμής, ο Σταυρός, προστασίες, ο Παναγωνής,

0: είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Νεοφύτου του Εγκλήστου, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού. Ο Μητροπολιτικός Ναός Σωτήρος μας πληροφορεί το πρόγραμμα των Ιερών του Ακολουθίων. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, έβρεσης και ανακομιδή των λειψάνων του Οσίου Νεοφύτου του Εγκλήστου. 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσιο Παναγίας Χρυσογαλακτούσης. Στις 6 το απόγευμα ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού, 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, Αγίου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου, 5 και 30 το απόγευμα ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Θέκλας στον συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων μας πληροφορεί το πρόγραμμα του. Δευτέρα απόγευμα, ο Εσπερινός για την εορτή του Οσίου Κυριακού του Αναχωρήτου στις 6 μετά μεσήμβρια. Τρίτη πρωί Θεία Λειτουργία από τις 6 και 15. Τετάρτη απόγευμα ο Εσπερινός της Αγίας Σκέπης αρχίζει στις 6. Πέμπτη πρωί Θεία Λειτουργία στις 6 και 15. Οι Εσπερινοί για τον μήνα Οκτώβριο αρχίζουν στις 5 και 30 το απόγευμα και η Θεία Λειτουργία στις 6 και 15 το πρωί.

αντιαιρετική δράση. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Στη συνέχεια των εκπομπών μας έχουμε κάνει λόγο για τα χαρακτηριστικά των προτεσταντικών και νεοπροτεσταντικών αιρέσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην πατρίδα μας τις τελευταίες δεκαετίες. Μιλήσαμε ιδιαίτερα για τους πεντηκοστιανούς, για όλες τις πεντηκοστιανές ομάδες, για τα χαρακτηριστικά τα οποία παρουσιάζουν, τους τρόπους με τους οποίους δραστηριοποιούνται και τα λοιπά. Και σήμερα θα συνεχίσουμε το λόγο πάνω στον τρόπο της συμπεριφοράς μας σε ενδεχόμενη συνάντηση με έναν από αυτούς τους αιρετικούς, με έναν από τους προτεστάντες αιρετικούς. Και κάνω αυτή τη διάκριση διότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι η συνάντηση με τους αιρετικούς δεν είναι πάντοτε η ίδια. Δηλαδή μπορεί η συνάντηση να είναι με έναν προτεστάντη, έναν πεντηκοστιανό ειδικά, αλλά μπορεί η συνάντησή μας να είναι και με έναν μάρτυρα του Ιεχωβά, μπορεί να είναι με έναν οπαδό κάποιας γκουρουιστικής νεοεποχήτικης ομάδας, μπορεί ακόμα να είναι και με έναν οπαδό του νεοπαγανισμού, δηλαδή της σύγχρονης νεοειδωλολατρίας. Και είναι επόμενο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ούτε το αντικείμενο της συζητήσεως να είναι το ίδιο, ούτε ο τρόπος της συμπεριφοράς μας και του ενδεχόμενου διαλόγου μας είναι ο ίδιος. Έτσι λοιπόν σήμερα θα περιοριστούμε σε αυτήν ακριβώς την ομάδα, δηλαδή σε μια ενδεχόμενη συνάντησή μας με έναν οπαδό μιας προτεσταντικής ή νεοπροτεσταντικής ομάδας. Συνεργάζεται μαζί μας σήμερα στην ρύθμιση του ήχου και στην μουσική κάλυψη της εκπομπής μας ο Θανάσης Καραμαλέγκος, τον οποίον και ευχαριστώ θερμά. Επίσης θα ήθελα να παρακαλέσω τους αγαπητούς ακροατές, εάν έχουν ερωτήσεις ή απορίες ή και παρατηρήσεις προς την εκπομπή μας, να τις απευθύνουν στα γνωστά τηλέφωνα του σταθμού μας, στις οποίες θα απαντήσουμε σε μια από τις προσεχείς εκπομπές μας. Έχουμε πει λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, και στο παρελθόν ότι η διαφορά των διαφόρων προτεσταντικών αιρέσεων με την Ορθόδοξη Εκκλησία μας έγκυται κυρίως στο γεγονός ότι όλες αυτές οι ομάδες παρουσιάζουν βασικές διαφορές από το δόγμα, την πίστη, τη λατρεία και το πολίτευμα της Εκκλησίας μας. Έτσι λοιπόν πρέπει να κάνουμε μερικές βασικές επισημάνσεις ώστε να γνωρίζουμε ακριβώς αυτή την διαφορά που υπάρχει μεταξύ της Ορθόδοξης Εκκλησίας και των ομάδων αυτών, ιδιαίτερα δεν να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά της Ορθόδοξης Εκκλησίας, της Εκκλησίας του Χριστού, η οποία είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας και η οποία, όπως γνωρίζουμε και έχουμε υπογραμμίσει πολλές φορές, αλλά δεν είναι κακό να το επαναλαμβάνουμε, είναι εκείνη η οποία φυλάσσει και διδάσκει ανελιπώς την αλήθεια και την αγάπη 2000 τώρα χρόνια. Έχοντας λοιπόν την αλήθεια, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν φοβάται την πλάνη, το ψεύδος, τον έλεγχο, την αίρεση. Και ζώντας την αγάπη είναι επιοικής και φιλάνθρωπος και φιλόστοργη προς όλους τους ανθρώπους και μάλιστα προς τους αμαρτωλούς, αλλά και προς τους πλανεμένους αδελφούς μας. Η Εκκλησία μας δεν είναι μυσαλόδοξη, δεν καταδικάζει τον αμαρτωλό ούτε και τον πλανεμένο, αλλά όπως ο Απόστολος Παύλος υπογραμμίζει στην επιστολή του, την πρώτη επιστολή του προς Κορινθίους στο 13ο κεφάλαιο, εκείνο το θαυμάσιο κεφάλαιο, τον ύμνο της αγάπης, γενικά η αγάπη πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Άρα λοιπόν και στη συμπεριφορά μας με τον πλανεμένο αδελφό μας έχουμε πάντοτε την ελπίδα, υπομένουμε διότι γνωρίζουμε ότι ο αδελφός μας, ο πλανεμένος, ενδεχομένως είναι ένα θύμα της πλάνης,
ένα θύμα των κακών του υπολογισμών ή θύμα παραπλάνησης, αρκετές φορές αποκαλεί προαίρεση στην αναζήτησή του για να βρει ακριβώς την δική του την ταυτότητα. Αυτά λοιπόν τα δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, δηλαδή ότι κατέχει την αλήθεια και διδάσκει την αγάπη, αυτά τα δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Εκκλησίας μας χαράσουν τα πλαίσια της σχέσης μας και της στάσης μας απέναντι στους αιρετικούς και στους πλανεμένους. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός και η Εκκλησία μας γενικότερα κάνει διάκριση μεταξύ της αιρέσεως, της πλάνης δηλαδή, και του θύματος. Στην ουσία κάνει διάκριση μεταξύ της ασθένειας, που είναι η πλάνη, η αίρεση, και του ασθενούς, που είναι ο αιρετικός. Η Εκκλησία μας μάχεται και πολεμά την πλάνη, την ασθένεια, και όχι τον πλανεμένο, τον ασθενή. Διδάσκει την αλήθεια με σταθερότητα και βεβαιότητα και ελπίδα και προσευχή και αντιμετωπίζει με πόνο και αγάπη εκείνους που πέφτουν στην σύγχυση και στην πλάνη, πολύ δε περισσότερο εκείνους που προηγουμένως ανήκαν στα δικά της πρόβατα. Άραγε, φταίνε μόνον εκείνοι ή μήπως το φως της αλήθειας του Χριστού δεν έφτασε έγκαιρα και έγκυρα, σωστά στις καρδιές τους? Ποιος άραγε φταίει γι' αυτό? Ο σεβαστός καθηγητής κύριος Ευάγγελος Θεοδόρου, κάνοντας λόγο για έναν ενδεχόμενο διάλογο του Ορθοδόξου Χριστιανού της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας με έναν αιρετικό, γράφει τα εξής: «Ο διάλογος της αληθείας με τους ετεροδόξους πρέπει να ζωοποιείται από αγάπη και να συνεχίζεται ακόμη και αν οι συνδιαλεγόμενοι αιρετικοί συμπεριφέρονται ανηλικρινώς ή και κατά εχθρικών τρόπων εναντίον των Ορθοδόξων». Κάνω μια παρένθεση στους λόγους του σεβαστού καθηγητή για να πω ότι πραγματικά πολλές φορές συναντούμε στην συνάντησή μας με έναν αιρετικό ή στον διάλογο μεταξύ, ή στον ενδεχόμενο διάλογο μαζί του, συναντούμε μια εχθρική συμπεριφορά, μια μεγάλη επιθετικότητα πολλές φορές. Κλείνω την παρένθεση τη δική μου για να συνεχίσω το λόγο του σεβαστού καθηγητή. Γράφει λοιπόν: «Πρέπει οι αιρετικοί και ετερόδοξοι να θεωρούνται ως ασθενείς, τους οποίους οι Ορθόδοξοι ως καλοί Σαμαρίτες πρέπει να αντιμετωπίζουν με στοργική φροντίδα». Άραγε, αδελφοί μου, το κάνουμε αυτό? Ή θα έλεγα αλλιώς, είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό? Ή πολλές φορές επιδεικνύουμε την ίδια συμπεριφορά με τους αιρετικούς, δηλαδή έναν βίαιο τρόπο, μια εχθρική συμπεριφορά προς τους αδελφούς μας τους πλανεμένους? Μήπως καμιά φορά φτάνουμε μέχρι την μυσαλλοδοξία προς τους ασθενείς αυτούς αδελφούς μας και δεν συμπεριφερόμαστε με αγάπη, με κατανόηση προς αυτούς, ώστε να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε και να τους σύρουμε μέσα από τα δίκτυα της πλάνης στα οποία έχουν εγκλωβιστεί?

Το ίδιο αυτό θέμα, δηλαδή της συμπεριφοράς μας προς τους αιρετικούς, μας διδάσκει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο Σεπτός Πατέρας, αναφερόμενος στη σχέση μας και στη συνάντησή μας με αιρετικούς, τονίζει τα εξής: «Τα παροιμών αυτών πληρώσομεν και χείρα αυτής ορέξομεν με τα πολλής της επιοικίας προς αυτούς διαλεγόμενοι». Θα συνεχίσω το λόγο του Αγίου Πατρός, αλλά θα σταματήσω εδώ για να κάνω μερικά σχόλια, όπως θα κάνω και στη συνέχεια. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Από τη δική μας την πλευρά ας εξαντλήσουμε τα πάντα και ας τίνουμε το χέρι μας ώστε να τους βοηθήσουμε με πολλή επίοικια, συνδιαλεγόμενοι συζητώντας προς αυτούς». Και συνεχίζει: «Και δι πολύ σημείν της επιοικίας και της μακροθυμίας, ώστε δυνηθήνε αυτούς εξαρπάσε και εξαγαγήν εκ των παγίδων του διαβόλου». Και μάλιστα λέει: «Χρειάζεται εκ μέρους μας πολύ επιοίκεια και μακροθυμία, ώστε να μπορέσουμε να τους αρπάξουμε και να τους εξαγάγουμε, να τους βγάλουμε από τις παγίδες του διαβόλου». Και καταλήγει: «Είπομεν τίνιν προς αυτούς, ανανύψατε μικρόν, διαβλέψατε προς το φως της δικαιοσύνης, εννοήσατε των ρημάτων την ακρίβειαν». Ας πούμε λοιπόν προς αυτούς, λέει ο Ιερός Πατήρ: «Ξυπνήστε λίγο, δείτε το φως της δικαιοσύνης, εννοήσατε την ακρίβεια των ρημάτων», δηλαδή εννοεί την ακρίβεια των δογμάτων της πίστεως, των αληθιών της πίστεως. Πρέπει πάση θυσία διακηρύσει ο Ιερός Πατήρ ο διάλογός μας με τους αιρετικούς να συνεχίζεται και να διεξάγεται με αγάπη, λεπτότητα και αυροφροσύνη, ακόμη και όταν οι αιρετικοί αντιδρούν με τρόπο απαράδεκτο. Ας ακούσουμε ένα θαυμάσιο χωρίο του Ιερού Χρυσοστόμου, το οποίο προέρχεται από τον τέταρτο λόγον του κατά Ιουδαίων. Λέει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος: «Καν υβριστήνε δέοι, καν πληγάς λαβήν, καν οτιούν έτερον υπομείνε, πάντα ποιήσομεν, ώστε αυτούς ανακτήσαστε». Κι αν ακόμη λέει χρειαστεί να υβριστούμε, και αν ακόμη να δεχθούμε και πληγές, και αν οτιδήποτε άλλο είναι ανάγκη να υπομείνουμε, τα πάντα θα κάνουμε ώστε αυτούς, δηλαδή τους αιρετικούς, να τους κερδίσουμε. Και συνεχίζει: «Και γάρ λακτιζόντων των οσούντων και υβριζόντων και λιδωρούντων ανεχόμεθα, ούδα κνόμεθα τες ύβρεση, αλέν μόνον επιθυμούμεν ειδίν, τούτα τι αυτά ασχημονούντος την υγείαν. Και ιατρού πολλάκης αισθήτα διέριξεν ο κάμνον, αλλού δια τούτο απέστη εκείνος της θεραπείας». Χρησιμοποιεί δηλαδή εδώ ο Ιερός Πατέρας την εικόνα του γιατρού και την ενδεχόμενη κακή συμπεριφορά του ασθενούς προς τον ίδιο τον γιατρό, παραλληλίζοντάς την προς την ενδεχόμενη κακή συμπεριφορά κάποιου αιρετικού προς έναν ορθόδοξο, ο οποίος δέχεται να συζητήσει μαζί του με στόχο να τον αποσπάσει από την πλάνη, να τον σώσει. Και λέει λοιπόν ότι και όταν ακόμη οι ασθενείς λακτίζουν, δηλαδή κλωτσούν και υβρίζουν και λιδωρούν τους ίδιους τους αρρώστους ή τους συγγενείς τους ή εκείνους, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι τους περιθάλπουν, όλα αυτά τα ανεχόμαστε και δεν εμποδιζόμαστε, δεν φοβόμαστε, δεν υποχωρούμε μπροστά στις ύβρις, αλλά ένα μόνο πράγμα επιθυμούμε να δούμε, δηλαδή την υγεία αυτού ο οποίος πράττει αυτά τα άσχημα πράγματα, αυτού που δείχνει αυτή την άσχημη συμπεριφορά. Και μάλιστα λέει ο Άγιος Πατέρας ότι ακόμα
και πολλές φορές έχουμε διαπιστώσει ότι μερικοί ασθενείς έχουν σχίσει τα ρούχα του ιατρού, αλλά όμως εκείνος ο ιατρός δεν σταματάει την προσπάθειά του για να θεραπεύσει τον άρρωστο. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, βλέπουμε ότι επειδή χαρακτηρίσαμε την πλάνη και την αίρεση ασθένεια, πρέπει κατά το δυνατόν να συμπεριφερόμαστε όπως ακριβώς συμπεριφέρεται ο γιατρός μπροστά στον ασθενή. Όπως όμως θα πούμε και παρακάτω, το θέμα είναι αν είμαστε στη θέση του ιατρού, δηλαδή αν έχουμε την δυνατότητα να βοηθήσουμε κάποιον ασθενή, κάποιον αιρετικό για να θεραπευθεί, εάν μπορούμε να γίνουμε ιατροί του τραύματός του και της πληγής του ή όχι. Και από εκεί και πέρα, εάν μπορούμε πράγματι να ακολουθήσουμε τη συμπεριφορά του γιατρού απέναντι του αιρετικού. Βεβαίως, ο Ιερός Χρυσόστομος ουδόλως δεχόταν ότι ο διάλογος της αλήθειας πρέπει να υποκατασταθεί από τις εκδηλώσεις της αγάπης. Ο σεβαστός καθηγητής κύριος Θεοδόρου υπογραμμίζει ότι στη συμπεριφορά μας αυτή και στη συνάντησή μας με έναν αιρετικό δεν πρέπει να υπερισχύσει αυτό που θα ονομάζαμε αγαπισμός, δηλαδή να του δείξουμε μία τάχα αγάπη ώστε να μην επιμείνουμε στο να τον διδάξουμε την αλήθεια, αλλά πρέπει η αγάπη μας αυτή να εκφραστεί κυρίως στο να τον σώσουμε από την πλάνη. Γι' αυτό και γράφει τα εξής: ο διάλογος αυτός ουδόλως σημαίνει ότι θα γίνει κάποιος συγκριτιστικός συμφυρμός ορθοδόξων και αντορθοδόξων στοιχείων ή εξωτερική μηχανική συγκόλληση των πρώην διαιστώτων. Το μοναδικό κριτήριο της δικαιώσεως του διαλόγου είναι το επαναγαγήν επί το της γνώσεως φως. Πολύ ωραία ο σεβαστός καθηγητής εδώ υπογραμμίζει ότι σε μια συζήτηση με κάποιον αιρετικό, προκειμένου να διατηρήσουμε την ειρήνη και να δείξουμε τάχα αγάπη, δεν πρέπει να φτάσουμε σε κάποιο συμβιβασμό, σε κάποιο συγκριτισμό δηλαδή θρησκευτικό, και να δεχθούμε ορισμένες από τις πλάνες του ή να ανεχθούμε την ανεχθούμε τις πλανεμένες θέσεις του και γνώμες του. Αλλά εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι ότι πρέπει να αποβλέψουμε στο να τον επαναγάγουμε, να τον επαναοδηγήσουμε στο φως της γνώσεως. Και άρα αυτό σημαίνει ότι προκειμένου αυτός να επιστρέψει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, εμείς πρέπει να μείνουμε σταθεροί στις θέσεις μας, στη διδασκαλία μας, στη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στέρεοι στην αλήθεια, και όχι να συμβιβαστούμε μαζί του σε ορισμένες πλανεμένες θέσεις. Αυτός πρέπει να είναι λοιπόν και ο δικός μας κανόνας στους διαλόγους μας με αιρετικούς: σταθερότητα στην πίστη μας, καθαρός ορθόδοξος λόγος και παράλληλα προσπάθεια ειλικρινής να βοηθήσουμε τον πλανεμένο αδελφό μας. Βεβαίως, εδώ ακριβώς είναι και το σπουδαιότερο, βεβαίως αυτό προϋποθέτει και καλή γνώση της πίστεώς μας και μελέτη πολύ. Αλλιώς, όχι μόνο δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τον πλανεμένο αδελφό μας, αλλά κινδυνεύουμε και εμείς να εμπλακούμε στην αίρεση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά διακινδυνεύουμε να δώσουμε στον ασθενή, στον πλανεμένο αδελφό μας, την εντύπωση ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει να του δώσει τις απαντήσεις που αναζητάει, να του δώσει τη σανίδα σωτηρίας πάνω στην οποία θα πατήσει. Και ακριβώς εδώ βρίσκεται και η δική μας μεγάλη ευθύνη.

ακολουθείτε την εκπομπή «Αντιαιρετική δράση» με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό. Αυτά λοιπόν μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ως προς τον τρόπο συμπεριφοράς μας προς τους πλανεμένους αδελφούς μας σε μια ενδεχόμενη συνάντηση μαζί τους. Όμως θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα το οποίο πολλές φορές τίθεται στο γραφείο μας στη Συνοδική Επιτροπή επί των Αιρέσεων από πολλούς ορθόδοξους αδελφούς μας. Και πολλές φορές αυτό τίθεται ως ερώτημα ευθύνης προς την ίδια την Επιτροπή και προς τα πρόσωπα, δηλαδή τον γραμματέα και τους συνεργάτες οι οποίοι εργάζονται σε αυτήν. Το ερώτημα είναι, δυνατός ο διάλογος με την παραθρησκεία? Και τι εννοούμε κάνοντας λόγο για ένα διάλογο με την παραθρησκεία? Και πολλές φορές το ερώτημα γίνεται πιο ειδικό όταν ερωτά κανείς εάν είναι δυνατός ένας ποιμαντικός διάλογος σε επίπεδο ενορίας ή μητροπόλεως με την παραθρησκεία. Βέβαια, το ερώτημα επεκτείνεται πολλές φορές εάν η Εκκλησία πρέπει να είναι παρούσα σε διάλογο στα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, εννοώ τους τηλεοπτικούς σταθμούς, τα ραδιόφωνα, τις εφημερίδες κτλ. Προτού λοιπόν επιχειρήσω να δώσω μια απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, θα κάνω μια βασική διευκρίνηση. Μιλώντας για διάλογο με την παραθρησκεία, δεν εννοούμε ασφαλώς ούτε αποκλείομαι τον ποιμαντικό διάλογο με ένα θύμα της παραθρησκείας ή με την οικογένειά του. Δηλαδή δεν αποκλείομαι έναν διάλογο, μια συζήτηση, ιερέως ποιμένα δηλαδή με κάποιο θύμα ή την οικογένειά του ή και του ίδιου του γραφείου της Ιεράς Συνόδου και των συνεργατών του με κάποιο θύμα και την οικογένειά του. Αυτό θα ήταν μια άρνηση της ίδιας της αποστολής μας. Λέει ο λόγος του Κυρίου στο κατά Ματθαίον 18 κεφάλαιο 12. Τι ημίν δοκί, εάν γίνει τέτοινη ανθρώπο 100 πρόβατα και πλανηθεί ένεξ αυτών, ουχή αφίστα 99 επί τα όρη πορευθείς ζητεί το πλανόμενον, ούτως ουκέστη θέλημα έμπροσθεν του πατρός ημών του εν ουρανής ή να απόλυτε εις των μικρών τούτο. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι υποχρέωση και του ποιμένος και του γραφείου της Επιτροπής επί των Αιρέσεων και των συνεργατών του και των άλλων των ορθοδόξων αδελφών μας που ενδεχομένως έχουν την δυνατότητα και την ικανότητα να κάνουν διάλογο με αιρετικούς, να αναζητήσουν και να εύρουν το απολωλός και όταν το εύρουν να έχουν διάλογο μαζί του. Εξάλλου πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας ότι ο Σατανάς, ο πλανών την οικουμένην, είναι εκείνος ο οποίος, όπως μας λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, περιπατεί ως λέον οριόμενος ζητών τι να καταπεί. Ένας τέτοιος λοιπόν διάλογος είναι επιβεβλημένος αρκεί ο ποιμένας ή ο ορθόδοξος αδελφός μας ο οποίος επιχειρεί να κάνει αυτό τον διάλογο να είναι σε θέση να τον διεξαγάγει σωστά. Άρνηση ενός τέτοιου διαλόγου θα την παραλληλίζαμε με την άρνηση του γιατρού να θεραπεύσει τον ασθενή έστω και σε στάδιο πρώτων βοηθειών. Και λέγοντας στάδιο πρώτων βοηθειών, εννοώ ότι οποιοδήποτε ορθόδοξος αδελφός μας θα μπορούσε να κάνει την πρώτη προσπάθεια, όπως κάνει φερυπίν ένας αγροτικός γιατρός για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας κάποιου ασθενούς, και στη συνέχεια ο ίδιος ο ορθόδοξος αδελφός μας να απευθυνθεί στους ποιμένες, στο γραφείο της Επιτροπής επί των Αιρέσεων ή σε άλλα πρόσωπα τα οποία ασχολούνται με τα προβλήματα αυτά και να ζητήσει περαιτέρω βοήθεια. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται, εάν ένας διάλογος
ποιμαντικός διάλογος, δηλαδή ενός ποιμένος ή των συνεργατών της Επιτροπής επί των Αιρέσεων ή άλλων αδελφών μας που ασχολούνται με το πρόβλημα αυτό, με ένα θύμα, διάλογος με ένα θύμα, είναι επιτρεπτός, θα έλεγα λοιπόν ότι ένας διάλογος τέτοιος είναι επιβεβλημένος. Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι αν είναι δυνατός ένας διάλογος με την ίδια την οργανωμένη παραθρησκεία και τους εκπροσώπους της. Σπέβδω να πω λοιπόν εξ αρχής, ευθέως και χωρίς δισταγμούς και επιφυλάξεις, ότι ο διάλογος με την οργανωμένη παραθρησκεία δεν είναι δυνατός. Αντιθέτως, είναι αδύνατος, μερικές φορές δε και επικίνδυνος, και αυτό θα το αναλύσω στη συνέχεια, εάν όχι σε αυτή την εκπομπή μας, πρώτα ο Θεός στην επόμενη. Αυτός ο διάλογος με την επίσημη, με την οργανωμένη παραθρησκεία είναι ανεκτός μόνον επιλεκτικά και σε έκτακτες περιπτώσεις, και όταν υποχρεωθούμε σε αυτόν να τον κάνουμε δηλαδή αναγκαστικά, και τότε πάλι μόνον από καλά καταρτισμένα πρόσωπα με βαθιά γνώση της Ορθοδόξου πίστεως και αντικειμενική ενημέρωση επί των θέσεων των πολυπίκυλων και πολυώνυμων παραθρησκευτικών ομάδων πρέπει να γίνεται και να συνοδεύεται με μεγάλη προσοχή, με προσευχή, χωρίς έπαρση και επιδεικτικό πνεύμα ή μυσαλλοδοξία, με βήματα σοφροσύνης, σαν να βαδίζομαι πάνω σε παγίδες, και να είμαστε πάντοτε έτοιμοι, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος και Παύλη στην όπως λέει και πάλι ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, να είμαστε έτοιμοι πάντοτε να δώσουμε λόγον και απολογίαν προς όλους για την ενημήν ελπίδα. Αλλά συμπληρώνει ο Απόστολος Πέτρος, αυτό πρέπει να το κάνουμε με πραότητα και φόβο. Έτσι λοιπόν, στις περιπτώσεις εκείνες που καλείται αναγκαστικά η Εκκλησία να δώσει την πληροφόρησή της ή να ενημερώσει το Ορθόδοξο πλήρωμα ή και να έρθει σε διάλογο με εκπροσώπους διαφόρων αιρετικών και παραθρησκευτικών ομάδων, αυτό επαναλαμβάνω πρέπει να γίνεται από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό, από πρόσωπα τα οποία γνωρίζουν τα πράγματα και τις καταστάσεις και πρέπει να έχουν την άδεια και την ευλογία της Ιεράς Συνόδου. Στη συνέχεια, φίλοι ακροατές, θα προσπαθήσω να αναπτύξω με συντομία και να δικαιολογήσω αυτή τη θέση μου. Γιατί υποστηρίζω την άρνηση ενός τέτοιου διαλόγου ή γιατί υποστηρίζω ότι ένας τέτοιος διάλογος είναι ανώφελος. Πρωτίστως, πρέπει να έχουμε υπόψη, αγαπητοί ακροατές, ότι οι περισσότερες παραθρησκευτικές ομάδες, ιδιαίτερα οι ομάδες της νέας εποχής, που δραστηριοποιούνται κάτω από ποικίλα προσωπία, επιζητούν επιμόνως αυτόν τον διάλογο. Και τούτο διότι, δια του τρόπου αυτού, νομίζουν ότι επιτυγχάνουν δια της πλαγίας οδού την αναγνώρισή τους, καθώς ομιλούν ίση προς ίσους με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Άλλωστε βοηθούνται προς τούτο και από πολλούς δημοσιογράφους, δυστυχώς, οι οποίοι εν ονόματι δήθεν της αντικειμενικότητος τους προσκαλούν για να ακουστεί, όπως λένε, και η άλλη πλευρά. Έτσι επιτυγχάνουν οι ομάδες αυτές την δημόσια προβολή τους και ενίοτε και την θετική αξιολόγησή τους. Εάν λοιπόν ένας ορθόδοξος κληρικός βρεθεί απέναντι σε τέτοιες ομάδες, σε ένα τραπέζι συζήτησης με αυτές όλες τις ομάδες, εκείνο το οποίο επιδιώκουν αυτές οι ομάδες είναι κυρίως να δοθεί η εντύπωση στους ακροατές ή στους τηλεθεατές ότι είναι μια ομάδα αναγνωρισμένη, ενδεχομένως μια γνωστή θρησκεία σύμφωνα με το άρθρο 13 του Συντάγματος, και άρα έχει την δυνατότητα και το δικαίωμα να συζητά με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο θέλω να επισημάνω είναι το εξής.
Οι διάφορες νεοφανείς παραθρησκευτικές ομάδες δεν διστάζουν, όπως είπα και προηγουμένως, να χρησιμοποιούν

0: χώρους, στις οποίες μιλούν συχνά για ανθρώπινα δικαιώματα, τάχα, ή αναπτύσσουν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση κοινωνικών δίθεν προβλημάτων, για να συσκοτήσουν τις ολοκληρωτικές και μη ανεκτικές δομές και πρακτικές τους στην πραγματικότητα. Ακούμε να γίνεται λόγος για ανθρώπινα δικαιώματα σε ομάδες οι οποίες πρώτες καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των οπαδών τους. Ο Μακαρίτης Χακ, γνωστός Γερμανός Λουθυρανός εμπειρογνώμων επί των αιρέσεων, συνεργάτης και φίλος του επίσης μακαριστού πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου, υπογραμμίζει χαρακτηριστικά: «Είναι ανόητο να κάνουμε διάλογο όταν δεν γνωρίζουμε τον άλλο. Όταν με παιδική αφέλεια εξομοιώνουμε, τον άλλο με τον εαυτό μας χωρίς να τον γνωρίζουμε». Και συνεχίζει: «Είναι ανοησία να πιστεύει κανείς ότι ο άλλος έχει τους ίδιους σκοπούς, τις ίδιες κατηγορίες σκέψης και εννοεί τα ίδια πράγματα όταν χρησιμοποιεί τις ίδιες λέξεις με μας. Διάλογος είναι δυνατός και αναγκαίος μόνο όταν υπάρχει διαλεγόμενος. Διαφορετικά γίνεται κανείς αντίπαλος ή αντικείμενο προσιλητισμού». Αυτά τα λέει ο Χακ, εννοώντας ότι ένας διάλογος με όλες αυτές τις παραθρησκευτικές ομάδες που χρησιμοποιούν διάφορα προσωπία για να προβληθούν, όπως είπα προηγουμένως, κοινωνικής συμπεριφοράς, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλα τα άλλα. Εάν βρεθούν μαζί μας σε ένα τέτοιο διάλογο, οπωσδήποτε είναι ενδεχόμενο να παραπλανήσουν τους ακροατές ή τους τηλεθεατές ότι τάχα εμείς δεν αναγνωρίζουμε την κοινωνική τους προσφορά. Γι' αυτό είπα ότι είναι πρόβλημα, είναι μεγάλη δυσκολία το να βρεθεί κανείς σε διάλογο με την οργανωμένη παραθρησκεία. Έχουμε κι άλλα να επισημάνουμε σε έναν ενδεχόμενο διάλογο με την οργανωμένη παραθρησκεία. Όμως επειδή ο χρόνος της σημερινής εκπομπής μας εξαντλήθηκε, θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός με το ίδιο θέμα και στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ θερμά το Θανάση Καραμαλέγκο, ο οποίος συνεργάστηκε μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ όλους σας που είχατε την καλοσύνη να παρακολουθήσετε και τη σημερινή εκπομπή μας και εύχομαι η ειρήνη και η ευλογία του Κυρίου μας να είναι πάντοτε μαζί σας.
1: Αντιαιρετική δράση με τον πρωτοπρεσβύτερο Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

0: Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ιερά Μητρόπολης Τριμηθούντος, εγκαίνια Ιερού Ναού Παναγίας Σουμελάς το Αλεθρίκο, πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 μετά μεσημβρίαν, υποδοχή Ιερών Λειψάνων και Πολυαρχαιρατικός Εσπερίνος. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 7:30 το πρωί, όρθρος ακολουθία εγγενείων και πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Βερίας Παντελεήμονος και Τριμηθούντος Βαρνάβα. Κατά την τελετή των εγγενείων, ο ψαλτικός χορός οκτάιχων και η βυζαντινή χοροδία Άγιος Σπυρίδων θα λαμπρύνουν τις ιερές ακολουθίες. Καθ' όλη την εβδομάδα από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου μέχρι και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα τελείται καθημερινά όρθρος και Θεία Λειτουργία η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Παναγίας Σουμελά Αλεθρικών.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Ποιος αλήθεια τόπος ελληνικός δεν έχει τον Άγιο και μάρτυρά του? Η γη της πατρίδος μας είναι ποτισμένη με αίματα ηρώων και μαρτύρων. Και το Ζαγκλίβερι της Θεσσαλονίκης έχει και αυτό μάρτυρα και μάλιστα κόρη νέαν στο άνθος της ηλικίας της, την Αγία Ακυλίνα.

βρέφος ακόμα η Ακυλίνα, όταν ο πατέρας της, θερμόαιμος και ζωηρός, εμάλωσε με κάποιον γείτονα Τούρκο και πάνω στο διαπληκτισμό του τον σκότωσε. Τότε οι ομόθρησκοι του θύματος έσυραν τον Φωνέα και πατέρα της Ακυλίνας στη Θεσσαλονίκη και απέτησαν από τον Πασά τη σκληρή τιμωρία του. Ο χριστιανός όμως ένοχος, αντί μετανοημένος να περιμένει τη δικαία τιμωρία του, επροχώρησε στο χειρότερο. Ζήτησε και έγινε Τούρκος για να αποφύγει την ποινή και την απέφυγε. Όμως οι Τούρκοι, σύν το χρόνο, θέλησαν να κυριαρχήσουν και στην υπόλοιπη οικογένειά του και μάλιστα στη νεαρή Ακυλίνα, η οποία όσο μεγάλωνε τόσο τους εντυπωσίαζε. Υποσχέθηκε ο πατέρας της, χωρίς κανέναν ενδιασμό, να βοηθήσει ώστε η κόρη του να γίνει Οθωμανής. Εάν όμως ο απιστής σας Φωνιάς αυτά εβεβαίωνε, η πιστή μάνα και φλογερή χριστιανή άλλα προσπαθούσε. Θλιμμένη και αγανακτισμένη για τα βαριά ολισθήματα του συζύγου της, αγκάλισε την κορούλα της με πόθο πολύ. Την ενημέρωσε για τα σφάλματα του πατέρα της, αλλά και για τις διαθέσεις του. Την κατήχησε και την προέτρεψε να μένει πιστή στο Χριστό, έστω και αν χρειαστεί να μαρτυρήσει. Και εκείνη, όσο μεγάλωνε, τόσο απεδείκνυε τη σταθερότητα και την αρετή της, έως ότου έφτασε στην ηλικία των 18 ετών.

Τότε οι Τούρκοι επανήλθαν απαιτητικοί και ο πατέρας έδωσε εντολή στην κόρη του να τουρκέψει. Η Ακυλίνα εσέβεται τον πατέρα της ως γεννήτωρα, όμως την υπακοή της αυτή την όφιλε μόνο εν κυρίω. Άλλωστε υπήρχε και η άλλη ρητή εντολή, πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις. Πρώτα θα ακούει κανείς το Θεό και εις αυτόν θα πειθαρχεί. Ως φωτισμένη κόρη, διδαγμένη από την ευσεβή μητέρα της, απάντησε με ένα σταθερό όχι και ανέλησε στον πατέρα της το γιατί. «Θα μείνω Ελληνίδα, πιστή στο Χριστό και στο θέλημά του». Δυστυχώς δεν συγκινήθηκε από τις κόρες του την ηρωική απάντηση ο θλιβερός αυτός πατέρας. Μόνο εδήλωσε στους Τούρκους τη δική του αδυναμία και τους προέτρεψε να επέμβουν εκείνοι πλέον για να αναγκάσουν τη διχατέρα του να αλλαξοπιστήσει. Έτσι οδηγούν την Ακυλίνα δεμένη στον Κρητή. Κοντά της, ως πολύτιμος άγγελος, η μητέρα της της υπενθυμίζει τις συζητήσεις, τους πόθους, τις αποφάσεις, τη σταθερότητα και τα μαρτύρια των άλλων χριστιανών και τη ζητεί να μείνει σταθερή μέχρι θανάτου. Ο Κρητής, με γλώσσα ομή και βάναυσο, θέτει εμπρός της την απέτησή του και ζητεί χωρίς περιστροφές τη συγκατάθεσή της να τουρκέψει αμέσως. Τότε η νεαρή, λεπτή και ευγενής μάρτης ορθώνει το ηρωικό της ανάστημα. Βρίσκει την ευκαιρία να μιλήσει σαν πιστή του Χριστού ομολογήτρια και ιεραπόστολος. Ομιλεί για τον Χριστό ως αληθινόν Θεό και σωτήρα, ως λυτρωτή και ευεργέτη. Και βεβαιώνει ενώπιον του Κρητού και όλων των παρισταμένων με φωνή ζωηράν και έντονον ότι οτιδήποτε και αν γίνει δεν πρόκειται να αρνηθεί και να αλλαξοπιστήσει. Ο σκληρός δικαστής δίδει εντολή να προχωρήσουν πλέον στο μαρτύριο. Αφαιρούν λοιπόν από την Ακυλίνα τα ρούχα της και την αφήνουν με ένα μόνο υποκάμισο και έτσι την δένουν στο στήλο και αρχίζουν το ραβδισμό. Ασκημένα γερά τουρκικά χέρια ραβδίζουν σκληρά επί ώρα πολύ το λεπτό της παρθενικό σώμα και το γεμίζουν με αίμα. Η ψυχή της όμως δυνατή ενισχύεται από την αόρατο παρουσία του Κυρίου και με τίποτα δεν υποχωρεί.

Τότε χρησιμοποίησαν τον άλλο τρόπο. Της πρότειναν ότι μπορεί να δελεάσει μία νεαρή κόρη, δηλαδή χρυσαφικά και γάμο επιτυχή με Τούρκο πλούσιο και ένδοξο. Αλλά και πάλι απατήθηκαν. Αυτή, νύμφη του Χριστού, στολισμένη με άλλα χρυσαφικά, τις αρετές του Κυρίου, τα αντιπαρήλθε με αγανάκτηση και περιφρόνηση. Για τούτο και επανέλαβαν το ραβδισμό για δεύτερη και τρίτη φορά. Το σώμα της παρέλυσε από τα χτυπήματα και οι μαρτυρικές σάρκες της έπεφταν στη γη. Στην κατάσταση αυτή, παραλελειμμένη, την μετέφεραν στο σπίτι της. Η προσευχομένη μητέρα της, με βαθιά συγκίνηση, με δάκρυα λύπης και χαράς, θαυμασμού και αφοσίωσης, την αγκάλιασε με πόθο και στοργή. «Την πίστη μας, μάνα, την κράτησα», ψιθύρισε η μαρτυρική κόρη. Και εκείνη η χαροκαμένη χριστιανή μάνα είδε στα πράγματα την ανταπόκριση στις συμβουλές της, την εκπλήρωση των υποσχέσεών της. Την φρόντισε, την περιποιήθηκε όσο ήταν δυνατόν, αλλά δεν έγινε δυνατή η θεραπεία. Άλλωστε ο Κύριος ηθέλησε με άλλον τρόπον, απείρως ανώτερον, να αμείψει την πιστή δούλη του. Και την 27η Σεπτεμβρίου του έτους 1764 την επήρε κοντά του και κλειμένη εις το δείπνο του γάμου του Αρνίου και της εφόρεσε τον φωτοστέφανον της δόξης.

Γρηγόρη Πανένδοξη Ακυλίνα, αξία χριστιανή και ελληνίδα, γενναία Μάρτης Χριστού, δείχνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθούν και οι σημερινές νέες μέσα στην κοινωνία των ποικίλων πειρασμών, με φρόνημα ηρωικό να αποκρούν κάθε πρόκληση του Αντίχριστου, να μένουν πιστές, σεμνές, τίμιες Ελληνίδες, προπάντων όμως ορθόδοξες χριστιανές.

μέσα στο πλήθος των Αγίων Μαρτύρων της Αρχαίας Εκκλησίας δεν είναι λίγοι και οι χριστιανοί στρατιώτες που προέρχονταν από τις τάξεις των ρωμαϊκών στρατευμάτων, οι οποίοι, αν και ζούσαν στο κατεξοχή ιδωλολατρικό περιβάλλον, προσέφεραν τη ζωή τους θυσία στο βωμό της πίστης του Χριστού. Και μόνο το ότι ήσαν στην υπηρεσία διοκτών και θεοποιημένων αυτοκρατόρων και τελούσαν κάτω από τις διαταγές φανατικών ιδωλολατρών αξιωματικών δείχνει την τόλμη και τη δύναμη της πίστης τους. Ήσαν παλικάρια του Χριστού που τόλεγε η καρδιά τους. Με ιδιαίτερο θαυμασμό ο Άγιος Κυπριανός εγκομιάζει τους χριστιανούς στρατιώτες γράφοντας «Στρατιώτε του κόσμου τούτου, αλλά αληθινοί και πνευματικοί στρατιώτες του Χριστού, οι οποίοι δια της ομολογίας τους κατέβαλαν το διάβολον και τιμητικού Στεφάνου και Δάφνης Κυρίου δια του μαρτυρίου ηξιώθησαν».

μέσα σε αυτή την τιμημένη στρατιά των Αγίων Μαρτύρων ανήκει και ο Άγιος Καλίστρατος, στρατιώτης και υπερασπιστής ενός βασίλειου που δεν είναι του κόσμου τούτου, θεηγόρος ο πλήτης, θείας παρατάξεως Κυρίου. Ποιος όμως ήταν ο Καλίστρατος, ο θαυμαστός αυτός στρατιώτης του Χριστού? Σύμφωνα με τον Ιερό Συναξαριστή, ο Άγιος Καλίστρατος γεννήθηκε στα τέλη του 3ου μετά Χριστόν αιώνα στην Καρχιδόνα της Αφρικής και είχε την ξεχωριστή χάρη να είναι γόνος ευσεβούς οικογενείας χριστιανών. Κάποιος προπάπος του βρέθηκε στα Ιεροσόλυμα όταν ήταν επιγής ο Κύριός μας. Έτσι, με τα ίδια του τα μάτια αντίκρισε τη γλυκύτατη μορφή του Θεανθρώπου και με τα αυτιά του άκουσε τη Θεία Διδασκαλία του και με όλη την καρδιά του πίστεψε στο Χριστό. Αυτόπτης των παθημάτων του Κυρίου και αυτίκοος της λαμπροφόρου Αναστάσεώς του, ο άνθρωπος εκείνος έδωσε στην οικογένειά του και στους απογόνους του ως πολύτιμη παρακαταθήκη την χριστιανική πίστη. Έτσι, εκ προγόνων πεφωτισμένων εδέχθηκε ο Καλίστρατος τον φωτισμό της αληθείας του Χριστού. Αυτήν ζούσε και γι' αυτήν αγωνιζόταν ο φλογερός χριστιανός νέος. Στην ακμή της νεότητάς του κατετάγει στο Ρωμαϊκό στρατό και συγκεκριμένα στο τάγμα των Καλανδών που είχε την έδρα του στην Καρχιδόνα. Επί των ημερών του αυτοκράτορα Διοκλητιανού έλαβε εντολή το στρατιωτικό αυτό τάγμα να βαδίσει για τη Ρώμη. Μεταξύ των ειδωλολατρών στρατιωτών του ξεχώριζε ο Καλίστρατος και όπως σημειώνει ο βιογράφος του έλαμπε σαν φαϊνός αστέρας μέσα στο σκοτάδι της ασέλινης νύχτας. Έλαμπε η μορφή του από την αγνότητα της καρδιάς του. Έλαμπε από την ευγένεια των τρόπων του. Έλαμπε και ακτινοβολούσε η ομορφιά της χριστιανικής του αγάπης και κυρίως η ζωντανή πίστη του. Παρά την ειδωλολατρική ατμόσφαιρα του στρατοπέδου, ο Καλίστρατος έμενε σταθερός στις χριστιανικές του αρχές, παρακαλώντας τον Κύριο να τον αναδεικνύει πρωτίστως καλόν στρατιώτην Ιησού Χριστού, φλογερό χριστιανό. Η αποστροφή του προς τις αταξίες που συνήθιζαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες, η αποχή του από την προσκύνηση των ειδώλων και η απουσία του από τις τελετές προς τιμή του θεοποιημένου αυτοκράτορα έδωσαν αφορμή για κάποιες υποψίες σε μερικούς στρατιώτες. Αλλά και η όλη του σεμνή και ακτινοβόλος παρουσία γρήγορα έγινε αντικείμενο συζητήσεων. Στην αρχή τον υποπτεύθηκαν και άρχισαν να τον παρακολουθούν, ώσπου να αποδείξουν ποιο ήταν το μυστικό του ξεχωριστού αυτού νεαρού στρατιώτη.

Στον Ρωμαϊκό στρατό ήταν πολύ διαδεδομένη η οργιαστική λατρεία του Μήθρα, όπως και η λατρεία του Αυτοκράτορα. Σε όλες αυτές τις λατρευτικές τελετές επικρατούσε η ανηθικότης και η βαρβαρότης. Ο νεαρός στρατιώτης Καλίστρατος όχι απλώς δεν συμμετείχε σε αυτές τις τελετές, αλλά φρόντιζε τις ώρες αυτές να απομακρύνεται από το στρατόπεδο και αθέατος να προσεύχεται στον ένα και αληθινό Θεό. Μία νύχτα κατά τη διάρκεια οργιαστικών θρησκευτικών τελετών στο στρατόπεδο, ο Καλίστρατος, όπως έκανε πάντα, απομακρύνθηκε και χάθηκε στο πυκνό σκοτάδι της νύχτας για να προσευχηθεί. Όμως αυτή τη φορά δεν αντιλήφθηκε ότι δεν ήταν μόνος, ότι κάποιοι τον παρακολουθούσαν. Και έτσι, όπως έκανε κάθε φορά, έπεσε στα γόνατα και με όλη τη θέρμη της καρδιάς του προσευχήθηκε στον Ιησού Χριστό. Εκείνοι τον είδαν και τον άκουσαν να προφέρει το όνομα του Χριστού. Χωρίς να χάσουν χρόνο, έρχονται στον αρχηγό του τάγματος, τον στρατιλάτη Περσεντίνο, και καταγγέλουν ότι ο Καλίστρατος είναι χριστιανός. Ο Περσεντίνος δεν άργησε να καλέσει το χριστιανό στρατιώτη για ανάκριση. Ποιος όμως καλός στρατιώτης του σωτήρος Χριστού δηλιάζει ενώπιον του εχθρού? Και ο Καλίστρατος, που μέχρι τώρα επικαλείται το όνομα του Ιησού Χριστού στην ησυχία και στο πυκνό σκοτάδι της νύχτας, δεν διστάζει να τον ομολογήσει και δημόσια στο φως της ημέρας. Ο Καλίστρατος, ο θαυμαστός του Χριστού στρατιώτης, δεν πτωείται στις δελεαστικές υποσχέσεις του στρατιλάτη. Στέκεται άκαμπτος και στις απειλές του που ακολουθούν και με λεβεντιά και θάρρος αξιοθαύμαστο ομολογεί ότι είναι χριστιανός και μάλιστα εκ προγόνων. Ο Περσεντίνος αμέσως διατάζει να τιμωρηθεί ο στρατιώτης. Τα βασανιστήρια πιστεύουν ότι θα τον κάνουν να αρνηθεί το Χριστό. Ο πόνος θα τον λυγίσει γρήγορα. Οι στρατιώτες αρπάζουν τον μάρτυρα και τον μαστιγώνουν ανελαίητα. Οδυνηρά βασανιστήρια έκαναν στο σώμα του όλο μια τεράστια πληγή. Το αίμα του τρέχει σαν βρύση και οι γυμνώνοι στρατιώτες τον σύρουν επάνω σε αιχμηρά θραύσματα κεραμιδιών, ώστε να ξεσχίζονται οι πληγωμένες σάρκες του. Αλλά ο Καλίστρατος, ο οποίος στρατεύεται την καλήν στρατείαν ως αληθινός στρατιώτης του Χριστού, αποδεικνύεται νικητής και ανώτερος από κάθε βασανιστήριο που επινοούσαν οι δήμοι. Δεν δηλιάζει ούτε υποχωρεί. Με το βλέμμα του στραμμένο στον ουρανό, υπομένει τα πάντα με καρτερία.

στρατηγός, ντροπιασμένος από την ήττα, μηχανεύεται νέα μαρτύρια για τον χριστιανό στρατιώτη. Με ένα χωνί εξαναγκάζουν τον θείο Καλίστρατο να πιει όλο το νερό μιας λεκάνης, ώσπου πρίστηκε σαν ασκός. Ύστερα τον τοποθετούν σε ένα σάκο, τον δένουν καλά και τον ρίπτουν στα ανοιχτά της θάλασσας για να πεθάνει μαρτυρικά από ασφυξία και πνιγμό. Ο Θεός όμως άλλα ήθελε για τον πιστό στρατιώτη του. Τον ήθελε όργανο της θείας δόξης του, όργανο σωτηρίας κι άλλων ανθρώπων, και ειδού τι οικονόμησε. Όταν ο σάκος με τον μάρτυρα Καλίστρατο ερήφθη στη θάλασσα, σχίστηκε και δύο δελφίνια έφεραν τον Άγιο υγιή στην παραλία. Έκπληκτοι τον αντικρίζουν οι συστρατιώτες του από την ανέλπιστη αυτή διάσωσή του και μετανοούν που τον παρέδωσαν στον αιμοβόρο στρατιλάτη. Μπροστά στη δύναμη του αληθινού Θεού συγκλονίζονται. Ήδη 49 στρατιώτες πέφτουν στα πόδια του και ζητούν να τους λυτρώσει από την πλάνη των ειδώλων. Η προσωπικότης του Καλίστρατου, η ακτινοβόλος ζωή του και κυρίως η δύναμη του Θεού του μίλησε στην ψυχή τους, όπως και σε κάθε εποχή μιλά το παράδειγμα των ευσεβών χριστιανών. Στέκονται λοιπόν με δέος μπροστά του οι 49 αυτοί στρατιώτες. Δεν είναι μόνο το θάρρος και η καρτερία του Καλίστρατου μπροστά στα μαρτύρια που τους συγκίνησε, αλλά η ανεξήγητη διάσωσή του από τον βυθό της θάλασσας που τους συγκλώνησε. Η ψυχή τους φωτίζεται, η χάρη του Θεού τους επισκέπτεται και η φωνή τους με τόλμη απευθύνεται στο θείο Καλίστρατο. Ιδού του λέγουν: αντελήφθημε πλέον καλά πόσον μέγας είναι ο Θεός σου, ο οποίος με τέτοιο θαυμαστόν και υπερφυσικόν τρόπο σε έσωσε από το βυθό της θάλασσας.

και ο θαυμαστός μάρτης του Χριστού Καλίστρατος τους απαντά: «Αλλά να ξεύρετε ότι ο δεσπότης και Κύριός μου, ο Ιησούς Χριστός, είναι τόσο αγαθός, ώστε με πολύ αγάπη δέχεται όλους εκείνους οι οποίοι τον πλησιάζουν». Η απάντηση αυτή του Αγίου ήταν αποφασιστική πλέον για τους 49 στρατιώτες για να σχηματιστεί εκείνη τη στιγμή μέσα στο ιδωλολατρικό στρατόπεδο το μικρό πίμνιο του Σωτήρος Χριστού. Υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από την μεταστροφή αυτή των διοκτών? Ποια θρησκεία έχει τέτοια δύναμη να παίρνει απαθλιωμένους και εγκληματίες και να τους κάνει Αγίους? Μόνο ο χριστιανισμός είναι η αιώνια και μοναδική πηγή της σωτηρίας των ανθρώπων. Γι' αυτό και ο μάρτης του Χριστού Καλίστρατος, μπροστά σε αυτό το θαύμα της μεταστροφής των 49 συστρατιωτών του, από τα βάθη της καρδιάς του δοξάζει τον Κύριο.

Δεν άργησε ο στρατιλάτης Περσεντίνος να πληροφορηθεί όλα αυτά τα γεγονότα και έκπληκτος αλλά και οργισμένος πολύ δίνει εντολή να χτυπήσουν με ρόπαλα όλους εκείνους που δήλωσαν το θαυμασμό του στο Θεό του Καλλίστρατου και έπειτα να τους φυλακίσουν μαζί του. Η ανήλιος και σκοτεινή φυλακή γίνεται ναός. Ο Ποθείος Καλλίστρατος διδάσκει στους 49 στρατιώτες τα δόγματα της Θείας του Χριστού Οικονομίας, τα περικρίσεως και ανταποδόσεως, και έτσι τους προετοίμαζε ανδρείως να υπομείνουν το μαρτύριο στο όνομα του Χριστού. Κι ύστερα όλοι μαζί με μία φωνή υμνούν και δοξάζουν τον Χριστό. Την επομένη μέρα όλοι οδηγούνται ενώπιον του στρατιλάτη Περσεντίνου για ανάκριση. Με γενναιότητα όλοι μαζί βροντοφώναξαν «Ένας είναι αληθινός Θεός, ο Ιησούς Χριστός». Ιτημένος ο Περσεντίνος δίνει εντολή να τους δέσουν γερά όλους και να τους βυθίσουν σε μία δεξαμενή που την ονόμαζαν «Οκεανό». Ενώ οι Δήμοι έναν έναν τους στρατιώτες του Χριστού τους έριχναν στη δεξαμενή, ο Άγιος Καλλίστρατος προσευχήθηκε στο Κύριο η δεξαμενή αυτή να χρησιμεύσει για το μικρό αυτό πίμνιο και ως κολυμβήθρα Αγίου Βαπτίσματος. Πράγματι, μόλις τους βύθισαν όλους μέσα στο νερό της δεξαμενής, τα δεσμά τους λύθηκαν και οι μάρτυρες αναδύθηκαν από τα ύδατα με πρόσωπα φεδρά και λαμπρά ενδύματα. Ανάμεσά τους δε στεκόταν ο μάρτυρας Καλλίστρατος φορώντας την κεφαλή ευπρεπέστατων στέφανων. Συγχρόνως τη στιγμή εκείνη ακούστηκε φωνή από τον ουρανό που έλεγε «Έχε θάρρος Καλλίστρατε εσύ και το μικρό πίμνιό σου, ελάτε να αναπαυθείτε στις αιώνιες σκηνές». Τη φωνή συνόδευσε φοβερός σεισμός από τον οποίο έπεσε το άγαλμα που βρισκόταν κοντά στο λουτρό και έγινε κομμάτια. Το θαύμα αυτό οδήγησε στην αληθινή πίστη άλλους 135 στρατιώτες και ο στρατιλάτης Περσεντίνος, επειδή φοβήθηκε μήπως αποστατήσουν κι άλλοι πολλοί στρατιώτες, διέταξε να κατακόψουν σε κομμάτια πολλά το σώμα των 49 μαρτύρων και ιδιαίτερα του Αγίου Καλλίστρατου. Οι 135 νεοφώτιστοι χριστιανοί στρατιώτες με τιμές ενταφίασαν τα ιερά λείψανα των 50 μαρτύρων και προς τιμήν τους στη Ρώμη ανήγειραν περικαλέστατο ναό.

Ένας μόνο ήταν χριστιανός σε ολόκληρο το στράτευμα και όμως αξιώθηκε να μπει στη Βασιλεία του Θεού με μία θαυμαστή συνοδεία 49 χριστιανών, το μικρό του πίμνιο που η χάρις του Θεού ανέδειξε. Καλίστρατε, βλαστέ της Καρχιδόνας, τον εγκομιάζει ο αρχιμανδρίτης από την Κύπρο πατήρ Λεόντιος Χατζικώστας, λιχνίας πια σβηστή στην ιστορία, καινούργια σε κατέκτησε πορεία, ο πάντιμος του Ναζωραίου αγώνας. Κι αν μένετε παντού ο Λιμεώνας και βασιλεύει γύρω η σκευωρία, θα έρθει στη γη μια μέρα η εφορία, θα βγάσει του Χριστού χρυσούς αιώνας. Της Ρώμης στρατιώτης, μακρυφός εσύ της άψογης θρησκείας μύστης, μετάδιδες σε συναδέλφους φως και σαν ως μύστης κότους η φθορά, βάδισες μανεκλάλητη χαρά, άμωμο θύμα στο βωμό της πίστης. Ένας ήταν λοιπόν στο στρατιωτικό τάγμα χριστιανός, ο Καλίστρατος, και ανέδειξε μια καλή στρατιά πιστών Αγίων. Λίγοι και μετρημένοι σήμερα οι αληθινοί ορθόδοξοι χριστιανοί δεν έχουν παρά να μιμηθούν τον Άγιο Καλίστρατο, εκτελώντας την καλή στρατεία, γιατί όπως λέγει ο Κύριός μας, πολλοί οι κλητοί, ολίγοι δε οι εκλεκτοί.

0: Ο χρόνος μας όμως ήδη έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ιερά Μητρόπολης Τριμηθούντος, εγκαίνια Ιερού Ναού Παναγίας Σουμελάς στο Αλεθρίκο, πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 μετά μεσημβρίαν, υποδοχή Ιερών Ελλειψάνων και Πολυαρχιερατικός Εσπερίνος. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 7:30 το πρωί, όρθρος, ακολουθία εγγενείων και πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Βερίας Παντελεήμονος και Τριμηθούντος Βαρνάβα. Κατά την τελετή των εγγενείων, ο ψαλτικός χορός οκτάηχων και η βυζαντινή χοροδία Άγιος Σπυρίδων θα λαμπρύνουν τις ιερές ακολουθίες. Καθ' όλη την εβδομάδα από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου μέχρι και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα τελείται καθημερινά όρθρος και Θεία Λειτουργία η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Παναγίας Σουμελά Αλεθρικών.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια μεγάλε αναμενόμενε η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άμφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγοι σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσι μη σπεύσον, εσχυνθήτουσαν και εντραπήτουσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτουσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντές μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ, πάντε σε ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονήσεις.
0: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου παν ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύησα ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έροντιν αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτών σοι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθένται εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνει ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγοντι επιρογάμα. Ο κλίναστη καταβάσει τους ουρανούς χωρείται εν αλλιώτος όλος εν σύ. όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τι αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτο μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστίτε χθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφόν υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογάμω και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δίν άπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης, ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν, ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρεσία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ζάλιν ένδοθαν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον ε την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένους μήτυρ, χαίρε αυλιλογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλλεται τη γη. Χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει τον στόμα. Χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα. Χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνών Θεοάδης. Χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξαν. Χαίρε νύφη ανήφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνουν κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλουία. Είδον παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούνται σε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνης συμπάφσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύφη ανύφευτε. Κηρύκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύθους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα, χαίρε νύφη ανύφευτε. Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια.
2: Ναι ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως πέριν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεουλήπτου ακούσεις τα αυτά. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνήσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτουρας πολυφθόγους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πως και παρθένους μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας το νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γαρτιψά μου οδάσαν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβο όσιν, αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άλλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφο, ακούει παραπάντων ούτως «Αλληλούια». Ψάλλοντες σου των τόκων, ανινούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρον τετρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτωσιν. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανίνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων. Ω πανίνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων. Ω πανίνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων, δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σύβοντας, αλληλούια. Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλης ο Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποιώνα είμαι θυμών κατά την σύνεπη οίκια, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρου σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ τας ψυχάς τον δούλο σου, έθα ου και εστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.

0: Εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών υμφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή, ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψης των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμουν με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητίας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μη δέσποτα προσύπρον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα συσαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παγιώδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.
0: επισύχαιρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους. Υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παρουργήσω τον Θεόν και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών. Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και

του προσώπου σου. Μίσθητη, Κύριε, των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μίσθητη, Κύριε, των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τις Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μίσθητη, Κύριε, και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβα των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων.

η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η Ιερά Μητρόπολης τριμηθούντος, εγκαίνια Ιερού Ναού Παναγίας Σουμελάς το Αλεθρίκο, πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 μετά μεσημβρίαν, υποδοχή Ιερών Λειψάνων και Πολυαρχαιρατικός Εσπερίνος. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 7:30 το πρωί, όρθρος ακολουθία εγγενείων και πολυαρχαιρατική θεία λειτουργία ιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών

Βερίας Παντελεήμονος και Τριμηθούντος Βαρνάβα. Κατά την τελετή των εγγενείων, ο ψαλτικός χορός οκτάιχων και η βυζαντινή χοροδία Άγιος Σπυρίδων θα λαμπρύνουν τις ιερές ακολούθειες. Καθ' όλη την εβδομάδα από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου μέχρι και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα τελείται καθημερινά όρθρος και θεία λειτουργία η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Παναγίας Σουμελά Αλεθρικών.

Αμήν. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμίε ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσιν ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ας γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβαντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία.

Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου, εξάλειψαν το ανομήμά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνη, αγαλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

και πανεφήμων Αποστόλων του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτού και προστάτου της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος και ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίες ημών. Ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

Αγαπητοί μου ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Ο Θεός είναι πάντα μαζί σας και να σας φωτίζει και να ευλογεί και να γιάζει τη ζωή σας. Προχωρούμε με την χάρη και την βοήθεια του Θεού στην ερμηνεία του περιφήμου ψαλμού της μετανοίας, του πεντηκοστού ψαλμού του Δαβίδ. Είμεθα στο στίχο 10. Το κείμενό του έχει ως εξής: ακουτιίσμι αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται οστέα τα ταπεινωμένα. Έτσι μία απόδοση ερμηνευτική του στίχου έχει ως εξής: όταν δε έτσι με συγχωρήσεις και λευκάνεις, θα με κάνεις να ακούσω και να αισθανθώ αγαλίας και φροσύνη, και τα εκ της συναισθήσεως συντετρεμένα κόκαλά μου θα σκυρτήσουν από χαρά. Είναι βαρισίματος και ο στίχος αυτός, και μάλιστα θα έλεγα πως είναι λίαν επίκαιρος για τη σύγχρονη εποχή, για πολλούς συγχρόνους ανθρώπους. Εδώ βλέπουμε τρία πράγματα. Πρώτον, ότι η ψυχική αγαλίαση είναι καρπός της αφέσεως των αμαρτιών. Δεν μπορείς να έχεις τύψη συνειδήσεως και να έχεις και χαρά και αγαλίαση. Δεύτερον, ότι η ψυχική αγαλίαση και ανακούφιση αυτή συνιστά την πραγματική ευτυχία. Η ευτυχία είναι εσωτερική κατάσταση. Εξωτερικά πράγματα δεν δίδουν την ευτυχία. Τρίτον, ότι δύναται να υπάρξει σχέση αμαρτίας και ενός σωματικής. Λέει εδώ, αγαλιάσονται οστέα τα ταπεινωμένα. Σαφώς, ο Δαβίδ εδώ, σαν να υποστηρίζει εκείνο που και η σύγχρονη ψυχιατρική υποστηρίζει, πως όταν υποφέρει η ψυχή, τότε υποφέρει και το σώμα. Και κάτι που δέχεται σήμερα η ιατρική επιστήμη, πως υπάρχει πάντα σχέσεις ψυχική καταστάσεως και σωματικής νόσου. Θα τα δούμε αυτά με κάποια άνεση. Θα μπορέσουμε να εμβαθύνουμε, να βγάλουμε τα συμπεράσματα και να οικοδομήσουμε τις ψυχές μας.

είπα ότι η ψυχική αγαλίαση είναι καρπός της αφέσεως των αμαρτιών. Η αμαρτία προκαλεί τύψεις της συνειδήσεως, αναστατώνει το εσωτερικό μας, φυγαδεύει τη γαλήνη, φυγαδεύει τη χαρά, πληγώνει την ψυχή, λερώνει την καρδιά. Με την αμαρτία νιώθει κανείς βάρος μέσα του, ένα κενό, μία ιδία. Είναι η ψυχή σκονισμένη και σκουριασμένη όταν υποπίπτει και παρασύρεται και εμένει στην αμαρτία. Είναι το μέγιστον των κακών η αμαρτία. Βέβαια, έχουμε το φαινόμενο ανθρώπων οι οποίοι έχουν πάθει πόρος στην ψυχής. Αυτοί δεν νιώθουν έντονες τις τύψεις της συνειδήσεως επάνω στην σκλήρυνση και την πόρωση την οποία έχουν. Όμως κάποτε και σε αυτούς ξυπνάει η συνείδηση και είναι αποδειγμένο πως και οι πλέον πεπορωμένοι έχουν τις στιγμές που νυφάλιοι σκέπτονται και αναλογίζονται έστω και κρυφά το κακό που έκαναν. Είναι ο λίγες περιπτώσεις της πλήρους πορώσεως που μπορεί κανείς να χαίρει καθήν στιγμή αμαρτάνει. Τις πιο πολλές φορές υπάρχει πόρωσης, αλλά υπάρχουν και μικρά ξυπνήματα. Και έτσι η ζωή εκείνο ο οποίος αμαρτάνει και εμένει στην αμαρτία και παραμένει στην αμαρτία γίνεται δυστυχής. Ενώ η ζωή εκείνο ο οποίος μπορεί και απαλλάσσεται από το βάρος της ενοχής γίνεται χαρούμενη και ειρηνική. Εδώ είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε όλοι μας. Η αμαρτία βέβαια είναι καθολικό φαινόμενο και δεν μπορούμε τελείως να την αποφύγουμε, πέφτουμε είτε πολύ είτε λίγο. Εκείνο όμως το οποίο μπορούμε οπωσδήποτε να κατορθώσουμε είναι το ξεσκόνισμα της ψυχής από την σκόνη της αμαρτίας, η λεύκαση της ψυχής από το λέρωμα της αμαρτίας, το πλύσιμο της ψυχής από τη βρωμιά της αμαρτίας. Και εδώ ακριβώς είναι αυτό το οποίο ο Δαβίδ μας διδάσκει. Εζήτησε προηγουμένως, και το είδαμε το περασμένο Σάββατο και πάλι, να τον καθαρίσει ο Θεός, να του ξεπλύνει την ψυχή, να την λευκάνει την ψυχή του. Είναι αυτό που επιμόνω ζητά σε όλο τον ψαλμό του. Και τώρα βεβαιώνει πως αυτή η άφεση θα του δώσει ψυχική ευχαρίστηση. Αυτή η συγχώρηση θα του δώσει εσωτερική εφροσύνη. Το ομολογεί προς τον Θεό. Θεέ μου, σαν να λέγει, όταν με συγχωρήσεις και λευκάνεις την ψυχή μου, θα με κάνεις να αισθανθώ αγαλίας και φροσύνη, και τότε τα κοκαλά μου που είναι συντετριμένα θα σκυρτήσουν και αυτά, δηλαδή και το σώμα μου που δηλητριάστηκε από τον πόνο και την στύψη της συνειδήσεως, και αυτό θα ανακουφιστεί. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό, δίνει και το μέτρο της μετανοίας και της συντριβής του Δαβίδ. Για να μιλεί για κόκαλα συντετριμένα σημαίνει πως είχε τόσο βαθιά αισθανθεί τις τύψεις της συνειδήσεως που είχε κυριολεκτικά δηλητριάσει και το σώμα του η συνέστηση του βάρους της ενοχής του. Γι' αυτό και η μετάνοιά του δεν ήταν μία πράξη επιπόλαια ούτε ρηχή, ήταν πράξη εσωτερική με βάθος, με ειλικρίνεια. Η μετάνοιά του ήταν πραγματικά πολύ αληθινή. Και τώρα το ομολογεί πως η άφεση που ο Θεός αν το δώσει και που ο Θεός του έδωσε του ανακουφίζει ψυχή και σώμα και κάνει και τα κοκαλά του να ξεκουράζονται και να παύσουν να πονούν. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε κι εμείς, γιατί πολλές φορές παραπονούμεθα ότι
έχουμε εσωτερική αναστάτωση ή ότι έχουμε εσωτερική δυσθυμία. Μήπως αυτή οφείλεται στο ότι η μετάνοιά μας δεν είναι πολύ ειλικρινής? Και αν κάποτε έχουμε εσωτερικό κενό και εσωτερική μελαγχολία, μήπως αυτό δείχνει πως δεν ξεπλήθηκε πλήρως η ψυχή μας από το βάρος της ενοχής? Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ερευνήσουμε την καρδιά μας. Ο Δαβίδ εδώ είναι προκειμένο, είναι ο οδηγός μας και τα λόγια του είναι λόγια και θεόπνευστα αλλά και αληθινά και πραγματικά, άξια ιδιαίτερας προσοχής.

Θα πρέπει να κατανοήσουμε πάρα πολύ καλά αυτές τις αλήθειες που προλίγου είπαμε. Για να πετύχουμε ψυχική αγαλίαση, πρέπει να αποθέσουμε το βάρος των αμαρτιών μας. Μη ζητάμε ματέως ανακούφιση υπό το βάρος της ενοχής. Θα πρέπει να φύγει το βάρος της ενοχής για να απολαύσουμε και ανακούφιση και αφροσύνη και γαλήνη. Είναι αδύνατο να απολαύσουμε γαλήνη και ανακούφιση με βάρος και με τύψη συνειδήσεως. Πρέπει να λουστούμε οπωσδήποτε για να πάψει η βρωμιά. Χωρίς λούσιμο η βρωμιά δεν φεύγει. Γι' αυτό είναι ανάγκη ειλικρινούς μετανοίας, ειλικρινούς εξομολογήσεως για ό,τι κακό έχουμε κάνει, για να νιώσουμε ανακούφιση, να νιώσουμε ότι πετάμε στον αέρα, ότι έχουμε φτερά. Όταν το βάρος της ενοχής φύγει από την καρδιά μας, τότε κούφι προς την άνω πορεία μετίωμεν, όπως λέγει και ο ημνοδός. Δηλαδή, τότε ξανάλαφρη θα πετάξουμε προς τον ουρανό. Η σκουριά εξαφανίζεται με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Το βάρος φεύγει με τη μετάνοια και εξομολόγηση. Οι τύποι συνειδήσεις σταματούν με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Γίνεμαθα νέοι άνθρωποι, καθαροί, λευκοί. Και τότε, τότε αυτομάτως η ψυχή μας ανακουφίζεται. Δεν το έχουμε νιώσει όλοι μας? Δεν πήγαμε κάποτε στον πνευματικό με βεβαρημένη την καρδιά και μετά από μία εξομολόγηση λιχνή που κάναμε φύγαμε τόσο ξανάλαφροι, σαν να πετούσαμε, σαν να μην πατούσαμε στη γη? Έχουμε όλοι πείραν αυτού του πράγματος. Είναι δωρεά του Θεού ότι μας παρέχει την δυνατότητα αφέσεως των αμαρτιών. Και τότε μεν, όπως είδαμε σε προηγούμενους στίχους, χρειάζονται πολλές διατυπώσεις, θυσίες ζώων, ραντίσματα με αίματος για να επιτευχθεί άφεσης. Σήμερα έχουμε πρόχειρον την άφεση. Εθυσιάστηκε για μας ο Κύριος. Αρκεί εμείς να μετανοήσουμε και να εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας. Η άφεση είναι πρόχειρη στην διάθεσή μας, εφόσον θα δείξουμε ειλικρινή μετάνοια και ειλικρινή εξομολόγηση. Και τότε η αγαλίαση και η φροσύνη και η ανακούφιση είναι καρπός της μετανοίας μας. Εδώ θα πρέπει, πριν προχωρήσω, να υπογραμμίσω κάτι. Χρειάζεται προσοχή, γιατί καμιά φορά ο Σατανάς μας πολεμάει και από δεξιά. Εξομολογήθηκες κάτι, πάυσε πλέον το ενθυμίσαι και αναπαύσου στο δώρο που σου έδωσε ο Θεός, την άφεση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν περιδεεί την συνείδηση και ενώ εξομολογήθησαν, όμως πάλι μέσα τους διατηρούν τύψεις, γιατί τους λείπει ίσως η πίστη στην δύναμη του μυστηρίου, η πίστη στην θυσία του Κυρίου, που είναι πολύ ισχυρότερη από όλες τις ανθρώπινες αμαρτίες. Είναι κακό να μην έχουμε αγαλίαση μετά από μια ειλικρινή μετάνοια. Δείχνει έλλειψη πίστεως στη θυσία του Κυρίου. Να το προσέξουμε αυτό. Άπαξ και εξομολογηθήκαμε κάτι και δείξε μετάνοια, πλέον πάβει να υπάρχει. Να ενθυμούμεθα απλώς ότι πήξαμε αμαρτωλή για να ταπεινούμεθα, ναι. Αλλά ποτέ όμως για να σκυτροπάζουμε και να μελαγχολούμε. Να το προσέξουμε αυτό, διότι ο διάβολος μας πολεμάει, όπως είπα, και από τα δεξιά. Και βάζει πολλές φορές σκέψεις μελαγχολικές. Βάζει την σκέψη, μήπως δήθεν δεν τα είπα σωστά, μήπως δήθεν δεν πήρα άφεση αμαρτιών. Μα δεν χρειάζεται η λεπτομερής εξιστόρησης, και το έχουμε τονίσει και άλλες φορές. Χρειάζεται η συντριβή και η ειλικρινής μετάνοια. Πες το αμαρτημά σου χωρίς περιστροφές, μετανόησε ειλικρινά και πάυσε πλέον ανησυχείς. Ηρέμησε, ησύχη. Πάυσε να έχεις μέσα σου τύψεις. Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος είναι κοντά σου. Η λυτρωτική θυσία του Κυρίου σε ελεύκανε. Είσαι λευκός. Είσαι απειλαγμένος από την ενοχή.
να χαρίσει λοιπόν αυτήν την άφεση, να χαρίσει αυτήν την λύτρωση, να χαρίσει την δωρεάν του Θεού. Πρόσεξε, αδελφέ μου που με ακούς, γιατί πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι δεν χαίρονται την άφεση, και τούτο, όπως είπα, από ατροφική πίστη και από έλλειψη επαρκούς έτσι γνώσεως του τι σημαίνει η θυσία του Χριστού στο Σταυρό. Μετάνοια ειλικρινής και πλήρης εσωτερική ανακούφισης. Αυτή είναι μία πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να απολαμβάνουμε. Είναι η δωρεά του Σταυροθέντος Κυρίου μας. Είναι η δωρεά του Παναγίου αίματός του που μας ξεπλένει από τον ρήπον και την ενοχή.

μπορώ, αγαπητοί μου, τις σκέψεις μου επάνω στο χωρίον αυτό του 50ου ψάλμου του Δαβίδ. Ακουτιείσμοι αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα. Είπα πρώτον ότι η ψυχική αγαλίαση είναι καρπός της αφές των αρτιών. Και προσθέτω πλέον τώρα δεύτερον ότι αυτή η ψυχική αγαλίαση συνιστά την αληθή και πραγματική ευτυχία. Η ευτυχία είναι αίτημα της ανθρώπινης ψυχής. Τη λαχταρούμε όλοι και θέλουμε να είμεθα ευτυχείς. Αλλά δεν ευρίσκεται εκεί που οι άνθρωποι την ζητούν. Η ευτυχία είναι ψυχικό βίωμα, το οποίο δεν είναι καρπός εξωτερικών συνθήκων, αλλά εσωτερικής καταστάσεως, και εξαρτάται πάρα πολύ από τη σχέση μας με το Θεό, που είναι η πηγή της ευτυχίας. Είναι μια κατάσταση εσωτερική, που δεν θεραπεύεται από εξωτερικά πράγματα. Λέγουν μερικοί πως μπορεί το χρήμα να εξασφαλίσει και να δώσει την ευτυχία. Μα αυτό από την εμπειρική πραγματικότητα απορρίπτεται. Πόσοι ζάπλουτοι δεν είναι ευτυχείς? Είναι άφθονες οι ομολογίες ζαπλούτων που δεν εγνώρισαν την ευτυχία. Πολλές φορές το πολύ χρήμα φαίνει πιο πολλές μέρημνες, στενοχώριες και αγωνίες και όχι ηρεμία και χαρά. Δεν είναι λίγες περιπτώσεις ζαπλούτων οι οποίοι τερμάτισαν με αυτοκτονία τη ζωή τους. Ούτε είναι λίγες περιπτώσεις ζαπλούτων που ομολόγησαν πως τα πολλά χρήματα δεν τους έδωσαν τη χαρά την οποία επιθυμούσαν. Μπορεί το χρήμα να σου εξασφαλίσει ανέσεις της ζωής. Όμως, παρόλες τις ανέσεις, πολλές φορές μέσα σου υπάρχει κάποιο κενό. Και υπάρχουν περιπτώσεις που όλες αυτές οι ανέσεις δεν είναι στη θέση να θεραπεύσουν τα τραύματα της ψυχής. Έχει κάποιος δυσαρμονία με τον σύζυγό του ή με την σύζυγό του και έχουν πολλά λεπτά. Εμείς οι πνευματικοί έχουμε πολλές φορές ακούσει λόγια πόνου και έχουμε δει δάκρυα σε ανδρόγυνα που έχουν αυθονία χρημάτων. Σου εξομολογείται η γυναίκα ή και ο άνδρας ότι έχουμε χρήματα, ειρήνη και χαρά δεν έχουμε στο σπίτι μας, δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Και είναι πάρα πολύ συνήθες το φαινόμενο, γιατί οι έχοντες λεφτά έχουν και το κεφάλι πιο πολύ σηκωμένο. Τους λείπει ταπείνος και υποχωρητικότης. Και όλα αυτά δημιουργούν τραύματα ψυχικά ακόμη μεγαλύτερα. Ή άλλος σωμολογεί πως έχει χρήματα, όμως έχει προβλήματα με τα παιδιά του. Πληγώνει την καρδιά του. Τι να κάνει τα λεφτά, εφόσον τα παιδιά ακολουθούν τον δικό τους δρόμο και τους σκίζουν την καρδιά, το χρήμα δεν είναι σε θέση να του δώσει την ευτυχία. Ή άλλος μπορεί να κατοικεί σε μαρμαρόκτιστο παλάτι, να έχει χρυσά αντικείμενα, μα του λείπει η υγεία. Τρέχει σε γιατρούς φημισμένους, μα οι γιατροί πάντα δεν είναι σε θέση να αποκαταστήσουν την υγεία. Δεν έχει τόση μεγάλη και παντοδύναμη ισχύ η ιατρική. Βοηθάει, αλλά δεν θεραπεύει πλήρως. Και ο ζάπλουτος είναι κάτω από δυστυχία, διότι το πολύ χρήμα δεν μπορεί να του φέρει την υποθυμένη υγεία την οποία επιθυμεί. Είναι άπειρες οι περιπτώσεις ζαπλούτων που δεν έχουν χαρά. Γι' αυτό οι σκέψεις πως το χρήμα δίνει την ευτυχία είναι απατηλή, είναι ψεύτικη, είναι πλανεμένη σκέψεις. Να το προσέξουμε ιδιαίτερως. Ούτε οι δόξες δίδουν πάντοτε την ευτυχία. Κάποτε οι δόξες αυξάνουν τις ανησυχίες και αυξάνουν τις αγωνίες. Όλα αυτά είναι ψεύτικα πράγματα. Ούτε οι γύρω άνθρωποι δίνουν την ευτυχία. Πόσες φορές στηριχτήκαμε σε πρόσωπα τα οποία μετά είδαμε πως ήταν ψεύτικα και κύβδελα και μας απογοήτευσαν. Εξωτερικές συνθήκες της ζωής, όταν είναι καλές, μπορεί κάπως να διευκολύνουν, όχι όμως
και να δώσουν πλήρως την ευτυχία. Η ευτυχία είναι κατάσταση εσωτερική. Είναι απόρρια ηρεμίας και συνειδήσεως της είναι καρπός εσωτερικής γαλήνης. Ούτε τα χρήματα, ούτε η δόξα, ούτε οι δονές την δίδουν. Και είναι πολλές φορές δυστυχής και οι πλούσιοι και οι δοξομανείς και οι σαρκολάτρε. Εδώ είναι δράμα, γιατί πολλές φορές η σαρκολατρία αντί για ευτυχίας δίνει πόνον και οδύνην, γιατί αποτελεί την χειρότερη μορφή της ζωής. Επαναλαμβάνω, η ευτυχία είναι κατάσταση εσωτερική και είναι απόρρια ηρεμίας της συνειδήσεως. Ούτε χρήμα, ούτε δόξα, ούτε ειδονέ δίνουν την ευτυχία. Όταν η συνείδηση σφυροκοπεί, όταν η συνείδηση στύπτει, τότε ό,τι καλό κι άλλο εξωτερικό κι αν έχεις, χαρά δεν υπάρχει. Ενώ όταν έχεις γαλήνη εσωτερική, όταν έχεις άφηση αμαρτιών και την πληροφορία ότι δεν έσφαλες, αυτό είναι πηγή ευτυχίας. Αυτήν την ευτυχία δοκίμασε ο Δαβίδ. Είχε δοκιμάσει την αμαρτία. Αυτή το έφερε πόνο και τύψεις. Και τώρα δοκιμάζει την άφεση. Και αυτή, όπως ομολογεί, του φέρνει χαρά και αγαλίαση και ανακούφιση ψυχική. Είναι λοιπόν η ευτυχία καρπός της ψυχικής ηρεμίας και η ψυχική ηρεμία είναι καρπός της αφέσεως των αμαρτιών, είναι καρπός της, των αρμονικών σχέσεών μας με τον Θεό. Όταν οι σχέσεις μας με τον Θεό δεν είναι αρμονικές, δεν μπορεί να υπάρχει καμία απολύτως εσωτερική αγαλία και φροσύνη και δεν μπορεί να υπάρξει απόλαυσης και χαρά στη ζωή.

Αγαλιάσονται οστία τεταπεινωμένα. Θα προχωρήσω στο τρίτο μέρος των σκέψεών μου πάνω στο χωρίο αυτό το περίφημο του Δαβίδ. Εδώ σαφώς φαίνεται πως υπάρχει σχέσεις νόσου και αμαρτίας, αρρώστιας και τύψεων της συνειδήσεως. Το λέγουν, όπως είπα, και σημαίνει γιατροί. Βαρέως πάσχοντες, εάν κατόρθωναν να έχουν ηρεμίαν και αισιοδοξίαν, επιτυγχάνουν βελτίωσιν κάποτε και θεραπείαν της καταστασιός των. Και υγιείς, μετά από τύψεις και από στενοχώρια, γίνονται άρρωστοι. Υπάρχει σχέσεις μεγάλη ψυχικής ανακουφίσεως και αμαρτίας και νόσου σωματικής. Η ψυχική ανακούφιση φέρνει υγεία στο σώμα. Η ψυχική ταραχή φέρνει στο σώμα αρρώστια. Αυτό είναι πολλές φορές βεβαιωμένο και από την εμπειρική πραγματικότητα και διαστόματος διαπρεπών ιατρών. Εντεύθεν και σήμερα συνιστούν πολλές φορές και δει στο εξωτερικό γιατροί ηρεμία ψυχής για να επέλθει βελτίωσης της καταστάσεως του σώματος. Ενώ όταν συνεχίζεται η ψυχική ταραχή, δεν έχουμε βελτίωση της καταστάσεως του ασθενούς. Ηρεμία ψυχής. Η στενοχώρια δημιουργεί αρρώστιες. Τι λέμε συνήθως στην καθημερινή ζωή? Για κάποιον μας στενοχώρησε, μου έπριξε το σηκώτη. Ή κάποτε που στενοχωρηθήκαμε δεν λέμε, στάζει δηλητήριον το στόμα μου. Η ψυχιατρική βεβαιώνει ότι η ταραχή της ψυχής είναι νοσογόνος παράγων. Και ο Μακαρίτης ο Γερουλάνος είχε γράψει ολόκληρο βιβλίο για να μας αποδείξει και να μας πληροφορήσει ότι υπάρχει μεγάλη σχέση νόσου και ψυχικής καταστάσεως και ότι πολλές φορές κακή σωματική κατάσταση εξαρτάται και προέρχεται από κακή ψυχική κατάσταση, ενώ καλή ψυχική κατάσταση επιδρά ευεργετικώς επί της καταστάσεως του σώματος. Εδώ ο Δαβίδ, βλέπετε, έζησε 1000 χρόνια προ Χριστού και αυτό που και η επιστήμη σήμερα βεβαιώνει, εκείνος το απείλαυσε και το ομολογεί. Λαλεί εν πνεύματι Αγίο, αγαλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα. Ναι, ανακουφίζονται το σώμα μας, ανακουφίζονται τα μέλη μας, θεραπεύονται οι αρρώστιες μας με ηρεμίαν ψυχής, με αγαλίασιν ψυχής. Και αυτήν την ηρεμία και την αγαλίαση την δίδει η βεβαιότης ότι δεν είμαι θα ένοχη ενώπιον του Θεού. Η αμαρτία είναι κρυφή πληγή. Δηλητηριάζει σώμα και ψυχή. Η άφεση είναι ιατρίων και δώρων. Θεραπεύει σώμα και ψυχή. Είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε ιδιαιτέρως, γιατί ζούμε σε μια τεταραγμένη εποχή. Ζούμε σε μια εποχή που έχουμε τα νεύρα μας τεντωμένα. Καταφεύγουμε πολλές φορές σε ηρεμιστικά φάρμακα. Το αποτελεσματικότερο ηρεμιστικό φάρμακο είναι η γαλήνη της συνειδήσεως. Το πιο αλαφρό και ωραίο προσκέφαλο είναι η συνείδηση ήρεμη, η πεποίθηση ότι δεν είμαι ένοχη ενώπιον του Θεού. Όταν κάτι μέσα μας φωνάζει πως προσκρούσαμε στις εντολές του Θεού, ότι απροσεκτήσαμε, τότε πλέον το μαξιλάρι είναι πέτρινο, είναι σκληρό και δεν μπορούμε να ανακουφιστούμε, αλλά ταλαιπωρούμεθα.

Η Εκκλησία στο μυστήριο του Ευχελαίου έχει θαυμάσεις ευχές που εκεί φαίνεται καθαρά η εξάρτηση του σώματος από την κατάσταση της ψυχής. Λέγει μία ευχή: «Και του δούλου σου, του εναστενία ψυχής και σώματος όντως, την Ία συνδόρισε, παρέχουν άφηση αμαρτιών αυτό και συγχώρησην πλημελημάτων εκουσίων τε και ακουσίων, θεραπεύων αυτού πληγάς ανιάτους, παράσχου ιατρίαν και απαλλαγήν πάσης φθοροποιού αλγιδόνος». Σαφώς εδώ φαίνεται ότι η άφεση δίδει ιατρίαν και στην ψυχή και στο σώμα. Ο σοφός Σιράχ έχει διατυπώσει ακριβώς την ίδια σκέψη. Λέγει: «Ο αμαρτάνων έναντι του ποιήσαντος αυτών εμπέσει ισχύρας ιατρού». Πολύ σαφής η γνώμη του σοφού Σιράχ. Όποιος αμαρτάνει ενώπιον του Θεού πέφτει στα χέρια του γιατρού, γιατί αμαρτία δημιουργεί τύψη συνειδήσεως και τότε το σώμα δηλητηριάζεται. Να το προσέξουμε, διότι είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σοβαρό το σημείο αυτό. Ο Ιερός Χρυσόστομος την ίδια αλήθεια υποστηρίζει, ότι η ψυχική ταραχή είναι πηγή ασθενειών. Λέγει κάπου: «Ό,τι γάρ του εντοσώματι κακού, η πονηρία της ψυχής αιτία». Ό,τι κακό υπάρχει στο σώμα είναι αιτία η πονηρία της ψυχής. «Ανέλεμεν τίνιν των κακών την πληγήν και πάντα στήσετε των ασημάτων τα ρεύματα». Να αφαιρέσουμε λοιπόν την πηγή του κακού που είναι η αμαρτία και τότε θα σταματήσουν, λέει, οι αρρώστιες. «Ούγαρ το παραλύστε μόνον νόσημα, αλλά και το αμαρτάνιν». Δεν είναι, λέει, μονάχα αρρώστια η παράλυση, αλλά και η αμαρτία η οποία δημιουργεί την παράλυση. Θα ήταν μακρύς ο λόγος αν ανέφερα γνώμες επιστημών ειδικών και ψυχιάτρων. Θα πω μια-δυο έτσι για να βεβαιωθούν και εκείνοι που έχουν ανάγκη στηριγμού από ανθρώπινο λόγο. Ο μεγάλος ψυχολόγος και ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής Γιούγκ, στο βιβλίο του «Σχέσεις της ψυχοθεραπείας προς την ποιμαντική», λέγει: «Παραλλήλως προς την κατάπτωση του θρησκευτικού βίου αυξάνονται σημαντικώς και ενευρώσεις». Και ίσως το σημερινό κακό οφείλεται στην κατάπτωση του θρησκευτικού βίου. Θα έλεγα δε με τα πεπιθήσεως πως και αυτή η τάση των νέων να καταφεύγουν στα ναρκωτικά είναι απόρρια και αποτέλεσμα της αθρίσκου ζωής των. Ζητούν ηρεμία κάπου αλλού εφόσον έχασαν τον Θεό. Έχασαν την ηρεμία τους, έχασαν την πηγή της ευτυχίας και ζητούν στα ναρκωτικά τον χαμένο παράδεισο, αλλά εκεί βρίσκουν τον θάνατο και την καταστροφή. Ο Γιούγκ πάλι, ο μεγάλος αυτός ψυχίατρος, λέγει: «Κατ' το διάστημα της 30 ετούς πείρας μου από τους πελάτες μου, τους πάσχοντας από νευροψυχώσεις, κανείς δεν παρουσιάζει ενοχλήματα μη οφειλόμενα εις λόγους ηθικούς, με την ευρία έννοια, ή και εις το βάθος μεταφυσικούς». Όλοι λοιπόν όσοι πάσχουν από νευροψυχώσεις έχουν λόγους ηθικούς που είναι η αιτία αυτών των νευρώσεών των και αυτής της καταστασιός των. Και ένας άλλος διάσημος γιατρός, ψυχίατρος της Γενέβης, ο Τουρνιέ, διατύπωνε την εξής γνώμη: «Χωρίς να παραγνωρίζω την σημασία την οποία έχουν στην ψυχοθεραπεία η συμβουλέ, η συμπάθεια, η θρησκευτική δασκαλία, οφείλω να παρατηρήσω ότι ιατρικός
η ωφέλειά των δεν είναι δυνατό να συγκριθεί με την ωφέλεια της εξομολογήσεως. Πολλέ λειτουργικέ διαταραχέ που καταντούν βλάβη οργανικέ είναι η άμεσο συνέπεια κάποιας τύψεως συνειδήσεως η οποία δεν έχει ρεμίσει. Αυτό το βεβαιώνει η ανέλπιστος θεραπεία των εν λόγω αναμαλιών, είτε η βελτίωση πολλών παθήσεων κατόπιν της ιεράς εξομολογήσεως. Βλέπαμε, παραδείγματος χάρη, μακροχρονίους ταχυκαρδίας, αϊπνίας, κεφαλαλγίας, δυσπεψίας, υπατικάς αναμαλίας να εξαφανίζονται από την μία ημέρα στην άλλη μετά την εξομολόγηση κάποιας ενοχής. Δεν υπάρχει χειρότερος και βλαβερότερος πόνος από των ψυχικών πόνων, τον οποίον προκαλεί η τύψη της συνειδήσεως. Εκτός των ψυχικών συνεπειών, παρεμποδίζει όλη την εζωτικότητα. Δια τούτο και έχει βαθύν αντίκτυπον εις την γενική υγιεινή κατάσταση. Ιδού διατί η μεγάλη χαρά της συγγνώμης παίζει σπουδαίων ρόλων εις τας ιατρικάς περιπτώσεις που σημειώνω. Βλέπετε εδώ ομιλεί ο Τονία σαν ιεροκήρυξ και θεολόγος. Επιβεβαιώνει αυτό που τόσες χιλιάδες χρόνια ο Δαβίδ ενστάνθη, αυτό που η Αγία Γραφή συνιστά. Η ηρεμία της συνειδήσεως που προέρχεται από την άφεση των αμαρτιών είναι παράγον θεραπείας σωματικών νόσων, ενώ οι τύποι συνειδήσεως δημιουργούν σωματικές ασθένειες. Δώρον η άφεση αμαρτιών. Με το δώρον αυτό ηρεμούμε, γαλινεύουμε και βοηθάμε έτσι και την καλή πορεία του σώματός μας.

0: Επικεφαλαιώνω λοιπόν, αγαπητοί μου, αυτά που είπαμε στην αγάπη σας στη στιγμή αυτή, με αφορμή το περίφημο χωρίον του 50ου ψαλμού, ακουτιείς μια αγαλίασιν και φωσίνιν, αγαλιάσονται ως θεά ταπεινωμένα. Απεδείχθη πως η ψυχική αγαλίασης είναι καρπός της αφές των αμαρτιών. Δεύτερον, ότι η ψυχική ανακούφισης αυτή είναι που συνιστά και δημιουργεί την πραγματική ευτυχία. Και τρίτον, ότι δύναται ότι υπάρχει εξάρτησης σώματος, σωματικής καταστάσεως και ψυχικής καταστάσεως. Όταν έχουμε ηρεμία και γαλήνην ψυχής, έχουμε σώμα υγιές. Όταν έχουμε ταραγμένη ψυχήν, τότε και το σώμα δηλητηριάζεται. Πολλές αρρώσεις μπορούν να θεραπευτούν με γαλήνην και ηρεμία συνειδήσεως. Χωρίς βέβαια να είμαστε σε αυτά απόλυτοι, στο τελευταίο μπορεί να υπάρξει αρρώστια χωρίς να υπάρχει ταραχή ψυχής. Όμως αυτά είναι πορίσματα και της ψυχιατρικής και της καθημερινής πραγματικότητας. Τις πιο πολλές φορές αρρώστιες οφείλονται σε κακές ψυχικές καταστάσεις. Και οπωσδήποτε, όταν υπάρχει ηρεμία και γαλήνη συνειδήσεως, τότε έχουμε βελτίωση της σωματικής μας καταστάσεως. Αγαλιάσονται ως θεά ταπεινωμένα. Η ηρεμία και η γαλήνη βοηθάει το σώμα, το ξεκουράζει και κάποτε θεραπεύει και αρρώστιες. Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί όλους σας, να αγιάζει τη ζωή σας, να σας δίνει χαρά και ειρήνη και να χαρίσει όλους μας γνησία, αγία πνευματική ζωή, όπως έσανε η Αγία μας, για να βαρεστήσουμε λοιπόν του. Ο Θεός μαζί σας, καλή αντάμωση την ερχομένη εβδομάδα.
1: Επί τα σπηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πειραιός κύριος Καλλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

Πρωτοδυπόροι 99. Η καλή συντροφιά.

η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

αγαπητοί ακροατέ, μετά και την Κυριακή από την δεσποτική εορτή της υψώσεως του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, το εκκλησιαστικό μας κυριακοδρόμιο έχει την πρώτη Κυριακή του Ευαγγελιστού Λουκά, που αυτό σημαίνει ότι αυτή την περίοδο θα ανακοινώσκονται στη Θεία Λειτουργία ευαγγελικά αναγνώσματα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, όπως είναι η περικοπή από το 5ο κεφάλαιο, στίχοι 1 έως και 11, που αναφέρεται στην κλίση των πρώτων μαθητών από τον Κύριο, και πρέπει εισαγωγικώς να πούμε πως το περιεχόμενο αυτής της κλίσεως μας αποκαλύπτει δυο θεμελιώδεις και βασικές αλήθειες. Ότι ο Χριστός, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, είναι

ο εκ καλών. Όλους τους ανθρώπους από την ανυπαρξία στη ζωή. Είναι αυτό που λέμε, αγαπητοί ακροατέ, στη Θεία Λειτουργία, «Συ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες». Ο Χριστός κατά δεύτερον λόγον καλεί όλους τους ανθρώπους να λάβουν μέρος στη θεανθρώπινη ζωή της Εκκλησίας διαμέσου των Αγίων Αποστόλων, που είναι η θεμέλιοι λίθη της Εκκλησίας. Το περιεχόμενο της Ευαγγελικής περικοπής, αγαπητοί ακροατέ, είναι σωτηριώδες. Κατά συνέπεια, ενδιαφέρει όλους μας και δεν πρόκειται για μια αποκλειστική και μονομερή ιστορική λεπτομέρεια που αναφέρεται μόνο στην κλίση των πρώτων μαθητών του Κυρίου. Το καιρό εκείνο, ο Ιησούς ειν εστός παρά την λίμνη Γενισαρέτ και είδε δύο πλοία εστώτα παρά την λίμνη. Οι δε αλλοιείς αποβάντες από αυτόν απέπλυναν τα δίκτυα. Εμβάς δε εις εν εκ των πλοίων, ο ειν του Σίμωνος ηρώτησεν αυτόν από της γης επαναγαγήν ολίγων, και καθίσας εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Ως δε επαύσα το λαλόν, είπε προς τον Σίμωνα, επανάγαγε στο βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν. Και αποκριθείς ο Σίμων είπεν αυτό, επιστάτα, διόλης της νυκτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν, επειδέ το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον. Και τούτο ποιήσαντες, συνέκλεισαν πλήθος ικθείων πολλοί, διερήγνη το γάρ το δίκτυον αυτών, και κατένευσαν τις μετόχεις της εν το εταίρο πλοίο του ελθόντα συλλαβέστε αυτής. Και ήλθον και έπλυσαν αμφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεστε αυτά. Ειδών δε Σίμων Πέτρος προσέπεσε της γόνας ειν Ιησού λέγον, έξελθε απ' εμού, ότι ανήρ αμαρτωλός ημί Κύριε. Θάμβος γάρ περιέσχεν αυτόν, και πάντας του συν αυτό επί τη άγρα των ικθείων ή συνέλαβον. Ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην Ιούς Ζεβεδαίου ή ήσαν κοινωνή το Σίμωνη. Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς, μη φοβού, από του νυν ανθρώπους έσι ζωγρών και καταγαγόντες τα πλοία επί την γην, αφέντες άπαντα οικολούθησαν αυτό. Εκείνο τον καιρό ο Ιησούς στεκόταν κοντά στη λίμνη της Γενισαρέτ και είδε δυο πλοιάρια κοντά στη λίμνη. Οι ψαράδες όμως είχαν βγει έξω και έπλαιναν τα δίκτυα. Μπήκε λοιπόν ο Ιησούς σε ένα από αυτά που ανήκε στον Σίμωνα και τον παρακάλεσε να απομακρυθεί λίγο από την ακρογελιά. Τότε κάθισε και δίδασκε από το πλοιάριο τα μαζεμένα πλήθη. Μόλις όμως τέλειωσε να ομιλεί, είπε στο Σίμωνα, πήγαινε στα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρεμα. Και ο Σίμων αποκρίθηκε, διδάσκαλε, όλη τη νύχτα κοπιάσαμε χωρίς να πιάσουμε τίποτα. Αλλά επειδή εσύ το λέγεις, θα ξαναρίξω το δίχτυ για χατήρι σου. Όταν το έκαναν, έπιασαν τόσα πολλά ψάρια που το δίχτυ τους άρχισε να σχίζεται. Και έκαναν νεύματα στους συντρόφους τους που ήσαν στο άλλο πλοιόριο να έλθουν για να τους βοηθήσουν, και ήλθαν και γέμισαν και τα δυο πλοιάρια ώστε να κινδυνεύουν να βυθιστούν. Όταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε στα γόνατα του Ιησού και είπε, απομακρύνσου από εδώ Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Αυτό το είπε γιατί και αυτός και οι άλλοι όσοι ήσαν μαζί του δοκίμασαν μεγάλη έκπληξη για τα ψάρια που έπιασαν. Επίσης και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης οι Ζεβεδαίου που ήσαν συνεταίροι του Πέτρου. Και είπε ο Ιησούς στο Σίμωνα, μη φοβάσαι, από εδώ και πέρα θα ψαρεύεις και θα πιάνεις ανθρώπους. Και όταν έφεραν τα πλοιάρια στην ξηρά, τα εγκατέλειψαν όλα και ακολούθησαν το Χριστό.

Είδαμε λοιπόν πως η Εκκλησία μας αυτή την περίοδο στην ανάγνωση των Ευαγγελικών περικοπών μας παρουσιάζει την προσφορά του δημοσίου έργου του Κυρίου ανάμεσα στους ανθρώπους, που είναι ακριβώς η σωτηρία που ο Χριστός αρχίζει να προσφέρει σε όλο τον κόσμο και η οποία αποκορυφώνεται στη σταυρική θυσία και την ένδοξη Ανάστασή Του. Πριν ή όμως ο Κύριος καλέσει τον πρώτον κύκλο των μαθητών Του, που θα ήταν εκείνοι που θα Τον βοηθούσαν και θα συνέχιζαν μετά την αναχώρησή Του από αυτόν τον κόσμο το σωτήριον έργο Του, πριν λοιπόν καλέσει, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, τους πρώτους τέσσερις μαθητάς Του, προηγήθηκε η διδασκαλία Του στο πλήθος του λαού, ο οποίος πάντα Τον ακολουθούσε. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατέ, χρησιμοποιεί και μετά την συγκατάθεση του Σίμωνος το ένα από τα πλοιάρια που βρήκε στην ακρογιαλιά της Γενισαρέτ για διδασκαλικό, θα λέγαμε, βήμα. Ο Χριστός, όταν μιλούσε, κοίταζε πάντα τους ανθρώπους στο πρόσωπό τους. Είναι ο τρόπος επικοινωνίας και προσφοράς της αγάπης Τους στον κάθε άνθρωπο. Αυτό ακριβώς δείχνει και την οικειότητα που ο Χριστός είχε και έχει για τον κάθε έναν άνθρωπο από μας. Επειδή όμως η ακρογιαλιά της Γενισαρέτ ήταν γεμάτη από κόσμο, ο Κύριος διάλεξε ένα από τα δυο πλοιάρια των μετέπειτα μαθητών Του και μέσα σε αυτή την απλότητα και την ταπείνωση των ενεργειών του Κυρίου συναντάμε, αγαπητοί ακροατέ, τη θεϊκή Του μεγαλοπρέπεια. Είναι μια συγκινητική σκηνή όταν βλέπει κανείς τον Χριστό να κάθεται στο πλοιάριο και τον κόσμο απέναντί Του στην ακρογιαλιά να κάθεται, να Τον βλέπει, να Τον ακούει και να Τον αισθάνεται πολύ κοντά, ώστε να δέχεται την ζωοποιώ ακτινοβολία του Λόγου του Θεού. Είναι αυτό που ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου Του υπογραμμίζει, και ο Λόγος του Θεού, δηλαδή ο Χριστός, είναι η ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό ο κόσμος ακολουθούσε τον Χριστόν, διότι ακούγοντας τον Λόγον Του, μέσα από αυτόν τον Λόγον ετροφοδοτείται η ύπαρξή Του από την πραγματική ζωή, που είναι η κοινωνία της αγάπης του Θεού με τους ανθρώπους και επομένως η υπέρβαση της αμαρτωλότητος και της φθοράς και της αμαρτίας, την οποία επέφερε εκουσίως ο άνθρωπος στην ζωή του.

Ο Κύριος λοιπόν εδίδαξε τον λαόν, ο Ευαγγελιστής δεν μας ομιλεί για το περιεχόμενο της ομιλίας, γιατί ακριβώς μετά την διδαχή μας λέγει πως ο Κύριος υπέβαλε κατά κάποιο τρόπο μια παράκληση στο Σίμωνα. Του λέγει λοιπόν, «Επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών προς άγραν». Δηλαδή, να πάτε στο βάθος με τη βάρκα και ρίξτε τα δίκτυα σας για να ψαρέψετε. Χωρίς αμφιβολία, αγαπητοί ακροατέ, η ώρα ήταν ακατάλληλη εντελώς για ψάρεμα. Άλλωστε, όπως ο ίδιος ο Σίμων υπεγράμισε, είχε προηγηθεί κοπιώδης εργασία που είχε κρατήσει ολόκληρη τη νύχτα και μάλιστα χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ο Χριστός εγνώριζε τα πάντα, όπως επίσης ήξερε και την απάντηση που θα του έδινε ο Σίμων. Θέλει όμως να τον βοηθήσει, αλλά και μέσα από τον Σίμωνα, αυτόν τον καταπληκτικό διάλογο που κάνει ο Κύριος μαζί του, θέλει να βοηθήσει και όλους εμάς να καταλάβουμε, αγαπητοί ακροατέ, πως ο άνθρωπος όχι μόνο δεν πρέπει αλλά και δεν μπορεί να βλέπει μόνος του και να ερμηνεύει αποκλειστικά την επιφάνεια των πραγμάτων, των γεγονότων. Χρειάζεται να κοιτάζει και το βάθος της πραγματικότητος, το οποίο βέβαια δεν είναι καθόλου εύκολο να το εξιχνιάσει και να το αποκρυπτογραφήσει ο άνθρωπος. Γιατί δεν επαρκούν για μια τέτοια δύσκολη και μυστηριακή θεώρηση της πραγματικότητος οι ανθρώπινες δυνάμεις και ικανότητες, και γι' αυτό ακριβώς πρέπει ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει ότι χρειάζεται οπωσδήποτε τη βοήθεια και τη φωτισμό του Θεού. Ο Σίμων, όταν άκουσε την παράκληση του Κυρίου, του έδωσε μια πολύ ανθρώπινη και θαυμαστή απάντηση. Του λέγει λοιπόν, «Διόλης της νυκτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν». «Κύριε, όλη τη νύχτα αυτή τη δουλειά κάναμε, ψαρεύαμε και όμως δεν πιάσαμε τίποτα». Επειδή όμως ο Πέτρος συμπαθεί και αγαπάει τον Χριστόν έστω και με ανθρώπινο τρόπο, αυτή η κοινωνία της αγάπης του τον βοηθεί να αντικρίζει στο πρόσωπο των Κύριων και να παραμερίζει το δικό του το εγώ, δηλαδή τη δική του βεβαιότητα, τη δική του γνώση που είχε για την πραγματικότητα, η οποία έτσι ήταν όπως τα έλεγε ο Πέτρος. Κοιτάζοντας τον εαυτόν του, είναι απόλυτα βέβαιος πως δεν υπήρχαν ψάρια, και μάλιστα αυτή την ακατάλληλη ώρα. Επειδή όμως ο Πέτρος, όπως είπαμε αγαπητοί ακροατέ, αγαπάει τον Χριστόν, γι' αυτό και δεν θέλει να τον στενοχωρήσει, αρνούμενος να εκτελέσει την επιθυμία και το θέλημά του. Συνήθως όταν αγαπάμε ένα πρόσωπο, για να δείξουμε την αγάπη μας σε αυτό το πρόσωπο, εκτελούμε τη βούληση, το θέλημά του. Γι' αυτό και ο Πέτρος του λέγει, «Επειδέ το ρήματί σου χαλάσου το δίκτυο, Κύριε». Ο Πέτρος είχε ανεπτυγμένο στην καρδιά του το Φιλότιμο. Για το χατήρι του Κυρίου υπακούει στην εντολή του. Δεν το κάνει από συμφέρον. Ήξερε πως δεν υπάρχουν ψάρια. Δεν το κάνει ούτε από ανάγκη, αλλά μόνον από αγάπη. Το πρόσωπο, όπως είπαμε και πριν, αγαπητοί ακροατέ, που αγαπάς, θέλεις να το ευχαριστείς εφαρμόζοντας το θέλημά του.

Αγαπητοί ακρόατε, συνεχίζουμε την εκπομπή μας σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Ο Πέτρος υπήκουσε στο θέλημα του Κυρίου, έριξε τα δίχτυα και το θαύμα συντελέστηκε. Έπιασαν τόσα πολλά ψάρια που το δίχτυ τους ήταν έτοιμο να σχιστεί. Ούτε οι ίδιοι, όπως μας λέγει το κείμενό μας, δεν μπορούσαν να τα μαζέψουν και έκαναν νεύματα στους συντρόφους που ήταν στο άλλο πλοιάριο να έρθουν γρήγορα να τους βοηθήσουν. Και γέμισαν και τα δυο πλοιάρια από τόσα πολλά ψάρια που κινδύνευαν και τα δυο πλοιάρια να βυθιστούν. Ο Σίμων, αγαπητοί ακροατέ, με αυτή τη θαυματουργία του Κυρίου ζει πλέον την εμπειρία μιας ολοκληρωμένης αγάπης που έχει ο διδάσκαλος όχι μόνο σε αυτόν αλλά σε όλους τους ανθρώπους. Αναγνωρίζει και παραδέχεται στην ψυχή του, έστω και υποτυπωδώς θα λέγαμε, τη μεσιανική ιδιότητα του Ιησού, γιατί περίμεναν τον ερχομό του Μεσσία στον κόσμο. Αισθάνεται κατά κάποιο τρόπο την παρουσία του θεϊκού φωτός μέσα του και γνώρισμα αυτού του θείου φωτισμού είναι ότι σε πρώτη φάση βοηθεί τον άνθρωπο να ανακαλύψει την αμαρτωλότητά του. Γι' αυτό και ο Πέτρος αισθάνεται τη συντριβή της αμαρτίας και παρακαλεί τον Κύριον, «Έξελθε απ' εμού, ότι ανήρ αμαρτωλός ημί». Όμως η αμαρτωλότητά του, αγαπητοί ακροατέ, δεν τον εμπόδισε από το να αγαπά τον Χριστόν και να υπακούει και να εκτελεί το θέλημά του. Πολλές φορές ο άνθρωπος, δηλαδή εμείς, ο καθένας μας προσωπικά, χρησιμοποιεί δυστυχώς την αμαρτωλότητά του ως δικαιολογία για να απομακρύνεται από το θέλημα του Θεού, να απουσιάζει από τη ζωή και τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Είναι μια λανθασμένη πορεία, γι' αυτό και ο Σατανάς χαίρεται από μια τέτοια διαγωγή που πρέπει οπωσδήποτε να αναθεωρηθεί από τον καθένα μας. Η απάντηση του Κυρίου όμως σε αυτήν τη συνέστηση του Πέτρου είναι πολύ χαρακτηριστική και ενθαρρυντική, αγαπητοί ακροατέ. «Μη φοβού», του λέγει, «από του νυν ανθρώπους έσι ζωγρών». Δηλαδή μη φοβάσαι την αμαρτία, αφού την αναγνωρίζεις και δια της μετανοίας επιζητείς την επανασύνδεση με την κοινωνία της αγάπης μου. Ο άνθρωπος, αγαπητοί ακροατέ, που δέχεται στην καρδιά του την αγάπη του Κυρίου υπεριψούται εις το αρχαίον κάλλος της εικόνος του Θεού. Και ο Πέτρος υπεριψούται σε τέτοιο σημείο που δεν μπορούσε μόνος του ποτέ να το φανταστεί για τον εαυτόν του. Ο Χριστός τον μεταποιεί από ψαρά και τον κάνει, όπως του είπε, αλιέα των ανθρωπίνων ψυχών.

αγαπητοί ακροατές, και η σημερινή εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να τονίσουμε πως η ομολογία και της δικής μας αμαρτωλότητος, όταν συνοδεύεται από συντριβή, από μετάνοια, από ταπείνωση, σημαίνει ακριβώς συγχρόνως και την ουσιαστική μας υπερίψωση στο χώρο του Θεού. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατέ, μας δέχεται όλους και μας κάνει παιδιά του Θεού Πατέρα και επομένως δικά του αδέλφια. Μια τέτοια διαγωγή χρειάζεται ο σημερινός υπερήφανος και αυτάρκης άνθρωπος. Στο βάθος όμως της ψυχής του, παρόλο που έχει αυτοεμπιστοσύνη στις δικές του δυνάμεις και στα κατορθώματά του, στο βάθος της ψυχής του είναι ένας ταραγμένος, ένας φοβισμένος και ένας ευτελισμένος από τα ποικίλα αδιέξοδα άνθρωπος που του δημιουργούν τα διάφορα ανυπέρβλητα προβλήματά του. Στο πρόσωπο του Κυρίου έρχεται το Ευαγγέλιο και μας λέγει ότι ο άνθρωπος μπορεί εκ νέου να απολαύσει, να βρει την πραγματική του αξία ως κατοικώνα Θεού δημιουργηθής. Να ευχηθούμε να γίνει το περιεχόμενο του αναγνώσματός μας, να γίνει αποδεκτό από όλους εμάς και από όλο τον κόσμο.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάλειξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου. Του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου. Ότι πάρικο σημείεν τη γη. Μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου. Η νασή μου φωτίζεις την διάνοιαν, ότι ευλογητώσι συν το Πατρί και το Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Μελετώντας τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, σχηματίζουμε περί του Θεού την εικόνα ενός Θεού δικαιοσύνης, ο οποίος απονέμει στον καθένα κατά τα έργα του. Υπάρχουν όμως κάποια κείμενα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη τα οποία διατύπωσαν και έγραψαν άνθρωποι με υψηλή πνευματικότητα σε στιγμές θείων αναβάσεων και πνευματικών συνάρσεων, όπου μπόρεσαν να δουν, ας το πούμε έτσι, πιο καθαρά το πρόσωπο του Θεού και κατάλαβαν ότι ο Θεός είναι κυρίως Θεός ευσπλαχνίας και αγάπης. Ας μην ξεχνάμε ότι η αποκάλυψη του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι ατελής. Στην τελειότητά της η αποκάλυψη του Θεού δόθηκε στους ανθρώπους δια του ενανθρωπίσαντος Υιού του, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στην Καινή Διαθήκη, η οποία διακηρύσει στον κόσμο το Ευαγγέλιο, τη χαρμόσυνη είδηση. Ποια είδηση? Ότι ο Θεός αγάπη εστί. Δεν είναι εκδίκηση ο Θεός, δεν είναι άτεγκτη δικαιοσύνη, δεν είναι απρόσωπος, δεν είναι αδιάφορος, είναι αγάπη. Και ότι ο Θεός, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην επιστολή του, φως εστί και σε αυτόν δεν υπάρχει κανένα σκοτάδι. Ήδη αυτό το χαρμόσυνο μήνυμα, αυτό το Ευαγγέλιο που μας έφερε ο Κύριος Ιησούς Χριστός προημιάζεται και προφητεύεται στην Παλαιά Διαθήκη, όπως είπαμε, σε κάποια εκπληκτικά κείμενα. Ένα τέτοιο είναι το κείμενο του 102ου ψαλμού, του οποίου την ερμηνεία ξεκινήσαμε στην προηγουμένη μας εκπομπή. Είναι ένας ωραιότατος δοξολογικός ψαλμός που αποδίδεται στον Δαβίδ. Ο ψαλμωδός υμνεί τον Κύριο για κάποια ευεργεσία την οποία έλαβε, ίσως τη σωτηρία του από κάποια δύσκολη περίσταση, τη θεραπεία του από κάποια βαριά ασθένεια. Όμως, εκφράζοντας τον ψαλμό αυτό, ανεβαίνει ψηλά, βλέπει τα πράγματα από αυτό το πνευματικό ύψος και διατυπώνει τις μεγάλες αυτές ιδέες τις οποίες έχει στον ψαλμό του. Παρακινεί την ίδια του την ύπαρξη να δοξολογήσει τον Κύριο και να μην ξεχνά ποτέ τις ευεργεσίες τις οποίες έκανε σε αυτόν. Οι ευεργεσίες είναι πρώτα αυτές που τον αφορούν προσωπικά, όπως και τον κάθε άνθρωπο. Είναι εκείνος που συγχωρεί τις ανομίες, είναι αυτός που γιατρεύει τις αρρώστιες μας, που μας λυτρώνει από τη φθορά του θανάτου, μας χαρίζει το στεφάνι του θείου ελέους και των νυκτυρμών, χορταίνει την ύπαρξή μας εκπληρώνοντας κάθε αγαθή μας επιθυμία, ανακαινίζει τη ζωή μας και τελικά μας χαρίζει την αιώνια νεότητα της Βασιλείας του Θεού. Στο δεύτερο μέρος, που είναι και το κύριο σώμα του ψαλμού, ο ιερός ψαλμωδός αφήνει πια τον εαυτό του και στρέφει τη σκέψη του στην ιστορία του λαού του Ισραήλ. Μελετά τη φιλόστοργη συμπεριφορά του Θεού προς το λαό του και θυμάται τις ευεργεσίες που εκείνος έκανε σε αυτό το λαό. Ως σπουδαιότερη ευεργεσία αναφέρει, όπως θυμόμαστε, το ότι ο Θεός αποκάλυψε τις βουλές του και τα θελήματά του, τις εντολές του δια του Μωυσέως στο λαό του Ισραήλ. Θυμάται πόσο σπλαχνικός είναι ο Θεός και πως με μακροθυμία αντιμετώπισε τις παρεκτροπές του λαού και πως τις κάλυψε με τους ικτυρμούς του. Και φτάνει σε εκείνη την ωραία διακήρυξη: «Ικτύρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος». Με πόση χαρά εξαγγέλει στους ανθρώπους τα χαρακτηριστικά του Θεού στον οποίο πιστεύει. Είναι συμπαθής, ευσπλαχνικός, μακρόθυμος και πολυεύσπλαχνος. Οργίζεται κατά της αμαρτίας, αλλά δεν επιτρέπει να καταστραφούμε εξαιτίας της. Δεν μας ανταποδίδει τα όσα θα αξίζαμε με τις αμαρτίες που διαπράττουμε. Γι' αυτό και ζούμε. Αντιθέτως, στη μεγάλη του αγάπη ο Θεός μας δίνει το αμέτρητο ελαιός του, τόσο μεγάλο όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, και διώχνει μακριά από μας τις αμαρτίες μας και τις συνέπειές τους όσο απέχει η Ανατολή από τη Δύση. Και αυτή του την ευεργεσία ο Θεός μας την προσέφερε βεβαίως με τη θυσία του Υιού του. Γι' αυτό και νοητά σχηματίζεται ο Σταυρός, όπως είπαμε. Ουρανός, γη, η μία διάσταση του Σταυρού, Ανατολή, Δύση, η άλλη διάσταση του Σταυρού. Ο Σταυρός λοιπόν είναι η πηγή της σωτηρίας μας. Και τέλος φτάσαμε στον 13ο στίχο, όπου εκεί ο Θεός παρομοιάζεται με πατέρα. Όπως σπλαχνίζεται ένας πατέρας τα παιδιά του, έτσι σπλαχνίζεται ο Κύριος όσους τον σέβονται και τον φοβούνται. Είναι αυτή η αλήθεια την οποία την έδειξε σε όλο της το μεγαλείο ο Κύριός μας με την παραβολή του ασώτου. Σε αυτή την παραβολή φανερώνεται όλο το βάθος της αγάπης του Θεού και όλο το μεγαλείο του νοήματος που έχει ο 13ος στίχος. Έτσι σπλαχνίζεται ο Θεός. Γι' αυτό και την αγάπη αυτού του Θεού δεν μπορεί ο νους του ανθρώπου να τη συλλάβει. Συνεχίζει όμως ο ιερός ψαλμωδός να σκέπτεται πάνω σε όλα αυτά τα οποία ευλαβώς έρχονται μέσα στην καρδιά του. Το Θεό δεν τον φαντάζεται, τον ζει, τον γεύεται. Ένιωσε στην ύπαρξή του αυτή την αγάπη, την οποία τώρα διατρανώνει. Και όσο εντρυφά στο μυστήριο της πατρικής σχέσης, της σχέσης ελέους και αγάπης του Θεού με τα πλάσματά του, τόσο και περισσότερο θαυμάζει. Πόσο ο Θεός φαίνεται τόσο συγκαταβατικός, είναι τόσο καλός με τους ανθρώπους οι οποίοι τον λησμονούν, τον περιφρονούν, αμαρτάνουν σε αυτόν, καταπατούν τον νόμο του. Πώς? Απαντά στο στίχο 14, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσθη ότι χούσες μεν. Διότι μας ξέρει πολύ καλά, γνωρίζει από τι είμαστε πλασμένοι, δεν λησμονεί ότι είμαστε φτιαγμένοι από χώμα. Προσέξτε πόσο ιερός ψαλμοδός εισάγει το τρίτο μέρος του ψαλμού με αυτό το στίχο. Σε αυτό το τρίτο μέρος θα δούμε τον ψαλμοδό να φιλοσοφεί πάνω στην ανθρώπινη φύση, η οποία είναι ευτελή σαν το χώμα και εύθραυστη και αδύναμη όπως το χορτάρι του αγρού. Ας διαβάσουμε τους στίχους πριν τους ερμηνεύσουμε. Αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσθη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος οσύ χόρτωσε ημέρε αυτού, οσύ άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών, της φυλάσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Τι είναι αλήθεια ο άνθρωπος, στον οποίο ο Θεός δείχνει τόση αγάπη, τόσο ενδιαφέρον, στον οποίο προσφέρει τόσες ευεργεσίες? Ξέρει πολύ καλά ο Θεός τι είναι ο άνθρωπος, αλίμον αν δεν ήξερε, ο παντογνώστης, ο δημιουργός, η απερινόητος σοφία, εκείνος που μας έπλασε. Ξέρει ότι είμαστε πλασμένοι από χώμα, εμνήσθη, ουδέποτε θα λέγαμε λησμονή. Βέβαια, στο Θεό δεν υπάρχει λήθη, λησμονιά. Πρόκειται για μια ανθρωπομορφική έκφραση με την οποία θέλει να μας πει ότι ο Θεός πάντοτε λαμβάνει υπόψη του την ανθρώπινη αδυναμία, την ανθρώπινη μικρότητα. Τι είναι ο άνθρωπος? Χώμα είναι ο άνθρωπος. Από εκεί τον έπλασε ο Θεός. Και οσύ χόρτωσε ημέρε αυτού, οσύ άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει. Του ανθρώπου οι μέρες είναι σαν το χορτάρι. Πόσο αδύναμο το χορταράκι, το αγριολούλουδο που το βλέπουμε στους αγρούς. Όσο όμορφο φαίνεται μόλις ανθίσει το αγριολούλουδο, τόσο εύθραυστο αλλά και εφήμερο είναι. Για λίγο κρατάει ομορφιά του, μετά από λίγο το βλέπεις να χάνει το χρώμα του, να μαραίνεται, να γέρνει στο έδαφος, να ξεραίνεται, να διαλύεται και να χάνεται. Αυτή ακριβώς την εξέλιξη φαίνεται να έχει και ο άνθρωπος επάνω στη γη. Για σκεφτείτε μέσα στην απεραντοσύνη των αιώνων που διαρκεί ο κόσμος αυτός, για να μην αναφερθώ στην αιωνιότητα. Τι είναι αλήθεια η ζωή του ανθρώπου, όσα χρόνια κι αν είναι αυτή, όσο κι αν διαρκέσει, 10, 20, 30, 50, 70, 100 και πάνω από τα 100. Ως η χόρτος, ως η άνθος του αγρού, πόσο γρήγορα πέρασαν. Για σκεφτείτε πως περνούν οι αιώνες ο ένας μετά τον άλλον. Μια στιγμή σημειώνει η ζωή του κάθε ανθρώπου μέσα στην πορεία των χρόνων. Η φιλοσοφία του ψαλμοδού είναι βαθιά, σαν το χορτάρι. Τόσο παροδικός είναι ο άνθρωπος. Ανθίζει και μετά από λίγο παρέρχεται. Ότι πνεύμα διήλθενε από αυτόν. Ότι πνεύμα διήλθενε αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται τον τόπον αυτού. Αυτό το λέει για το χορτάρι και το λουλουδάκι του αγρού. Δέστε, το χλωρό χορτάρι, το ωραίο λουλουδάκι του αγρού, μόλις φυσήξει ένας ζεστός άνεμος, ο σιρόκος, όπως λένε οι ειδικοί, το καταστρέφει και το εξαφανίζει. Το καίει, θα λέγαμε. Και όταν μάλιστα βρισκόμαστε σε περίοδο καλοκαιριού και αισθανόμαστε τον καύσωνα να είναι γύρω μας, κατανοούμε πόσο εύκολα ένας λίβας, ένας καυστικός άνεμος ξεραίνει το χορταράκι. Πέρασε ο άνεμος ένα αφήσιμά του και το χορταράκι ξεράθηκε. Δεν υπάρχει πλέον. Δεν μπορείς να βρεις ούτε καν τον τόπο στον οποίο στεκόταν, εκεί που ήταν φυτεμένο. Ούτε ο τόπος του δεν σημειώθηκε. Έτσι και ο άνθρωπος έρχεται και φεύγει και γρήγορα τον λησμονούν. Έρχεται ένας άνεμος, μια περίσταση, ένα τύχημα, μια αρρώστια, η φυσική φθορά και ο άνθρωπος φεύγει και ξεχνιέται και ο τόπος του ακόμα. Κι άλλοτε μας δόθηκε η ευκαιρία να το πούμε. Ο καθένας από μας μπορεί να θυμάται ποιος είναι ο παππούς του, η γιαγιά του, ίσως ο προπάπους, η προγιαγιά, να πούμε κι άλλη μια γενεά ακόμα πιο πίσω. Ποιος από μας θυμάται τον παππού του, τη γιαγιά της γιαγιάς του, ούτε καν που ήταν ο τόπος του, που περπάτησαν, τι έκαναν. Και αν σκεφτούμε για λίγο προηγούμενες γενναίες ή για περισσότερο, κατανοούμε το λόγο του ψαλμοδού. Ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Ίσως στην καρδιά μας να δημιουργείται μελαγχολία με αυτή τη σκέψη, αλλά είναι η πραγματικότητα και δεν πρέπει να μείνουμε στη μελαγχολία. Όχι. Ακριβώς εδώ είναι το μεγαλείο του Θεού. Ότι αυτόν τον άνθρωπο, τον ταπεινό, τον αδύναμο, τον πρόσκαιρο, τον παροδικό που τον ξεχνούν οι απόγονοι του ίδιοι μετά από λίγες γενναίες, ο Θεός τον αγαπά. Για αυτούς τους πρόσκαιρους ανθρώπους ο Θεός φροντίζει. Για αυτούς είναι η σωτηρία. Τι εστιν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, λέει ο ψαλμοδός σε άλλο σημείο του ψαλτηρίου θαυμάζοντας, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Μα τι είναι επιτέλους ο άνθρωπος, τι αξία έχει ώστε εσύ ένας Θεός να τον σκέπτεσαι, να τον επισκέπτεσαι και να φροντίζεις για αυτόν. Εδώ ακριβώς φαίνεται το μεγαλείο του Θεού, αδελφοί μου, και εδώ ακριβώς βρίσκεται και η βάση της ελπίδας μας. Οι δικές μας δυνάμεις είναι τυποτένιες. οι δικές μας προοπτικές θα ήσαν ασήμαντες. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι μόνο αυτά που είπαμε, μια παροδική ύπαρξη σαν το χορταράκι, σαν το αγριολούλουδο, αλλά είναι ο αποδέκτης της αγάπης του Θεού, το αντικείμενο της φροντίδας του Θεού, αυτόν τον τυποτένιο άνθρωπο τον οκτήρισε ο Θεός, τον λυπήθηκε και τον πόνεσε, καθώς οκτήρει πατήριους όπως ο πατέρας τα παιδιά του. Εδώ είναι το μεγαλείο του ανθρώπου, όχι στη δική του αξία, αλλά στην αξία που του δίνει ο Θεός. Γι' αυτό και αν χωρίσεις τον άνθρωπο από το Θεό, αν πάψεις να βλέπεις τον άνθρωπο ως αντικείμενο της αγάπης του Θεού, αν πάψεις να τον σέβεσαι ως δημιούργημα που ο Θεός το υιοθέτησε και το δοξάζει, τότε βλέπεις τον άνθρωπο σαν το χορτάρι και σαν το αγριολούλουδο που δεν σου στοιχίζει τίποτα να το τσαλαπατήσεις προκειμένου να εξυπηρετήσεις τα συμφέροντά σου. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που ξέχασαν ή παραγκώνησαν το Θεό από τη ζωή τους, στην ουσία στράφηκαν εναντίον του ανθρώπου. Όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος κατάργησε τα φρικτά βασανιστήρια που προέβλεπε ο Ρωμαϊκός νόμος, το έκανε με ποια αιτιολογία? Ότι δεν επιτρέπεται να κακομεταχειριζόμαστε και να παραμορφώνουμε την εικόνα του Θεού που υπάρχει στον άνθρωπο. Έτσι είπε η νομοθεσία του, αυτού του μεγάλου ηγέτη που θέλησαν να τον παρουσιάσουν ως μικρό, ή μικροί που δεν θέλουν να συμμορφωθούν με το θέλημα του Θεού, γιατί είναι πονηρά τα έργα τους. Όταν σέβεται το Θεό ο άνθρωπος, σέβεται και τον συνάνθρωπό του. Γι' αυτό μη σας φαίνεται περίεργο αν κοινωνίες που ξεχνούν το Θεό γίνονται απάνθρωπες και τσαλαπατούν τους ανθρώπους, τους αδύναμους, όπως τσαλαπατούν το χορτάρι και το αγριολούλουδο που σήμερα είναι και αύριο χάνεται. Η αξία του ανθρώπου βρίσκεται στη μεγάλη αγάπη που ο Θεός έχει για αυτόν. Αν λοιπόν ο άνθρωπος είναι πρόσκαιρος και παροδικός, ο Θεός που τον αγαπά είναι αιώνιος. Ας κάνουμε όμως ένα σύντομο διάλειμμα και θα επανέλθουμε στην έννοια αυτή.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 102ο Ψαλμό, στο στίχο 17. Ένας υπέροχος δοξολογικός ψαλμός με τον οποίο ο Ιερός Ψαλμωδός εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς το Θεό για τις πολλές και μεγάλες ευεργεσίες του. Ταπεινός και αδύναμος είναι ο άνθρωπος. Θα μπορούσα να πούμε ότι είναι ένα τίποτα μέσα στην πορεία των χρόνων. Αυτό όμως το τίποτα ο Θεός το δόξασε, το τίμησε και το έκανε υπέρτατη αξία, διότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού και ο Θεός τον αγαπά και τον ικτήρει ως πατήρ Υιούς. Έτσι λέει ο ψαλμωδός. Αυτός ο ταπεινός λοιπόν άνθρωπος αποκτά ανυπέρβλητο μεγαλείο όταν τον δει κανείς μέσα στο σχέδιο το αιώνιο του Θεού. Διότι εάν στην πορεία των χρόνων φαίνεται ο άνθρωπος παροδικός και τυποτένιος, για τον αιώνιο Θεό ο άνθρωπος έχει αιώνια προοπτική. Γι' αυτό και μετά τους στίχους αυτούς με τους οποίους μας περιέγραψε την ταπεινότητα και την αδυναμία του ανθρώπου και την παροδικότητά του, ο Ιερός Ψαλμωδός θέτει τους επόμενους δύο στίχους που δείχνουν το μεγαλείο του Θείου Ελέους. «Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους Αυτών και η δικαιοσύνη Αυτού επί Ισιών της φυλάσσουση την Διαθήκην Αυτού και με μνημένης των εντολών Αυτού του ποιήσε αυτάς». Αν και από τη φύση του ο άνθρωπος φαίνεται να είναι ασθενής παροδικός και χωρίς προοπτική, υπάρχει το έλεος του Κυρίου, η ευσπλαχνία του Κυρίου, η οποία παραμένει από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους Αυτών.

είσαι όμως. Του πνίσε αυτάς για να συμμορφώνονται με αυτές. Βλέπετε ότι ο Κύριος μας προσφέρει αιώνια προοπτική και αιώνια ζωή. Αυτά θα τα δούμε πολύ πιο καθαρά όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός έλθει στον κόσμο και με την ύπαρξή Του, τα θαύματά Του, τη διδαχή Του, τη σταύρωση, το θάνατο και την Ανάστασή Του δείξει ποιο είναι το μέλλον του ανθρώπου. «Μη φοβόσαστε», είπε, «ότι εγώ ζω και εμείς ζήσεστε. Εγώ ζω και εσείς θα ζήσετε μαζί μου». Όσοι πιστοί, όσοι τον ακολουθήσουν από του αιώνος και ως του αιώνος. Το έλεος του Κυρίου, λέει ο ψαλμωδός, είναι μαζί με εκείνους οι οποίοι φυλάσσουν τη διαθήκη του και θυμώνται τις εντολές του. Δεν τις θυμώνται τις εντολές του απλώς ως μια γνώση επιπλέον. Είναι πολλοί που ξέρουν τις εντολές του Θεού και μπορούν να τις επαναλάβουν. Το ζητούμενο είναι αυτές τις εντολές να τις πιστεύουμε. Και προπάντων να έχουμε τη διάθεση του ποιήσε αυτάς, να τις κάνουμε πράξη. Διότι όπως θα μας πει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι δίκαιοι παρά το Θεό, ευάρεστοι δηλαδή στο Θεό. Άνθρωποι του Θεού δεν είναι εκείνοι οι οποίοι ακούνε τον νόμο του, ή αν θέλετε εκείνοι που τον γνωρίζουν και μπορούν να τον επαναλάβουν από στήθους. Αλλά οι ποιητές του νόμου δικαιωθήσονται. Αυτοί οι οποίοι θα ζήσουν σύμφωνα με τις εντολές του Θεού και θα τις κάνουν πράξη. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Θεός προσφέρει τα ελέη του στους ανθρώπους, προσφέρει τις ευεργεσίες του, προσφέρει ζωή αληθινή. Αλλά θα πρέπει και οι άνθρωποι να ανταποκριθούν αποδεχόμενοι τη διαθήκη του, παίρνοντας τα σοβαρά τις υποσχέσεις του και εκπληρώνοντας το θέλημά του με την τήρηση των Αγίων του εντολών. Εκείνος που εκπληρώνει το θέλημα του Θεού στη ζωή του, εκείνος θα δει να πραγματοποιείται το θέλημα του Θεού και στην αιώνια προοπτική του. Δηλαδή, θα δει ζωή αιώνια. Ξέρουμε πολύ καλά από την αποκάλυψη του Κυρίου Ιησού Χριστού ότι φεύγοντας ο άνθρωπος από τη γη αυτή, από τη ζωή αυτή, δεν χάνεται. Υπάρχει ζωή και μετά θάνατον. Υπάρχει ανάσταση στο τέλος της ιστορίας και υπάρχει κρίση. Και μετά την κρίση, ζωή αιώνια για εκείνους οι οποίοι πήραν στα σοβαρά το Λόγο του Θεού. Τούτη ζωή την οποία ζούμε, αδελφοί, δεν είναι αίδιος, όπως λέει ένας αρχαίος χριστιανός συγγραφέας. Το έλεος του Κυρίου είναι όμως αίδιον, πάντοτε το ίδιο, πάντοτε δυναμικό, πάντοτε σωτήριο. Και αυτό το έλεος δίνεται σε μας όταν φοβόμαστε, όταν σεβόμαστε δηλαδή τον Κύριο. Αυτός ο φόβος του Θεού, το να υπολογίζεις δηλαδή το Θεό στη ζωή σου, είναι ο απαραίτητος όρος για να ελκύουμε το άπειρο έλεος του. Και αυτό επαναλαμβάνεται συχνά ακόμα και στον ψαλμό τον οποίο διαβάζουμε. Θυμηθείτε τι διαβάσαμε στο στίχο 11. «Κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέω και σε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών». Μία δήλωση. «Καθώς η κτήρη πατήριους ο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών». Δεύτερη δήλωση. Και «το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών». Τρίτη δήλωση. Βλέπετε πόσο το τονίζει ο ιερός ψαλμωδός για να το βάλουμε καλά στη σκέψη μας, για να το βάλουμε καλά στην

καρδιά μας. Ας φροντίσουμε λοιπόν να αποκτήσουμε το θείο φόβο, να αγαπούμε τον Θεό και να τον υπολογίζουμε. Είπα να αγαπούμε τον Θεό. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος από τον φόβο του Θεού φτάνει στην αγάπη του Θεού. Και όταν αγαπήσει τον Θεό, ήδη γεύεται την αιώνια ζωή. Θυμηθείτε τι έλεγε ο Μέγας, διδάσκαλος και καθηγητής των ασκητών, ο Αντώνιος. «Εγώ δεν φοβούμαι πια τον Θεό, διότι τον αγαπώ, και η αγάπη έξω βάλει των φόβων». Αν λοιπόν ισχύει όλο αυτό το μεγαλειώδες πρόγραμμα, όλη αυτή η θαυμαστή προοπτική για εκείνους που φοβούνται τον Θεό, σκεφτείτε τι περιμένει εκείνους που τον αγαπούν. Εκείνοι που τον αγαπούν θα γίνουν μέτοχοι ζωής αιωνίου. Εκείνοι θα απολαύσουν τα μεγαλεία του Θεού και θα τον δοξολογούν αιώνια. Για αυτή την αιώνια δοξολογία του Θεού θα μας μιλήσει ο ιερός ψαλμωδός στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του ψαλμού, που περιλαμβάνεται στους στίχους 19 έως 22. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα σύντομο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 102ο Ψαλμό και μάλιστα στο τελευταίο μέρος του, που περιλαμβάνει τους στίχους 19 έως 22. Πρόκειται, όπως είδαμε, για έναν δοξολογικό ψαλμό, έναν ψαλμό μέσα από τον οποίο ο ιερός ψαλμωδός εκφράζει την δοξολογία και ευχαριστία του προς τον Θεό για τις πολλές και μεγάλες του ευεργεσίες, διότι του συγχωρεί τις αμαρτίες, του γιατρεύει τις αρρώστιες, τον λυτρώνει από τη φθορά του θανάτου, του εκπληρεί όλες τις καλές επιθυμίες. Είναι ο ευεργέτης του Ισραηλιτικού έθνους, ο ικτήρμων και ελεήμων, εκείνος ο οποίος βλέπει πάντοτε με συμπάθεια τους ανθρώπους, ακόμα και στην πτώση για την αμαρτία τους, που αγάπησε τον άνθρωπο, τον ταπεινό, τον αδύναμο, τον περιφρονημένο, τον πρόσκαιρο, και του χάρισε αιώνια προοπτική, ώστε να τον κάνει μέτοχο της δικής του ζωής, της δικής του μακαριότητος, και ο άνθρωπος ανταποκρίνεται σε αυτές τις ευεργεσίες του Θεού και τις παροχές, θα έλεγα, του Θεού, όταν παίρνει στα σοβαρά τον νόμο του, όταν σέβεται, όταν φοβείται τον Θεό, θυμάται τις εντολές του και τις κάνει πράξη. Βέβαια, πριν προχωρήσουμε, ας σημειώσουμε και κάτι ακόμα. Για να θυμόμαστε τις εντολές του Θεού, θα πρέπει και να τις γνωρίζουμε. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η μελέτη του Λόγου του Θεού, η ακρόαση του Λόγου του Θεού, ώστε να μαθαίνουμε αυτά τα μεγάλα μυστικά της αληθινής ζωής, της μακαρίας ζωής, αν θέλετε να το πω και έτσι, της επιτυχημένης ζωής. Και προσέξτε, μακριά από μας. Η επίδραση του διαβόλου, που λέει ότι οι εντολές του Θεού ή κάποιες από τις εντολές του Θεού ίσχυαν σε κάποια εποχή, αλλά δεν ισχύουν στη δική μας, γιατί δήθεν άλλαξαν οι συνθήκες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πλάνη και δεν υπάρχει τίποτε καταστροφικότερο από το να πιστεύει ο άνθρωπος κάτι τέτοιο. Οι εντολές του Θεού δεν δόθηκαν για να μας ταλαιπωρούν, ούτε για να μας κουράζουν. Δόθηκαν για να μας διευκολύνουν, για να μας δείξουν προς τα πού πρέπει να κατευθυνθούμε και τι πρέπει να κάνουμε για να βρούμε το πλήρωμα και την αλήθεια της ζωής μας. Αν τις πάρουμε στα σοβαρά, τότε σωθήκαμε. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, ας μην ξεχνούμε ποτέ ότι η γνώση των εντολών του Θεού είναι γνώση των μυστικών της ζωής και μάλιστα των μυστικών επιτυχίας του ανθρώπου. Και ερχόμαστε στο τελευταίο μέρος του ψαλμού, που περιλαμβάνει τους στίχους 19 έως 22. Ας τους διαβάσουμε. «Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε εδυνάμεις αυτού. Λειτουργεί αυτού υπηούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εμπαντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον». Ο ιερός ψαλμωδός, στο απόσπασμα του ψαλμού που διαβάσαμε, ακούσαμε ότι απευθύνεται στους αοράτους αγγέλους, στις αγγελικές δυνάμεις,
αλλά και στα ορατά δημιουργήματα, προς την ίδια του την ψυχή και πάλι, και με φωνή που πάλεται απορθία ευφροσύνη και ιερό ενθουσιασμό, συνιστά σ' όλα τα δημιουργήματα του Θεού να μην παύσουν ποτέ να ευλογούν, να δοξολογούν τον τόσο ευσπλαχνικό Κύριό τους. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ο Κύριος έχει το θρόνο του στον ουρανό και η βασιλεία του επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους αιώνες και σε όλη την έκταση του σύμπαντος. Ο θρόνος του Θεού, εδώ πρόκειται για μια εικόνα δανεισμένη και πάλι από την ανθρώπινη ιστορία και ζωή. Παρομοιάζεται ο Κύριος ως ένας υπέρτατος βασιλιάς, υπέρτατος άρχοντας, ο οποίος έχει το θρόνο του στον ουρανό. Αυτό σημαίνει ότι η βασιλεία, η δύναμη, η εξουσία του Κυρίου είναι ανεπηρέαστη από τις μεταβολές που συμβαίνουν στη γη και τις λοιπές επιδράσεις. Είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι ο Θεός σε κάθε εποχή είναι ο ίδιος και γι' αυτό σε κάθε εποχή τα προστάγματά του έχουν την ίδια σημασία, την ίδια αξία, την ίδια ζωτικότητα. Είναι ουράνια τα προστάγματα του Θεού, όπως ουράνια είναι η εξουσία και η δύναμή του. Εκεί λοιπόν βρίσκεται ο Θεός και από εκεί ελέγχει και εξουσιάζει τα πάντα. Προσέξτε, η σκέψη ότι ο Θεός βρίσκεται στον ουρανό δεν σημαίνει καθόλου ότι ο Θεός βρίσκεται μακριά από τη γη και δεν ελέγχει τα όσα συμβαίνουν στη γη. Αντιθέτως, ο Κύριος από εκεί που βρίσκεται, από τα υψηλά της δόξης του, παρακολουθεί τα πάντα. Η εξουσία του δεσπόζει πάσης της γης και παντός του υπαρκτού κόσμου, σε όλο το σύμπαν πάντων δεσπόζει. Είναι ο Παντοκράτορ, είναι ο πάντων Κύριος. Αυτό λοιπόν τον Θεό λατρεύουμε και αυτή η βασιλεία του, βασιλεία δικαιοσύνης, ειρήνης, αγάπης και μακαριότητος, είναι ανοιχτή και διαθέσιμη σε όλους εκείνους οι οποίοι πιστεύουν στο λόγο του, τον σέβονται και τον ακολουθούν. Μην ξεχνάτε ότι η βασιλεία του Θεού είναι η αιώνια πατρίδα μας. Είναι εκεί που ο Θεός μας έχει καλέσει για να απολαμβάνουμε αιώνια μαζί του τη δική του μακαριότητα. Και με αυτή τη σκέψη ο Ιερός Ψαλμωδός γεμίζει από άγιο ενθουσιασμό. Θυμάται την μεγίστη ευεργεσία του Θεού, την ουράνια βασιλεία, την μακαριότητα, και γι' αυτό αισθάνεται την ανάγκη να συστήσει μια υπερκόσμια χοροδία με όλα τα δημιουργήματα για να υμνήσουν τον Κύριο. Δοξολογείται λοιπόν τον Κύριο όλοι οι άγγελοί του, όλοι εσείς που είστε ισχυροί και κάνετε πράξη το θέλημά του, όλοι εσείς που είστε πρόθυμοι να ακούτε και να εκτελείτε τις εντολές του. Αναφέρεται πρώτα στις ουράνιες δυνάμεις, τους Αγίους Αγγέλους,
είναι τα νοερά δημιουργήματα του Θεού. Είναι άειλοι και ασώματοι οι άγγελοι, είναι όμως συνειδητές υπάρξεις, είναι πρόσωπα τα οποία συνειδητά υπηρετούν το Θεό και τον δοξολογούν. Βεβαίως ξέρουμε ότι κάποιοι από τους άγγελους ακολούθησαν τον νεοσφόρο και ξέπεσαν και έγιναν άγγελοι του σκότους. Εδώ βέβαια δεν απευθύνεται σε αυτούς, αλλά στους αγγέλους που παραμένουν πιστοί και λατρεύουν το Θεό. Είναι λειτουργικά πνεύματα τα οποία διακονούν το σχέδιο του Θεού, αλλά και τον δοξολογούν. Όλοι λοιπόν οι άγγελοι δοξολογείται τον Θεό. Και βέβαια οι άγγελοι ξέρουμε ότι αυτό κάνουν συνεχώς. Θαυμάζουν και μεγαλύνουν το Θεό. Τον αγαπούν και τον λατρεύουν, όπως ακριβώς αποκαλύφθηκε στα οράματα των προφητών, στις οράσεις των Αγίων. Μαζί όμως με τους αγγέλους καλούνται να υμνήσουν το Θεό και εκείνοι που έχουν τη δύναμη να κάνουν πράξη το λόγο του, το θέλημά του. Ίσως να υπονοούνται οι άγγελοι, διότι έχουν τη δύναμη πάντοτε να υπηρετούν το θέλημα του Θεού. Ίσως όμως να είναι και οι άνθρωποι, εκείνοι που έχουν τη βούληση και έχουν αποκτήσει τη δύναμη γιατί την ζήτησαν, να κάνουν πράξη το θέλημα του Θεού. Βέβαια, για να κάνει κανείς έργο το λόγο του Θεού χρειάζεται δύναμη, και ο Θεός τη δίνει τη δύναμη σε εκείνον που τη θέλει, σε εκείνον που τη ζητά. Οι Άγιοι του Θεού ήταν δυνατοί, οι δίκαιοι ήσαν δυνατοί. Οι άνθρωποι που αγωνίζονται ειλικρινά για το θέλημα του Θεού έχουν δυναμισμό. Μακάρι να είμαστε και εμείς ανάμεσα σε αυτούς. Λοιπόν, αυτοί καλούνται να δοξολογούν το Θεό, όπως και τον δοξολογούν, όχι μόνο με το στόμα τους, αλλά και με τις πράξεις τους. Όλοι εκείνοι οι ακούοντες, οι υπακούοντες στην φωνή των λόγων αυτού. Αν θέλεις να κάνεις υπακοή στο Θεό, μην νομίσεις ότι αυτό γίνεται χωρίς αγώνα, χωρίς προσπάθεια. Θέλει δύναμη, θέλει θυσία, και τη δύναμη θα στη δώσει ο Θεός όταν είσαι έτοιμος να αναλάβεις, να κάνεις θυσίες για χάρη του, να θυσιάσεις τον παλαιό άνθρωπο, τα παθήματα και τις επιθυμίες, για να ζωογονηθεί ο νέος, ο άνθρωπος που αναγεννήθηκε εν Χριστώ και είναι τέκνο του Θεού. Ευλογείτε λοιπόν τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού. Υμνείτε τον Κύριον όλες οι στρατιές των αγγελικών δυνάμεων. Λειτουργεί αυτού, υπηούνται στο θέλημα αυτού. Λειτουργεί του Θεού είναι εκείνοι οι οποίοι τον υπηρετούν, εκείνοι οι οποίοι διακονούν στο έργο του, στο θέλημά του, στο σχέδιό του. Είναι οι άγγελοι, είναι λειτουργικά πνεύματα, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι δέχτηκαν και ανέλαβαν να υπηρετούν το Θεό σε αυτόν τον κόσμο, να μαρτυρούν με την πράξη το Άγιο θέλημά του. Είναι αυτοί τους οποίους πρέπει να ζηλεύουμε, εκείνοι τους οποίους θα πρέπει να θέλουμε να ακολουθήσουμε, να μιμηθούμε, ζητώντας από το Θεό να μας δώσει τη χάρη και τη δύναμη να το κατορθώσουμε. Και καταλήγει σε ένα γενικό προσκλητήριο: ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού.
όλα τα έργα του, όλα τα δημιουργήματά του τελικά. Δοξολογήστε αυτόν τον Κύριο. Μην πάψετε να αναπέμπετε σε αυτόν τον ύμνο και την ευγνωμοσύνη σας, όλα τα έργα του. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, σε όποιο τόπο της κυριαρχίας του κι αν βρίσκεστε, μην πάψετε να ευλογείτε τον Κύριον. Ο Άγιος Ησύχιος ασκητής, σχολιάζοντας το εν παντή τόπο της δεσποτείας, γράφει: «Καν εν αγορά τύχης, καν εν λουτρό, καν εν δοσμοτηρίο, καν εν βασιλείς αναμνηστεί, ότι τόπον πατής της του Θεού δικαιοσύνης και μη παύσεις των δημιουργών ευλογών». Είτε βρίσκεσαι στην αγορά, είτε βρίσκεσαι στο λουτρό, είτε είσαι στη φυλακή, όπου και αν βρίσκεσαι, ακόμα και αν βρίσκεσαι στα βασιλικά ανάκτορα, δηλαδή είτε σε ευχάριστη είτε σε δυσάρεστη ατμόσφαιρα, είτε σε εύκολη είτε σε δύσκολη θέση, θυμίσου ότι βρίσκεσαι σε τόπο της Θεού δικαιοσύνης και μη παύσεις να δοξολογείς το Θεό. Μαζί λοιπόν και εμείς με τον μεγάλο ψαλμοδό, ας δοξολογούμε το Θεό, αγαπητοί μου αδελφοί, και όταν διαβάζουμε τον ψαλμό αυτό, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση, σε κάθε άλλη ευκαιρία και με κάθε τρόπο. Και ας είμαστε βέβαιοι ότι ο μεγάλος μας ευεργέτης δεν θα πάψει να μας ευεργετεί, να μας αξιώνει και εμάς να είμαστε ανάμεσα σε αυτούς που τον σέβονται και τον φοβούνται, σε αυτούς που με δύναμη εκπληρώνουν το Άγιο θέλημά του, σε αυτούς που υπηρετούν στο Άγιο σχέδιό του, σε αυτούς που τον αγαπούν. Ας είμαστε κι εμείς οι μνητές των θείων μεγαλείων και των θείων ευεργεσιών. Χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός μαζί μας.

η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

Χαίρετε φίλοι και αγαπητοί ακροατές. Στις 27 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη της Αγίας Νεομάρτυρος Ακυλίνας της Ζαγκλιβερινής. Η Αγία Ακυλίνα κατήγεται από το Ζαγκλιβέρι της περιοχής του Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης. Κάποια μέρα, την εποχή που ήταν ακόμα βρέφος, ο πατέρας της τσακώθηκε με κάποιον Τούρκο γείτονά του και τον σκότωσε. Προκειμένου να αποφύγει τον θάνατο στον οποίο τον κατεδίκασε ο Πασάς Θεσσαλονίκης, έγινε μουσουλμάνος υποσχόμενος να τουρκέψει και την κόρη του όταν θα εμεγάλωνε. Αλλά η ευσεβής μητέρα της, θαυμάζοντας τα κατορθώματα των Αγίων Μαρτύρων, ανέτρεφε την κόρη της με την πίστη του Χριστού. Όταν η Ακυλίνα έγινε 18 χρόνων, ο πατέρας της, πιεζόμενος από τους Τούρκους, τη ζήτησε να αλλαξοπιστήσει. Τι φοβερό πράγμα! Ο ίδιος ο πατέρας, αντί να οδηγεί το παιδί στη σωτηρία, να το τραβάει στην απώλεια στην οποία ο ίδιος κατέπεσε. Η Ακυλίνα τον επέπληξε με θάρρος και με γενναιότητα για το ότι αλλαξοπίστησε, αποστάτησε και ετούρκεψε και του είπε πως εκείνη ήταν έτοιμη και θάνατο ακόμα να υπομείνει για την αγάπη του Χριστού. Μπροστά στην σταθερή γνώμη της, ο ταλέπορος εκείνος πατέρας, φοβούμενος για τον εαυτό του, την παρέδωσε ο ίδιος στους Τούρκους να την κάνουν ό,τι θέλουν. Καθώς αποχαιρετούσε τη μητέρα της, η Ακυλίνα της υποσχέθηκε ότι θα φανεί αντάξια της χριστιανικής γαλουχήσεως την οποία εκείνη της είχε δώσει, αντάξια των παραδόσεων του γένους και της Εκκλησίας. Οι Τούρκοι τη συνέλαβαν, την οδήγησαν δεμένη στον Κρητή, όπου βέβαια αρνήθηκε διαρρήδην κάθε συζήτηση για εγκατάλειψη της πίστεως στον αληθινό Θεό. Της αφαίρεσαν λοιπόν όλα τα ρούχα εκτός από ένα εσωτερικό υποκάμισο, την δέσανε σε ένα στήλο και άρχισαν να τη ραβδίζουν αλίπητα. Από τους πολλούς ραβδισμούς το ρούχο τους ξεσχίστηκε και έμεινε εντελώς γυμνή. Επειδή οι βασανιστές έβλεπαν ότι τίποτε δεν πετύχαιναν, άρχισαν να χρησιμοποιούν κολακίες και υποσχέσεις. Βλέπετε, επόνταραν κατά το διλεγόμενο στο ασθενές της γυναικείας φύσεως και στο απαλό της εφηβικής ηλικίας. Αλλά η Ακυλίνα και τις τρεις φορές που την ανέκριναν ομολόγησε με παρησία την πίστη της στο Χριστό. Ερεθισμένοι οι Τούρκοι συνέχισαν να τη χτυπάνε άσπλαχνα. Με χρυσότου οι σάρκες της άρχισαν να πέφτουν από το σκελετό στη γη που είχε πλημμυρίσει από το αίμα της. Μισοπεθαμένοι τη φόρτωσαν σε έναν χριστιανό για να την πάει πίσω στο πατρικό της σπίτι. Μόλις η μητέρα της την είδε, την αγκάλιασε και τη ρώτησε: «Παιδί μου, τι έκαμες?» Η Ακυλίνα με πολύ δυσκολία άνοιξε τα μάτια της και της αποκρίθηκε: «Και τι άλλο μπορούσα να κάνω, μητέρα μου, εκτός από εκείνο που με έμαθες και μου παρήγγειλες. Κατά την εντολή σου εφύλαξα ακέραια την ομολογία του Χριστού, την ομολογία της πίστεώς μας». Και λέγοντας αυτά τα λόγια έπεσε κάτω νεκρή, ή μάλλον πέρασε από τον βίο στη ζωή, στις αγκάλες του Θεού, στις 27 Σεπτεμβρίου το 1777.
64. Το Άγιο Λείψανό της ευθύς ανέδωσε τόση ευωδία ώστε διαχύθηκε σε όλους τους δρόμους από τους οποίους διάβαιναν για τον ενταφιασμό. Και τη νύχτα πάνω στον τάφο της έλαμπε ένα ουράνιο φως σαν περίλαμπρο άστρο. Ωραίο υπόδειγμα για τους εφήβους, τις νέες κοπέλες του χριστιανισμού, της εκκλησίας, όλων των εποχών και της σημερινής εποχής. Σήμερα που πολλοί νέοι δυστυχώς είναι έτοιμοι τα πάντα να δώσουν για να μην στερηθούν τις απολαύσεις και τις ειδονές τούτου του κόσμου. Είναι έτοιμοι τα πάντα να προδώσουν για ένα γάμο, για έναν έρωτα με κάποιον αλόθρισκο ή με κάποιον αντιστοίχως αλόθρισκη, και είναι έτοιμοι να πουλήσουν και την ψυχή τους στο διάβολο προκειμένου να περάσουν όμορφα σε αυτή τη γη. Υπάρχουν νέοι, υπάρχουν παιδιά σαν την Ακυλίνα, η οποία όλα τα θεώρησε σκουπίδια, σκύβαλα, προκειμένου να μην χάσει τον πολύτιμο Μαργαρίτη, τον θησαυρό της Ορθοδόξου πίστεως. Ακούω κατά καιρούς, ο τάδε λέει, χριστιανός Ορθόδοξος, έγινε βουδιστής μοναχός και μένει μέσα στην Αθήνα και κυκλοφορεί με τα πορτοκαλί ράσα. Και λέω, αυτό το παιδί εγνώρισε ποτέ τι θησαυρό είχε στα χέρια του και πήγε και τον πέταξε μέσα στην άθλια χαβούζα της ανατολίτικης εκείνης πλάνης? Από την άλλη μεριά, άλλη κοπέλα η οποία έγινε μουσουλμάνα και φόρεσε τη μαντίλα για να πάρει κάποιον μουσουλμάνο μη τυχόν και χάσει το κελεπούρι. Κάποτε στην Αυστραλία ήρθε ένας πατέρας να μου πει ότι η κόρη του έγινε Εβραία για να παντρευτεί έναν Εβραίο, αλλά ξέρετε, λέει, δεν έγινε από τους πολύ αυστηρούς αλλά από τους κάπως μετριοπαθείς, σαν να μου έλεγε ότι δεν ήταν έγκυος, ήταν ο λίγον έγκυος, συγχωρήστε με. Και λέω, αυτά τα παιδιά είχαν ποτέ ιδέα τίνον ήταν απόγονοι, τι κληρονομιά φέρουν, τι έχει αυτό το DNA τους μέσα, πόσο Χριστό, πόση Ορθοδοξία, πόσο Ελληνισμό, πόση πατρίδα, πόσο Ρωμαίικο φιλότιμο, πόσο πνεύμα θυσίας, πόση αρχοντιά του γένους μας, και όλα αυτά να τους δίνουν μια κλωτσιά για ένα γάμο, για ένα έρωτα, για μια νιρβάνα ο άλλος και δεν ξέρω τι. Είναι πραγματικά καταστάσεις οι οποίες με θλίβουν και με καταθλίβουν, όπως είμαι βέβαιος ότι θλίβουν και καταθλίβουν κάθε αληθινό χριστιανό. Να παρακαλάμε, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, στο Θεό πρόσθεση μην πίστην, Κύριε, και σε εμάς τους μεγάλους και πολύ περισσότερο στα παιδιά μας και στους νέους. Πρόσθεση μην και της τέκνης ημών πίστην, Κύριε, αυτόν τον πολύτιμο Μαργαρίτη, τον οποίο κληρονομήσαμε από γενεά σε γενεά από τους πατέρες και τους προπάτορές μας. Έλεγαν οι Εβραίοι, τέκνα προφητώνες μεν, δεν μπορούμε να πουλήσουμε τα πάντα για τούτη τη ζωή, για την ευτυχία. Και τι ευτυχία, εντός πολλών εισαγωγικών, του κόσμου τούτου. Υπάρχουν ιδανικά, υπάρχουν ιδεώδη αιώνια, άφθαρτα η ζωή αιώνιων, τα οποία συνοψίζονται στη λέξη Ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Πίστη στον εσταυρωμένο και αναστάντα Χριστόν, πίστη στο Θεό ο οποίος εις τέλος ηγάπησεν ημάς.
και δεν είναι η καλοπέραση και το βόλεμα και η ειδονή και η δόξα και τα λεφτά και οτιδήποτε αυτά τα οποία μπορούν να μπουν στο άλλο τάση της ζυγαριάς και να γύρουν προς τα εκεί την προσωπικότητά μας, αλλά είναι αυτός ο βαρύς θησαυρός, ο ατίμητος θησαυρός, τον οποίο έχουμε το προνόμιο να έχουμε κληρονομήσει. Είμαστε και εμείς τέκνα προφητών, είμαστε τέκνα μαρτύρων, είμαστε τέκνα ομολογητών, είμαστε τέκνα αγίων, είμαστε τέκνα λιονταρόψυχων αγωνιστών της Ρωμιοσύνης, και αυτή την ιδιότητα δεν πρέπει να την απεμπολούμε για τα τζοβαϊρικά, για τα τζάμια που γυαλίζουνε, για τις ψευτιές τις οποίες παρουσιάζει ο διάβολος ενώπιόν μας ως άξιες λόγου, άξιες να τους χαρίσουμε τη ζωή μας. Πρότυπα υπάρχουν δίπλα σε όλο αυτό τον συρφετό, τον οποίο λανσάρει η τηλεόραση, το διαδίκτυο, το πνεύμα του κόσμου τούτου, οι αρένες των αγριανθρώπων που ονομάζονται γήπεδα. Υπάρχουν τα πρότυπα των Αγίων Νέων, όπως η Αγία Ακυλίνα, η Ζαγκλιβερινή, τα οποία οι νέοι μας και οι μεγάλοι και η νεολαία και η γερολαία, που έλεγε κάποιος, πρέπει να έχουμε διαρκώς ενώπιόν μας, να μας καθοδηγούν κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο δρόμο του χρέους, του χρέους ενώπιον του εαυτού μας, του χρέους ενώπιον του Θεού, του χρέους ενώπιον του συνανθρώπου μας, του χρέους μας ενώπιον της αιωνιότητος.

Επειδή την περασμένη αναφερθήκαμε στο μεγάλο κεφάλαιο των πειρασμών με οδηγό μας τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, θα ήθελα συμπληρωματικά σήμερα να αναφέρω μερικές γνώμες ενός οσίου Ρώσου επισκόπου του Θεοφάνους του Εγκλίστου. Πρόκειται για μια μεγάλη φυσιογνωμία, ήτο καθηγητής της ηθικής, της φιλοσοφίας, της ψυχολογίας, της λογικής, των λατινικών, πρίτανης θεολογικής ακαδημίας της Πετρουπόλεως και επιθεωρητής των θρησκευτικών μαθημάτων σε όλες τις σχολές της πρωτευούσης και των περιχώρων στα μέσα του 19ου αιώνα. Έγινε επίσκοπος Τάμποφ και στη συνέχεια επίσκοπος Βλαντιμίρ, όπου έδωσε υπόδειγμα άριστο καλού ποιμένος του Χριστού, αλλά μετά από λίγα χρόνια θέλησε να αφιερώσει ολοκληρωτικά τον εαυτό του στην προσευχή και την άσκηση και απεσήρθη στην έρημο Βισένσκ, όπου έμεινε επί 28 χρόνια έγκλειστος σε ένα κελί, αφιερωμένος στην προσευχή, στην νηστεία και στην άσκηση. Μέσα από το κελί αυτό συνέχισε να έχει επαφή με τον κόσμο διαλληλογραφίας. Χιλιάδες επιστολές έφταναν ετησίως από κάθε γωνιά της ρωσικής γης που του ζητούσαν πνευματική συμβουλή και καθοδήγηση, και ο όσιος εκείνος επίσκοπος ακούραστα καθόταν, έγραφε και επέστελε σε όλους όσους ζητούσαν τα φώτα του. Ήταν τόσο πολυγραφότατος που η αδελφή του Τολστόη έλεγε: «Δύο σύγχρονοι μας έγραψαν πολλά, ο αδελφός μου ο Λέων Τολστόη και ο επίσκοπος Θεοφάνης, με τη διαφορά ότι ο αδελφός μου έγραψε προς απώλειαν της ψυχής, ενώ ο επίσκοπος Θεοφάνης προς σωτηρία της». Λοιπόν, σε ένα βιβλίο που έχει εκδώσει η Ιερά Μονή Παρακλήτου με τον τίτλο «Απάνθισμα επιστολών Θεοφάνους του Εγκλίστου», θα ήθελα να σας διαβάσω μερικές ωραίες γνώμες του αγιασμένου εκείνου ανθρώπου σχετικά με τις δοκιμασίες, με το δεύτερο και τρίτο είδος των πειρασμών που είχαμε αναφέρει την προηγούμενη Δευτέρα. Γράφει λοιπόν σε κάποιον: «Λυπάμαι που δεν είστε εντελώς υγιείς. Ήθε ο Κύριος να σας χαρίσει πλήρη υγεία. Ωστόσο, η ασθένεια μας διδάσκει την ταπείνωση και την υποταγή στο Θείο θέλημα. Ανδρίζεστε και ευγνωμονείτε τον Θεό για όλα. Πιστέψτε ότι όλα για το συμφέρον μας τα επιτρέπει. Αυτό ίσως τώρα δεν το διακρίνετε, θα το διακρίνετε όμως αργότερα». Σε κάποια άλλη επιστολή απαντά: «Το έλεος του Θεού μαζί σας. Σας συμβαίνουν πολλά δυσάρεστα, λυπάμαι γι' αυτό. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε την κατάσταση παρά μόνο με την υπομονή και την πεποίθηση στη Θεία Βοήθεια. Όλα προέρχονται από τον Θεό, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Για όλα πρέπει να ευχαριστούμε, διότι και τα δυσάρεστα παραχωρούνται για το καλό μας. Για την ταπείνωση, την κάθαρση, τη σταθερότητα στη χριστιανική ζωή και την εμπιστοσύνη μας στον Θεό. Δεν επιτρέπεται να γονγίζουμε. Ας κάνουμε υπομονή την περίοδο αυτή και θα έρθουν φωτεινές ημέρες. Έχετε θάρρος και αγωνιστείτε στην προσευχή. Είναι πηγή παρηγορίας. Είναι φωτισμός στους λογισμούς και δύναμης στον αγώνα. Οι θλίψεις στην παρούσα ζωή είναι περισσότερες από τις χαρές. Άλλοτε τις στέλνει ο Θεός για να ξυπνήσουμε από τον πνευματικό ύπνο, να σταματήσουμε τις αμαρτίες, να καθαριστούμε με τη μετάνοια. Και άλλοτε τις στέλνει
για να υποταχθούμε περισσότερο σε αυτόν που όλα τα ρυθμίζει. Να δείξουμε ανδρεία και υπομονή δοξάζοντάς τον. Σε κάποια από αυτές τις αιτίες οφείλονται και οι δικές σας θλίψεις. Εξετάζετε λοιπόν τον εαυτό σας. Ειρηνεύετε και εμπιστεύεστε στο θέλημα του Θεού, το σοφό και άγιο. Σε άλλη του επιστολή γράφει: «Σας κυνηγάει μια συμφορά μετά την άλλη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ο Θεός σας τιμήθηκε. Δεν είναι συνηθισμένο να σκέφτεται κανείς έτσι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και σας τιμήθηκε ο Θεός όχι με οργή, αλλά με έλεος. Βέβαια, εσείς νιώθετε μόνο τη στέρηση και τον χαμό. Δεν βλέπετε όμως το έλεος που κρύβεται πίσω από αυτά και μέσα σε αυτά». Σε μία τέταρτη επιστολή αναφέρει: «Σας οικοφάντησαν άδικα. Υπομένετε καρτερικά. Θα θεωρηθεί αυτό επιτίμιο για εκείνα που πραγματικά φταίτε. Από την άποψη αυτή η συκοφαντία είναι μια πρόνοια του Θεού για σας. Πρέπει λοιπόν να έχετε ειρήνη με τους συκοφάντες σας, όσο και αν αυτό σας φαίνεται δύσκολο». Σε μια πέμπτη επιστολή σημειώνει: «Η υγεία σας κλονίστηκε». Κλονισμένη υγεία μπορεί να σημαίνει και κλονισμένη σωτηρία, όταν από τα χείλη του ασθενούς ακούγονται γονγκισμοί και κραυγές απελπισίας. Ήθε ο Κύριος να σας βοηθήσει να απαλλαγείτε από τη συμφορά αυτή. Η υγεία και η αρρώστια είναι και τα δύο μέσα σωτηρίας, όταν τα εκμεταλλευόμαστε με το πνεύμα της πίστεως στον Θεό που μας αγαπά και προνοεί για μας. Τα ίδια όμως είναι και μέσα καταστροφής, όταν τα αντιμετωπίζουμε με λανθασμένη νοοτροπία. Συμφιλιωθείτε λοιπόν με τη δοκιμασία σας. Υπομείνετε την με υποταγή στον Κύριο, πιστεύοντας ότι έτσι θα ευεργετηθείτε και εσείς και οι οικοί σας. Θυμηθείτε και την καρτερία των Αγίων Μαρτύρων, οι οποίοι μετά τα βασανιστήρια παρέμεναν στη φυλακή 5, 10 ή και 20 ακόμη χρόνια, έχοντας ανακούφιση και απόλαυση τη ζωντανή ελπίδα του Παραδείσου. Να έχουμε την ευχή του Οσίου εκείνου Επισκόπου, του Θεοφάνους του Εγκλίστου.

Στο σημείο αυτό, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, θα ήθελα να κάνω ένα μικρό δώρο, ένα μικρό κέρασμα στους αγαπημένους μου πρικονισιώτες, τα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο διεσπαρμένα τέκνα της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Πρικονήσου, της οποίας τον τίτλο φέρω. Διαβάζοντας το βιβλίο του άρχοντα και αριστοκράτη του πνεύματος Μητροπολίτου Πέργης Ευαγγέλου, εκ Φαναρίου, τρίτος τόμος των εκδόσεων Μιλήτου, με ξεχωριστή συγκίνηση και χαρά είδα ένα κείμενο που αφορά την Πρικόνησο και τους Πρικονησιώτες, με τον τίτλο «Μυριανθή καθύπνους». Είναι ένα κείμενο με ειδισμένο λόγο, ωραίος πάντοτε ο λογοτεχνικός κάλαμος του σεβαστού μου Αγίου Πέργης. «Μυριανθή λοιπόν καθύπνους, χωρίς νύμφες ξωτικές και δράκοντες ακίμητους στην προποντίδα. Πολλά τα αλυσμόνητα, ανάμεσά τους και τα μαρμαρονίσια, χρυσάνθεμα προπολού μαραμένα στην ιστορία του Ρωμαϊκού, και προθήκες που δεν εντυπωσιάζουν παρά μόνον με την ομορφιά της φύσης τους, εκτός αν ξεκινήσουνε τη γνωριμία τους με νοσταλγούς της πρώτης ζωηράδας τους, όπως ο Πρικονήσιος Θεοφάνης, ο αρχοντάνθρωπος μαρμαρινός και ξεναγός μας σε δεκαετία περασμένη. Τον φέρνω στη μνήμη μου σαν αγιαστούρα του λόγου. Ελάτε να ακούσετε έναν άφθαστο ελληνιστή, ένα δάσκαλο της ωραίας γλώσσας και μαζί και ένα νησιώτη πρόσφυγα, μνήμονα της αποσύνθεσης του τόπου του και της προσφυγικής πορείας της φανερωμένης Αρτακινής. Μιλούσε σαν ντόπιος και σαν πρόσφυγας μαζί, όλα στη μνήμη του σαν γνωστοί του γείτονες, και τα βουνά και τα ριάκια και οι ακρογιαλιές. Ελάτε να γνωριστείτε με τα ανίποτα. Ποιος να μας γλύψει πια τη μορφή μιλώντας για το μάρμαρο? Ποιος να περιγράψει τις κορφής τα παλάτια, τις κολόνες, τους τρούλους? Η Χάιδο, ο Νιόνιος και η Ασημίνα τράβηξαν το χαλάκι από την πόρτα τους, και ο Μεμέτης με τον Όμηρο στα χέρια του στα ελληνικά τελείωσε το διάβασμα. Να πιούμε κόκκινο κρασί της Αφισιάς, μήπως και ζωντανέψουμε το παραμύθι, μήπως και νιώσουμε το όνειρο της μιας φοράς και του ενός καιρού τον Κρότο. Να ξαναπήγαινα στα Πρικονήσια, θα βρίσκα έξω τον τοίχο της γκρεμισμένης εκκλησιάς. Μυριανθούς θα έβλεπα τριγύρω του όπως

πύλων του για το νησί του, βρεθήκαμε σαν πέθανε. Σε ένα συρτάρι του Πετρί του φίλου του, Πετρής Παράσχου, από τις πρώτες σημειωμένες του χαρές και αυτή, στις 9 Μαΐου του 1971, με τον Δεσπότη Πέργης, 17 νομάτι, πήγαμε εκδρομή στο Μαρμαρά. Κάθε άνοιξη αναπολώ τα Μαρμαρόνησα, τη μοσχοβολημένη φύση. Αναπολώ τον πληγωμένο νόστο, το ρημαγμένο όραμα αυτών που το ζήσαν. Και χαίρομαι τα χρωματισμένα λόγια για το χθες που μου έρχονται σαν ανθοδέσμες ή γραμμένες από χείλη που κάποτε φιλούσαν την πατρίδα τους. Ήμερη η θάλασσα της Προποντίδας, με πρόσχαρα τα κρογιάλια της και φιλόξενα τα χωριά. Και με τους Τούρκους μνήμονες των τότε φίλων και πρόθυμους να μοιραστούν τη σιωπή και τις κουβέντες. Πάντα και με το θέλημα του Αλλάχ που θα φέρει τα βέλτιστα και θέλει προσγείωση ψυχής και λόγου η ώρα κάποιου παλιού προσκυνήματος. Οπουδήποτε της επικράτειας, όπως το κάνει και ο Πατριάρχης. Σε αποδημίες αναψυχής και προσευχής. Στη Σιγή, στην Τρίγλια, στο Κατυρλί ή και στα κεντρικότερα, τα νοτιότερα της Μικρασίας, στην Καπαδοκία, στην Ιωνία, στα Μοίρα. Πάντα αισιόδοξος και πάντα έτοιμος σε επίκληση του ύψιστου. Όλα μέσα στο κλίμα της αδελφοσύνης της οικουμένης. Κάτω από ανοιχτά ουράνια, στολισμένα με τη θεία μεγαλοσύνη, υπνώτουν χώροι ιστορικοί. Σοπασμένα σώματα περασμένης ζωής. Κομμάτια πολιτισμένου παρελθόντος. Αναφέροντάς τα, φρεσκαρίζουμε τις μνήμες τους. Στο Μαρμαρά, μαζί με τους ανέμους των στενών. Με τα θροίσματα της Θράκης και της Ανατολής. Με τα φυσήματα της κάθε μέρας από τους αγρούς και από τα περιβόλια και τις κυματισμένες τις ακτές, χωρίς τις ξωτικές του νύμφες και τους ακίμητους δράκοντες. Με τα δικά τους πάντα τα μηνύματα και η άβυδος και η συστός, μέχρι να ξεψυχήσουν στο βράχο του πύργου του Λεάνδρου. Γλυκιά ανάπαυση του νου ζητάνε οι ψυχές. Μυριανθούς καθήπους και νόστιμο νήμαρ μέσα και από χαλάματα ακόμα. Χρωματισμούς ζωής μέσα στα γριολούλουδα, ως σαν πραία της άβρα. Όρθο στήλο το μου φάνηκε στο λόφο καλολιμνιάς, στην Προποντίδα, το μοναστήρι της κορυφινής της Παναγιάς της Σαρτακινής, της ξενιτεμένης, και από το γυαλό της έταξα κερί, ύστερα πόσα μας εξιστορεί η κόρη, η κυζικινή, και αυτή Αρτακινή, και αυτή ξενιτεμένη, που σαν φανερωμένη στέκει ανίστακτα μαρμαρωμένη, με τους καημούς και τα άγραφα στο χέρι, αντάμα με τα τάματα, γαλάζιοι τόνοι και χρυσά οράματα. Ελάτε στην τράπεζα του μύθου και της φαντασίας, του παραμυθιού και της προσδοκίας, όπου και ηχθείς νεαλής περισκύρουση και δελφίνες είδιστον αναθρόσκουση, λουτρών τεχάριτες διαγελώσιν απανταχού. Κραυγή βγαλμένη απ' την ψηλή ράχη της Πρικόνησος μας φιλιώνει με τους αιώνες, μαζί τους κυρέα, με το λιθάρι στο χέρι της, για να το καταπιεί ο Κρόνος και να γλιτώσει ο Δίας. Μυριανθεί καθύπνος. Γεια σας προκονησιώτες, μαρμαρινοί,
κουταλιά.

Χριστιανοί, αφισιανοί, πασαλιμανιώτες, όπου και αν βρίσκεστε, απ' άκρου άκρο της Ελλάδος, στα τέσσερα πέρατα του κόσμου, να είστε ευλογημένοι. Η ευχή του ταπεινού ιεράρχου που φέρει το όνομα της εκκλησιαστικής επαρχίας από την οποία ήρθαν οι πατέρες σας και του άξιου Μητροπολίτου Πέργης Ευαγγέλου σας συνοδεύουν. Να ζείτε και να προκόβετε ενθυμούμενοι τις ρίζες σας και κρατώντας μέσα σας τη μεγάλη παράδοση της εκκλησιαστικής περιφέρειας της Προποντίδας.

0: ήθελα να συνεχίσουμε το πλησίασμα των νεοθυνών Ευαγγελίων, το οποίο είχαμε ξεκινήσει και είχαμε σταματήσει στο 8ο. Μένει να τολμήσουμε να προσεγγίσουμε το 9ο εωθηνό Ευαγγέλιο, που είναι η στίχη 19-31 του 20ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου. Ούση σοψία στη ημέρα εκείνη τιμιά των Σαββάτων και των θυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και έστει εις το μέσον και λέγει αυτής: «Ειρήνη ημίν». Και τούτο λοιπόν έδειξεν αυτής τα σχήρας και την πλευράν αυτού. Εχάρισανούν οι μαθητέ ειδώντες τον Κύριον. Κατά το βράδυ, δηλαδή της ημέρας εκείνης, της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, και ενώ οι πόρτες του σπιτιού όπου ήταν συγκεντρωμένοι οι μαθητές του Χριστού ήταν κλειστές, διότι φοβόντουσαν τους Ιουδαίους, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει ένα διωγμό ήδη εναντίον των μαθητών του Χριστού, ήρθε ξαφνικά ο Ιησούς και στάθηκε ανάμεσά τους και τους είπε: «Ειρήνη να έχετε». Και μόλις το είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια του που ήταν τρυπημένα από τα καρφιά των σταυρωτών του και την πλευρά του που την είχε τρυπήσει ο Ρωμαίος στρατιώτης με τη λόγχη, και έτσι τους εβεβαίωσε ότι ήταν πραγματικά αυτός ο Κύριος και διδάσκαλός τους που σταυρώθηκε και απέθανε και τώρα είναι αναστημένος ολοζώντανος μπροστά στα μάτια τους. Χάρηκαν λοιπόν οι μαθητές καθώς είδαν τον Κύριο, και έγινε αυτό που τους είχε πει στο μυστικό δείπνο: «Πάλιν δε όψομε ημάς και χαρίσετε ημών η καρδία και την χαράν ημών ουδείς αίρι αφημών». Δηλαδή, και πάλι θα σας δω και θα χαρεί η καρδιά σας, και αυτή τη χαρά που θα πάρετε τότε κανείς δεν θα μπορέσει να σας τη στερήσει. Συνεχίζοντας την αφήγηση, ο Ιερός Ευαγγελιστής λέει: «Είπε νουν αυτής ο Ιησούς πάλιν: Ειρήνη ημίν, καθώς απέσταλκέ με ο Πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής: Λάβετε πνεύμα Άγιον, άντινον αφείτε τας αμαρτίας, αφίεντε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηντε». Τους είπε λοιπόν ξανά ο Ιησούς: «Ειρήνη να έχετε. Καθώς εμένα με έχει στείλει ο ουράνιος πατέρας μου για το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων, έτσι και εγώ αποστέλω εσάς να το συνεχίσετε». Από τούτη την ώρα οι μαθητές είναι πια και κυριολεκτικώς απόστολοι, δηλαδή απεσταλμένοι του Σωτήρος. Και αφού τους το είπε αυτό, τους φύσισε στο πρόσωπο. Κάποτε ο ίδιος είχε φυσήσει στο πρόσωπο τον πρωτόπλαστο Αδάμ, που ήταν ακόμη ένα πύληνο κατασκεύασμα των χειρών του Κυρίου, και το κατασκεύασμα αυτό έγινε ζωντανός άνθρωπος από αυτή την πνοή ζωής του Θεού. Έτσι και τώρα ο Κύριος εμφυσά στους Αποστόλους του πνοή καινούργια ζωής και τους χαρίζει το Άγιο Πνεύμα: «Λάβετε πνεύμα Άγιον». Και μαζί με αυτό τους δίδει και την εξουσία της συγχωρήσεως των αμαρτιών. Εάν συγχωρήσετε τις αμαρτίες κανενός, θα του είναι συγχωρεμένες. Αν κάποιου δεν τις συγχωρήσετε, θα μείνουν ασυγχώρητες. Με τα λόγια αυτά, αγαπητοί μου, ο Χριστός συνιστά το μυστήριο της συγχωρήσεως και της συγνώμης, το μυστήριο της μετανοίας, δηλαδή την εξομολόγηση. Δίδει εξουσία στους Αποστόλους αυτοί να συγχωρούν ή όχι τις αμαρτίες των ανθρώπων. Πού είναι εκείνοι οι άφρονες που λένε «εγώ Γιατί να πάω στον παπά ή στο δεσπότη να εξομολογηθώ? Εγώ τα λέω όλα κατευθείαν στο Θεό μπροστά στην εικόνα. Άλλωστε ο Θεός τα ξέρει όλα. Πού είναι εκείνοι οι αιρετικοί που αμφισβητούν το μυστήριο και την εξουσία τη θεόσδοτη των ιερωμένων να λύνουν και να δένουν όσα συμβαίνουν στη ζωή των χριστιανών? Οι επίσκοποι είναι οι διάδοχοι των Αποστόλων και με τη χειροτονία τους έλαβαν αυτοί και μόνοι την εξουσία των Αποστόλων να συγχωρούν αμαρτίες. Και βεβαίως κατά την κρίση τους μετέδωσαν αυτή την εξουσία σε ορισμένους ιερείς κατάλληλους, τους λεγόμενους πνευματικούς, διότι είναι ανθρωπίνως αδύνατον να επαρκέσουν οι ίδιοι και σε τούτη την ανάγκη ολοκλήρου του ποιμνίου τους. Αλλά στην πραγματικότητα ο επίσκοπος είναι που συγχωρεί ή όχι. Και θαυμάζει εδώ κανείς την κένωση και ταπείνωση του Κυρίου μας, την απόλυτα δική του εξουσία την εκχωρεί σε ανθρώπους και δεσμεύει την απόφασή του η απόφαση του Αποστόλου του, η απόφαση του Επισκόπου του, η απόφαση του Εξομολόγου του. Όποιους εσείς συγχωρήσετε θα είναι συγχωρημένοι. Όποιους εσείς δεν συγχωρήσετε θα μένουν ασυγχώρητοι. Αλήθεια, μετά από αυτή την κατηγορηματικότατη δήλωση του Κυρίου υπάρχουν ακόμη κάποιοι λεγόμενοι χριστιανοί που παίζουν με τη σωτηρία τους αρνούμενοι να εξομολογηθούν ή περιφρονούντες την εξουσία του Επισκόπου και του Πνευματικού? Θωμάς δε Ίσεκ των 12, συνεχίζει ο Ιερός Ευαγγελιστής, ο λεγόμενος δίδυμος, ουκίν με ταυτόν ότε ήλθεν ο Ιησούς. Έλεγον ούν αυτό οι άλλοι μαθητέ, εωράκαμεν τον Κύριον. Ο δε είπεν αυτής, εάν μη είδω εν τες χερσίν αυτού των τύπων των ύλων και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού, ου μη πιστεύσω. Ο Θωμάς, ένας από τους 12 μαθητές που επωνομαζόταν δίδυμος, συνέβη να μην είναι μαζί με τους άλλους όταν ήρθε και τους εμφανίστηκε ο Ιησούς. Του λέγανε λοιπόν οι υπόλοιποι μαθητές, «Ξέρεις, είδαμε τον Κύριο». Μα αυτός δυσπιστώντας τους είπε, «Αν δεν δω στα χέρια του το σημάδι από τα καρφιά και δεν βάλω το δάχτυλό μου στο σημάδι από τα καρφιά και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του εκεί που τρυπήθηκε με τη λόγχη, δεν θα πιστέψω». Και μεθημέρας 8 πάλι νήσαν έσω οι μαθητέ αυτού και Θωμάς με ταυτόν. Έρχεται ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων και έστι εις το μέσον και είπεν, ειρήνη ημίν. Ήτα λέγει το Θωμά, φέρε τον δάκτυλόν σου όδε και είδε τα σχήρα σου και φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπεν αυτό, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Ύστερα από 8 μέρες ήταν πάλι κλειδωμένοι στο σπίτι οι μαθητές του, τούτη τη φορά και ο Θωμάς μαζί τους. Ήλθε ο Ιησούς ενώ οι πόρτες ήταν και πάλι κλειστές, στάθηκε ανάμεσά τους και είπε, ειρήνη να έχετε. Και ύστερα είπε στο Θωμά, έλα φέρε το δάχτυλό σου και δες τα χέρια μου, φέρε το χέρι σου και βάλ' το στην πληγωμένη πλευρά μου και μη γίνεσαι άπιστος αλλά πιστός. Δεν του λέει μην είσαι, αλλά μη γίνου άπιστος. Είναι μια λεπτομέρεια πολύ σημαντική, γιατί δείχνει πως ο Χριστός απλώς προφυλάσσει τον Θωμά από μια ενδεχόμενη απιστία. Δεν τον χαρακτηρίζει άπιστο, άρα κακώς κάκιστα κάνουν όσοι χαρακτηρίζουν τον συγκεκριμένο Άγιο Απόστολο ως άπιστο Θωμά. Τότε ο Θωμάς συγκλονισμένος του αποκρίθηκε και του είπε «Εσύ είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Πουθενά δεν γράφει η Γραφή ότι πράγματι πλησίασε, άπλωσε τα χέρια του, ψηλάφισε τα άχραντα χέρια του Κυρίου ή την πλευρά του. Λέγει αυτό ο Ιησούς ότι «εώρακας με πεπίστευκας, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». «Πίστεψες επειδή με είδες, καλότυχοι και ευτυχισμένοι όσοι θα πιστέψουν δίχως να δουν με τα μάτια τους όπως είδες εσύ». Πολλά μενούν και άλλα σημεία επίησεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, αού και στη γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Τα αυτά δε γέγραπτε ή να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς εστίν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και ή να πιστεύοντες ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού. Και άλλα πολλά θαύματα έκαμε ο Ιησούς μπροστά στα μάτια των μαθητών του, τα οποία δεν είναι γραμμένα σε τούτο το βιβλίο, στο Ευαγγέλιο δηλαδή του Ιωάννου. Όσα γράφτηκαν, γράφτηκαν για να πιστέψετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας που περιμέναμε τόσους αιώνες, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντας σε Αυτόν να έχετε ζωή αιώνια στο όνομά Του. Στο Ευαγγέλιο λοιπόν, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, είναι γραμμένα από τα θαύματα, τη ζωή και τη διδασκαλία του Κυρίου μας, μόνο όσα είναι απολύτως αναγκαία και απαραίτητα για να πιστέψουμε στο Άγιο όνομά Του και να πορευτούμε κατά το θέλημά Του για να κερδίσουμε την αιώνια ζωή και σωτηρία. Περισσότερα στοιχεία και λεπτομέρειες ούτε γράφτηκαν ούτε ήταν ανάγκη να γραφτούν. Γι' αυτό και εμείς θα πρέπει με πολύ πόθο και λαχτάρα και δίψα πνευματική, αλλά και με ταπείνωση και συντριβή για την αναξιότητά μας και τη φτώχεια της ψυχής μας, να εντρυφούμε στο Ιερό Ευαγγέλιο, να το μελετούμε με σεμνό μαθητικό φρόνημα, να βλέπουμε τα μεγαλεία του Θεού και την αγάπη Του για μας, να φωτιζόμαστε και να σωζόμαστε. Ας μην περνά ούτε μια μέρα χωρίς να ανοίξουμε την Αγία Γραφή, και ας μην κουραζόμαστε να μελετούμε τη θεοφώτιστη ερμηνεία της Γραφής, την οποία μας άφησαν οι Άγιοι Πατέρες, ή να ρωτάμε τους πνευματικούς μας πατέρες, επισκόπους και ιερείς, να μας ερμηνεύσουν όσα σημεία των Αγίων Γραφών δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε. Η Αγία Γραφή είναι ο πυρήνας, το κεντρικό στοιχείο της ιεράς μας παραδόσεως, μέσα από την οποία αναπνέουμε, φωτιζόμαστε και προχωρούμε προς τον Χριστόν και τη σωτηρία. Ο Κύριος μαζί σας.
1: Μυστικός κήπος. Περιήγηση στον κήπο της

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

απόψε ζωντανά, άλλη μια εκπομπή Φωτοσθέματα αρχίζει, ξεκινάει το ταξίδι της. Στη μουσική επιμέλεια και στην τράπεζα του ήχου η πολύ καλή Ευανθία Κατσουρού, ενώ στους τηλεφωνικούς αριθμούς η κυρία Δέσποινα Βροχίδου περιμένει να καταγράψει τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις δικές σας παρατηρήσεις.

κάθε λειτουργία η Εκκλησία συνάγει τα μέλη της, εισέρχεται στη Βασιλεία του Θεού και ανεβαίνει στο επουράνιο θυσιαστήριο, στην Τράπεζα του Χριστού. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Λατρεία έχει μια ευλογημένη αποκλειστικότητα. Υπερβαίνει την κατάτμιση του χρόνου με το να μένει ταπεινά προσκολλημένη στη Θεία Ευχαριστία. Η ταπείνωση στη λειτουργική ζωή δεν είναι ατομική υπόθεση. Λειτουργία σημαίνει έργο του λαού. Ένα έργο σχηματισμένο από την καθολική συνείδηση της ανθρωπότητος. Η ταπείνωση της σύναξης δεν είναι κάποιος μέσος όρος μεταξύ των επιμέρους ατομικών συνειδήσεων των μελών της, αλλά το περιεχόμενο του θυσιαστικού της ήθους. Η πύλη της Βασιλείας ανοίγει σε εκείνους που την πλησιάζουν με ταπεινή καρδιά.

σύναξη λειτουργεί το διηναικές θαύμα της σκηνώσεως του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο. Η πνευματική λατρεία υπερβαίνει κάθε ετερότητα και οδηγεί τους πιστούς στην ενότητα των πάντων. Η ταπείνωση είναι η μυστική της δύναμη που ειρηνεύει μυστηριωδώς την διαλεκτική των αντιθέσεων. Είναι το πνεύμα της παρακλήσεως που διοχετεύεται στο λαό του Θεού με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Στη σύναξη ο πιστός διδάσκεται με την ομοφωνία των θείων οδών την ομοιοφροσύνη προς τα θεία, προς τον εαυτό του και προς τους άλλους. Η ομοφροσύνη δεν βασίζεται σε λογικές αποδείξεις. Το κοινό φρόνημα πηγάζει από την κοινή μυστηριακή ζωή. Τα μυστήρια της Εκκλησίας έχουν μια άπλαστη απλότητα που δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο περαιτέρω ανάλυσης. Η Ορθόδοξη Θεολογία αποφάσκει σε κάθε λογική περιγραφή της αόρατης πλευράς των μυστηρίων. Για παράδειγμα, δέχεται και ομολογεί την πραγματική μεταβολή των τιμίων δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού, χωρίς να εξηγεί το πώς γίνεται αυτή η μεταβολή. Η Σχολαστική Θεολογία επιχείρησε να χωρέσει το μυστήριο μέσα στην αριστοτελική σκέψη. Οι Προτεστάντες, προσπαθώντας να αντικρούσουν τους σχολαστικούς, χρησιμοποίησαν αποκλειστικά τον ορθό λόγο και αντιμετώπισαν το αδιέξοδο στο οποίο οδηγούσε η λογική ερμηνεία του θαύματος με τη μεταφορά του από το χώρο του πραγματικού στο χώρο του συμβολισμού. Στην προσπάθεια λοιπόν εξιχνίασης του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, η Δυτική Θεολογία όχι μόνο δεν κατέληξε κάπου, αλλά έχασε και την αφετηρία της. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έδειξε μια πιο ταπεινή στάση απέναντι στο θαύμα. Με αποφάσεις συνόδων ομολόγησε την απόλυτη προσήλωσή της στην Ιερά Παράδοση και απέφυγε να αναπτύξει θεωρία αποδεικτική για ένα γεγονός αναπόδεικτο. Η μυστηριακή της ζωή οδηγεί τους πιστούς σε ένα γόνιμο διέξοδο. Τη συνειδητοποίηση της ανικανότητάς τους να αποδείξουν με λογικά επιχειρήματα τον αγιασμό τους. Η σκέψη αυτή τους ασκεί στην ταπείνωση και τους κάνει ιδιαίτερα θρεπτικούς προς τη Θεία Χάρη. Γιατί όπως λέει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, στους ταπεινούς αποκαλύπτονται τα μυστήρια.

ερωτικό δείπνο. Ο Χριστός πρώτα πλένει τα πόδια των μαθητών του και μετά παραδίδει το σώμα και το αίμα του. Η εικόνα του νηπτήρα είναι με την εικόνα της Σταύρωσης, μετά την εικόνα της Σταύρωσης, μία από τις πιο εμφατικές εποπτείες της Θείας Ταπείνωσης. Ο Χριστός έμπρακτα διδάσκει πως η ανυψωτική δύναμη της λατρείας οφείλεται στην ταπείνωση και στην ταπεινή της διάσταση. Δεν υπάρχει τίποτε το λαμπρό και επιτηδευμένο στην πρώτη σύναξη. Το καταιγηθικό φως της μεταμόρφωσης απουσιάζει από τη μορφή του θεανθρώπου. Αντίθετα, ο Κύριος διακονεί. Συμμετέχει στο λιτό τραπέζι και μιλά με λόγια απλά. «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστίν το σώμα μου. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο χαρεστίν το αίμα μου». Ο Χριστός δεν επέλεξε κάποια χρονική στιγμή μετά την Ανάστασή του για να ιδρύσει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το μυστήριο παραδίδεται πριν την υπέρτατη θυσία, τη Σταύρωση και την Ανάσταση. Ίσως εκτός των άλλων για να μας διδάξει ότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας οδηγεί στην άκρα ταπείνωση και την τέλεια δόξα. Η Σταύρωση είναι η άκρα ταπείνωση και η Ανάσταση ο τέλειος τρίαμβος. Σταύρωση και Ανάσταση δεσπόζουν στην Ορθόδοξη συνείδηση, όχι ως διαδοχικά στάδια, αλλά ως ενίο γεγονός που φανερώνει τη δόξα του Θεού. Ο Σταυρός αποτελεί την πιο συγκλονιστική στιγμή της υποστατικής ένωσης των δύο φύσεων και δύο θελήσεων του Χριστού στο ένα και μόνο πρόσωπό του. Ο Χριστός πάνω στο Σταυρό υποφέρει ως άνθρωπος, συγχωρεί ως Θεός, προσεύχεται ως άνθρωπος, προσκαλεί στον Παράδεισο ως Θεός και παραδίδοντας το Πνεύμα ως άνθρωπος προκαλεί κοσμογονικό συγκλονισμό ως Θεός. Για τον Χριστιανό ο Σταυρός γίνεται το αιώνιο σημείο επαφής του Θείου και του ανθρώπινου θελήματος. Η κάθετη κατεύθυνση θέλει να αναβιβάσει τον άνθρωπο στον ουρανό, ενώ η οριζόντια να τον κρατήσει μέσα στην αιχμαλωσία των γήινων. Το σημείο που τέμνονται οι δύο αυτές κατευθύνσεις συμβολίζει την υποχώρηση του ανθρώπινου θελήματος μπροστά στο Θείο. Λόγω του αυτεξουσίου, η υποταγή του θελήματος του πιστού στο θέλημα του Θεού είναι πράξη ελευθερίας. Η άσκηση αυτής της ελευθερίας είναι πόδινη για τον άνθρωπο που είναι προσκολλημένος στο φιλούλο και φιλοκτήμονα βίο. Η εκκλησιαστική λατρεία τον καλεί να απτερωθεί στο ιστίο του Σταυρού και να αποτινάξει το ζυγό της αμαρτίας.

Για να φτάσει κανείς στη μετάνοια, πρέπει να υπερισχύσει στα πάθη του η αγάπη του για τον Χριστό. Οι Παναγία και οι μαθητές του Χριστού τις στιγμές του σταυρικού θανάτου και τις ταφής του γεύονται την οδύνη της απουσίας του. Ο εσωτερικός παραγμός του χωρισμού από τον Χριστό είναι για κάθε χριστιανό ο μισός δρόμος προς την ταπείνωση. Ο άλλος μισός είναι η ελπίδα της Αναστάσεως που γεμίζει την κενότητα της καρδίας με Πνεύμα Άγιο. Η ύμνη της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως είναι χαρμόσυνη και σχεδόν αναστάσιμη. Η Εκκλησία μας θυμίζει ότι η υποταγή του Χριστού στην Τριαδική Οικονομία μετέτρεψε το Σταυρό από όργανο της νητότητος σε ζωή σαρκαστήριων και μας μεταφέρει στο χώρο του Ιερού Δέους, της χαράς και της αγαλίασης μπροστά στη θέα του. Μετά την Ανάσταση, το πολίτευμα του Σταυρού γίνεται το καύχημα της Εκκλησίας. Ο αναστημένος Χριστός εξακολουθεί να εμφανίζεται στους μαθητές του με απλότητα και να συμπεριφέρεται ταπεινά. Αντιμετωπίζει με συγκατάβαση την απιστία του Θωμά. Η αποκεκαλυμμένη πλέον θεϊκή του φύση δεν απορροφά την ανθρώπινη. Συντρώγει μαζί με τους μαθητές του ψάρι και κυρίθρα και δέχεται το ψηλάφισμά τους για να καταδείξει ότι έχει καταργήσει με την ταπείνωσή του τα στεγανά μεταξύ ζωής και θανάτου, Θεού και ανθρώπου. Ο Υιός του Θεού με αυτή του τη στάση διδάσκει ότι η ταπείνωσή του με την ανανθρώπιση και την σταυρική θυσία δεν ήταν μια παρένθεση, αλλά η υποταγή του στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας που θα συνεχίζεται στους αιώνες μέσω της Εκκλησίας. Όταν δε υποταγεί αυτό τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός υποταγήσεται το υποτάξαντι αυτό τα πάντα. Είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Η καθολικότητα και ενότητα της Εκκλησίας αφαιρεί από την υποταγή την απαξιωτική χρειά της ελευθερίας και της δουλικότητας. Οποιασδήποτε μορφή δουλείας θα καταργηθεί όταν οι πάντες γίνουν δούλοι των πάντων. Η καθολική υποταγή αποτελεί συμπαντική απάντηση του θεανθρώπου στην συμπαντική αμαρτία.

Θεία Λειτουργία. Κάθε πνεύμα τετελειωμένο. Σύσσωμος ο Σύλλογος των Αγίων. Οι στρατείες των Αγγέλων. Το πλήρωμα της Εκκλησίας συνάγονται γύρω από το θυσιαστήριο με επικεφαλή στην Παναγία, η οποία κράτα τα σκύπτρα της παραμυθίας, μεσητεύοντας ακατάπαυστα για τη σωτηρία των ψυχών και των σωμάτων των πιστών. Ο Άγιος Σιλουανός σε μια του προσευχή προβάλλει την ταπείνωση ως καθολικό αίτημα. Προσευχηθείτε, διεμέ πάντες οι Άγιοι και πάντες οι λαοί, να έλθει επ' εμέ η κατά Χριστόν Αγία ταπείνωσης.

σε στη Θεία Λειτουργία προπορεύεται των νοερών δυνάμεων, των Αγίων και των πιστών στην Ιερή Πομπή προς τη Βασιλεία, η Θεοτόκος. Ο έσκατος πόνος μπροστά στα πάθη του τέκνου της την τοποθετεί μπροστά στη χαρά της Βασιλείας και πρώτη στην παρηγορία και βοήθεια κάθε πονεμένου ανθρώπινου πλάσματος. Η εξαίρετη θέση της Θεοτόκου στη λατρεία δεν οφείλεται στην υπέρβαση των κοινών σε όλους τους ανθρώπους ορίων της αγιότητος, αλλά στην ενεργό συμμετοχή της στο μυστήριο της ενανθρώπισης. Είναι η επουράνια κλίμακα, η γέφυρα μεταξύ ουρανού και γης, των αγγέλων, το πολυθρύλιτο θαύμα. Η Παναγία είναι άπαν των μυστηρίων της οικονομίας. Οι πιστοί εξαιρέτως προσφέρουν την ανέμακτη θυσία υπέρ της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης Θεοτόκου. Τα επίθετα υπερευλογημένης, υπερευλογημένη, Άχραντος και Παναγία προσδιορίζουν τη λέξη Θεοτόκος. Το προβάδισμά της στη λατρευτική ζωή πηγάζει από τη θεομητορική της αγιότητα, η οποία εκβλάστησε τη στιγμή που εκτόμησε το Ιδού, η δούλη Κυρίου, και έγινε δούλη του Θεού περισσότερο από κάθε άλλο δούλο. Είναι υπερευλογημένη γιατί είναι σκεύος εκλογής. Μετά τον Ευαγγελισμό, η Άχραντος Παρθένος απαλλάσσεται από το προπατορικό αμάρτημα. Μέχρι το τέλος της ζωής της προοδεύει στην αγιότητα και γίνεται Παναγία. Μετέχει στη θέωση όσον οπειλός εδίδου. Είναι γεγονός ότι η Ορθόδοξη Πατερική Παράδοση χρησιμοποιεί συχνά το συγκριτικό βαθμό των επιθέτων όταν θέλει να παραθέσει την Παναγία δίπλα στους υπόλοιπους Αγίους. Η Παναγία είναι Αγίων Αγιωτέρα και Ιερών Ιεροτέρα και Οσίων Οσιωτέρα, Φιλοθέων Φιλοθεωτέρα, Μεσωτέρα Πάντων. Σύγκριση μπορεί να γίνει μόνο μεταξύ μεγεθών που έχουν φυσική συστοιχία. Η χρήση συγκριτικού βαθμού υποδηλώνει την ισοτιμία της Παναγίας απέναντι στους άλλους Αγίους ως προς την κοινή δυνατότητα Ιεσμού. Η Παναγιότητά της δεν είναι απόρρια μιας εκγενετής φυσικής υπεροχής, ένα προνόμιο εκ Θεού, αλλά καρπός της δεκτικότητάς της προς τη χάρη, όπως αυτή εκδηλώθηκε και εξελίχθηκε σε όλη την πορεία της ζωής της. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ορθόδοξη Λατρεία αναζητεί την αιτιολογία της ευλάβειας προς τη Θεοτόκο, όχι τόσο στη γέννηση της σύλληψή της, αλλά κυρίως στην κοίμησή της. Η Παρθένος Μαρία γνωρίζει ότι είναι η μητέρα του Υιού του Θεού και διατηρεί μια διακριτική και ταπεινή παρουσία στη ζωή του. Όταν βλέπει τον καρπόν της κοιλίας της πάνω στο σταυρό, αισθάνεται τον έσχατο ανθρώπινο πόνο. Το έσκατο της ταπείνωσης δοκιμάζει με τον θρίαβο της Ανάστασης του Υιού της. Οι Απόστολοι και οι πρώτοι χριστιανοί αναγνωρίζουν στο πρόσωπό της τη μητέρα εκείνο που συνέχει τα σύμπαντα. Ωστόσο εξακολουθεί να έχει διακριτική παρουσία στη ζωή της Εκκλησίας, χωρίς να λάβει κανένα εκκλησιαστικό αξίωμα. Μέχρι τη στιγμή της κοιμήσεώς της ζει ταπεινά. Η πλατητέρα των ουρανών δεν γνωρίζει καμιά δόξα στη γη.

ασώματες δυνάμεις, τα πιο καλόβολα, τα πιο ταπεινά, τα πιο αγαπητικά, τα πιο προσινή και φιλικά όντα, τα πάντοτε έτοιμα να μας ακούσουν, ψάλλουν μαζί με τους πιστούς τον επινίκιο ύμνο και παραστέκονται στο λειτουργό μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Η ταπείνωση των πιστών στο πρόσωπο των αγγέλων εκδηλώνεται με την τιμητική τους προσκύνηση. Η ταπείνωση των αγγέλων στο πρόσωπο των πιστών πηγάζει από το γεγονός ότι ο Θεός τους έθεσε στην υπηρεσία τους. Πιστούς οδηγούς στην ανωδική πορεία προς το ουράνιο θυσιαστήριο. Οι αγγελικές δυνάμεις που γεύονται σύνεγγοι στη δόξα του Χριστού δεν μπορούν να λειτουργήσουν την ανέμακτη θυσία της ουράνιας σάρκας, ούτε να τη γευτούν. Το αλληλούια των αγγέλων συμβαδίζει με τη σιγή πάσης σαρκός βρωτίας ενώπιον της μεγάλης εισόδου του βασιλέα. Ενώ οι πιστοί συμμετέχοντας στη Θεία Λειτουργία συμψάλλουν με τις νεαρές δυνάμεις τον επινίκιο αγγελικό ύμνο. Σιωπή και ύμνος αλληλοπεριχωρούν την ταπείνωση των όντων, ώστε άγγελοι και άνθρωποι να υπερβαίνουν μυστικά την ετερότητα της φύσης τους. Οι άγγελοι χαίρονται όταν βλέπουν στην ψυχή μας τον πόθο να συμπολιτευτούμε μαζί τους στη Βασιλεία του Θεού. Η χαρά τους κορυφώνεται όταν ανοίγουν τη θύρα της Βασιλείας τον ταπεινό και μετανοώντα. Με τη μίμηση της ταπείνωσης των πνευματικών δυνάμεων, ο άνθρωπος ασκείται μαζί τους στη θεομιμησία και γίνεται κατοικητήριο πνεύματος. Ο ταπεινός ανοίγει την καρδιά του στην κοινή θέα των αγγέλων και εισέρχεται στο χώρο της αγάπης.

γνωρίζουν ότι η τελειότητα στην οποία μετέχει η φύση τους δεν οφείλεται στους ίδιους, αλλά στην του δεσπότου φιλοτιμίαν. Εξαιτίας της δεσποτικής φιλοτιμίας έγιναν αντί πυλήνων ύλη, αντί δούλων οι τιμωμένων οι τίμοι. Γι' αυτό δεν έχουν κόρο στο να υμνούν αγγελικά το Θεό, ούτε και πιστεύουν ότι αυτοί μόνο επαρκούν για τη Θεία Ευχαριστία. Προσφέρουν το πνεύμα τους στην υμνητική συνεργασία με τα λειτουργικά πνεύματα και τα κατοσπνευματικά, λατρεύοντας πιστούς. Συμμετέχουν στην αγιότητα του Χριστού και δίνουν τα μέλη του σώματός τους ως πρώτη ύλη στον καθαγιασμό των θυσιαστηρίων. Ο ιερέας πριν την προσφορά της Θείας Ευχαριστίας αναφωνεί τα Άγια της Αγίας, ενώ η σύναρξη των πιστών, σαν κατάπληκτη από αυτή την εξίσωση, εξομολογείται της αναξιότητός της: «Εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός». Η ατέλεια των πιστών μπροστά στην τελειότητα των Αγίων είναι αυταπόδεικτη. Ωστόσο η Εκκλησία, με την σαφή παιδαγωγική προοπτική, πολλές φορές μέσα στη λειτουργική ζωή εξισώνει τους πιστούς με τους Αγίους της. Προσφέρει προκαταβολικώς σε όλους τον έπαινο της αγιότητος και περιμένει από τον καθένα χωριστά να ανταποκριθεί σε αυτή την προσφορά, να εξαλειθεύσει έμπρακτα αυτό τον έπαινο. Η άσκηση μιας τέτοιας φιλοτιμίας αναζωπυρώνει το ζήλο και τον πόθο των πνευματικά αγωνιζόμενων πιστών να μοιάσουν στα πρότυπα των Αγίων.

άνθρωπος όμως και αυτή η εκπομπή και αυτό το πνευματικό μας ταξίδι, έστω και ενός ημιώρου, έφτασε στο τέλος του. Τα κείμενα τα οποία ακούσατε αντλήθηκαν από το βιβλίο «Η ταπείνωση» του δάκτωρου θεολογίας Αθανασίου Γλάρου και του ιερομονάχου της Παπικής Εκκλησίας Ανδρέλου.

0: στη δέσμευση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια, καθώς επίσης και την κυρία Βροχίδου που κατέγραφε όλη αυτή την ώρα τα τηλεφωνήματά σας. Ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση. Μέχρι τότε, να είμαστε όλοι καλά, ο Θεός μαζί μας.
1: Φωτός θέματα. Μια θεολογική εκπομπή αναζήτησης του μόνου.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.